είμαστε από τη διάθεση να στρέψουμε το ποιμαντικό ενδιαφέρον μας γύρω από τις αθλειότητες, γύρω από τα αμαρτήματα του ανθρώπου, στο κέντρο των οποίων βρίσκεται η ομοφιλοφιλία. Αλλά γιατί, αν διαστρέψουμε ή καταστρέψουμε τη συζυγική αγάπη, αντικαθιστώντας την με τη γυμνή σεξουαλικότητα ή με κάθε άλλη μορφή σεξουαλικού έρωτα, τότε ατιμάζουμε το χάρισμα του γάμου και διαστρέφουμε την ανθρώπινη φύση, βιάζοντας την μυστηριακότητα του έρωτα και της αγάπης. Γιατί το παραφυσικό δεν ανήκει στη δημιουργία, δεν ερμηνεύεται ως μια εταίρα ερωτική αναζήτηση, αλλά επιδιώκεται ως μια απολύτως άλογη σεξουαλική πράξη και τίποτα περισσότερο. Θα προσθέσουμε μάλιστα ότι μια τέτοια πράξη ενίδωνη ή ανέραστη ούτε καν συνδέεται με τη σεξουαλικότητα και μάλιστα με την αγάπη, αφού είναι μια πράξη η οποία στην πραγματικότητα εκτελείται έξω από τη φύση και έξω από το γάμο. Η απέτηση μιας επιστημονικής ερμηνείας, καθώς και η προσπάθεια μιας ηθικής αποδοχής του παραπολιτισμικού αυτού φαινομένου, συνθέτει ένα σκάνδαλο απανθρωπίας, έναντι του οποίου οφείλουμε να στηρίξουμε τον άνθρωπο, τον άντρα και τη γυναίκα, στην μοναδικότητα και την αποκαλυπτικότητα της συζυγικής αγάπης, η οποία δεν είναι έκφραση μιας γενικής και αόριστης συναισθηματικότητας. Είναι τουλάχιστον αφελές και άκρητο το να ισχυριζόμαστε ότι αν ο σκοπός του γάμου είναι η αγάπη, τότε θα μπορούσαμε να ευλογούμε κάθε διαστροφή που οι άνθρωποι ονομάζουν αγάπη. Ο γάμος είναι η μόνη καταφύση και τέλεια μορφή σεξουαλικότητας ως αποκαταστάσεως της μοναδικής κοινωνίας των συζύγων σε όλα τα επίπεδα.

θέμα είναι σοβαρό και μεγάλο. Θα μας απασχολήσει και στις επόμενες συναντήσεις μας. Για τις ανάγκες της σημερινής μας εκπομπής χρησιμοποιήσαμε το θαυμάσιο βιβλίο του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη «Ο γάμος μυστήριο Μέγα». Πολύτιμο βοήθημα για τον καθένα που συνειδητοποιεί πως η ζωή έχει αξία και νόημα μόνο όταν βιώνεται ως σχέση στο σώμα της Εκκλησίας. Κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Τίνος. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Τάσος Παπαδημητρίου και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

το να σπασμό της Μαρίας. Εσκύρθησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλείστη πνεύματος.

εσύ έχει έξι και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδού καρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ολοκληρώνουμε σήμερα τη σειρά των εκπομπών μας με θέμα την πλάνη των Πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους Κερδαμερίου, πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, η μοναχή Εντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης θα ασχοληθούν με το δεύτερο μέρος της καινοφανούς διδασκαλίας περί αρπαγής. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου.
2: Πρέπει να διευκρινίσουμε στους αγαπητούς αδελφούς ότι όταν μιλάμε εμείς για Δευτέρα έλευση του Κυρίου, Δευτέρα παρουσία, και μιλάνε και οι Πεντηκοστιανοί για Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, εννοούμε διαφορετικά πράγματα. Αδελφή Αντωνία, για πέστε μας τη διαφορά.
3: Κοιτάτε, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Ίσως και γι' αυτό παρασύρονται κάποιοι που δεν είναι πολύ κατατοπισμένοι πάνω στο θέμα αυτό και νομίζω ότι τα ίδια πράγματα λέμε ή τα ίδια πράγματα πιστεύουμε. Λοιπόν, όταν εμείς μιλάμε, οι Ορθόδοξοι φυσικά, μιλάμε για τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, εννοούμε αυτή την ένδοξη επιστροφή του Κυρίου, όπως την είπαν οι άγγελοι στους Αποστόλους κατά την ανάληψη του Κυρίου. Τους είπαν τι θα γίνει. Θα έρθει ο Κύριος ενδόξη βέβαια, με όλη τη λαμπρότητα, ακολουθούμενος φυσικά και από τους αγγέλους, και αυτή δηλαδή η εμφάνιση ξανά, και θα είναι, πως το λέει ο Απόστολος Παύλος την πέρα που λέει, θα είναι στον αέρα και θα τον υποδεχθούν οι Άγιοι.
2: Μάλιστα.
3: Και οι κοιμηθέντες Άγιοι και αυτοί που οι Άγιοι που θα ζουν επί της γης, που θα μεταμορφωθούν και θα ενωθούν ώστε να είναι πάντοτε με τον Κύριο. Αυτή είναι η Δευτέρα παρουσία κατά την Ορθόδοξη πίστη. Αλλά κάτω τους Πεντηκοστιανούς συμβαίνει το εξής. Και μάλιστα πολλές φορές αναφέρεται ότι μέσα στην Αγία Γραφή ότι αυτό θα γίνει η μέρα του Κυρίου. Πώς αναφέρεται, έτσι δεν είναι, ή η παρουσία του Κυρίου αναφέρεται αλλού. Θα γίνει στη Δευτέρα, πώς το λένε, στην Εσχάτη Σάλπιγγα αναφέρεται. Έτσι δεν είναι, εν τη Εσχάτη Σάλπιγγη. Για αυτούς, άλλη είναι η Εσχάτη, η Εβδόμη Σάλπιγγα, και άλλη είναι η Σάλπιγγα της αρπαγής. Μέχρι σε εκεί ξεχωρίζουν. Δηλαδή έχουν κάνει τελείως δική τους θεωρία.
2: Και λένε ενώ ότι βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο στην Δευτέρα Πέτρου, 3 κεφάλαιο, 7 μέχρι 13 στίχο, όταν λέει και η ημέρα Κυρίου ο Απόστολος Πέτρος, εννοεί την τελική, την τελευταία ημέρα του κόσμου, όταν θα έρθει ο Κύριος για να κρίνει ζώντας και νεκρούς.
3: Όπως θέλει το σύμβολο της πίστεως. Ναι. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξεις, κρίνει ζώντας και νεκρούς.
2: Αυτοί για Δευτέρα παρουσία εννοούν.
3: Κοιτάτε τώρα, κατά αυτούς δεν έρχεται εν δόξη. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Κατά αυτούς δεν έρχεται πάλι εν δόξη. Αλλά έρχεται με τη σάλπιγγα που λέει εκεί πέρα στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, παίρνουν και το κομμάτι, και έρχεται στο μεσουράνημα, κατεβαίνει ο Χριστός, αρπάζει αυτούς τους εκλεκτούς, που νομίζουν ότι είναι οι ίδιοι, τους κρατάει στο μεσουράνημα, ούτε στον παράδεισο πηγαίνουν, έτσι. Διότι έτσι και ευχηθείτε σε κάποιον από αυτούς καλό παράδεισο, θα σας κοιτάξει πολύ παράξενα. Είναι σαν να τον καταράσετε τον άνθρωπο. Πρέπει να του πείτε καλή αρπαγή. Αυτή είναι η ευχή τους. Λοιπόν, τους κρατάει στο μεσουράνημα για μια επταετία και μόλις φύγουν αυτοί, τότε εμφανίζεται ο Αντίχριστος για την επταετία του. Και στο τέλος της επταετίας τότε κατεβαίνει ο Χριστός από το μεσουράνημα μαζί με αυτούς που είχαν αρπαγή, όλοι μαζί κατεβαίνουν επί της γης. Και τότε όταν πατήσει ο Χριστός τα πόδια του στη γη, ξεκινάει η χιλιετής βασιλεία. Αυτή είναι η Δευτέρα παρουσία κατά αυτούς.
4: Ναι, αλλά
3: δεν είναι για να κρίνει ζώντας και νεκρούς, αλλά για να εγκαθιδρύσει τη χιλιετή βασιλεία. Αυτή είναι η Δευτέρα παρουσία τους.
2: Και έχουμε την τρίτη παρουσία.
3: Μετά στο τέλος της χιλιετίας.
2: Όπως λένε.
3: Όπως λένε φυσικά. Φυσικά τότε, κοιτάτε εδώ πέρα είναι το παράξενο. Αφού θα είναι για μια χιλιετία πάνω στη γη ο Χριστός ως απόλυτος βασιλιάς γήινος. Έτσι. Γήινος. Δηλαδή ακόμη κατά αυτούς δεν έχει βασιλεύσει ο Χριστός. Δεν είναι βασιλιάς. Θα βασιλεύσει στη χιλιετή βασιλεία, τότε πώς θα έχουν και άλλη παρουσία, αφού θα είναι ήδη επί της γης.
2: Δηλαδή δέχονται σαν τους χιλιαστές, δέχονται επίγεια χιλιετή βασιλεία.
3: Ακριβώς αυτό κάνουν. Συμφωνούν σε πάρα πολλά σημεία με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, τους χιλιαστές.
2: Ναι. Αγαπητέ Αναστάσια, για πες μας, αυτό το περί αρπαγής ήταν καθημερινό κήρυγμα της εκκλησίας, της λεγόμενης εκκλησίας Πεντηκοστής, και ήταν σε κάθε φύλο του χριστιανισμού έγραφαν για το θέμα αυτό. Για πέστε μας για το όλο αυτό το σκηνικό το οποίο είχε στηθεί.
4: Μάλιστα, μας είχε γίνει, θυμάμαι τότε, πραγματικά πλήση εγκεφάλου η καθημερινή αναφορά περί αρπαγής της εκκλησίας τους, της δικής τους εκκλησίας.
2: Ναι.
4: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έφτανε σε σημείο ο προτεργάτης τους να λέει στα κηρύγματά του και στα μαθήματά του, μας διαβεβαίωνε ότι τα χρόνια της παραμονής μας εδώ στη γη μετριώνται στα δάκτυλα του ενός χεριού, ο μεγάλος τους προφήτης. Ο δε προτεργάτης κύριος Φέγκος πρότρεπε τους πιστούς εν όψη της αρπαγής να μην κάνουν μακροχρόνια προγράμματα της ζωής τους εδώ, ούτε επαγγελματικά, και τα παιδιά τους να μην σκέφτονται και να μην ανησυχούν και να μην έχουν άγχος πώς θα τα μεγαλώσουν, πώς θα τα σπουδάσουν και τι θα τα αποκαταστήσουν κλπ. Διότι δεν προλαβαίνουν τα μικρά, όχι μόνο στο γυμνάσιο αλλά ούτε στο δημοτικό να πάνε.
2: Μάλιστα. Φτάσαμε ακόμη, Αναστάση, και στο, και αγαπητοί αδελφοί, φτάσαμε στο σημείο η ελευθέρα αποστολική εκκλησία της Πεντηκοστής με το στόμα του Φέγκου και με τη γραφίδα μεγάλων υψηλόβαθμων στελεχών της οργάνωσης να μας πούν και να μας καθορίσουν και για το πότε,
3: και
2: θα,
3: πότε θα
2: γινόταν η αρπαγή της εκκλησίας, ο εχμός του Αντιχρίστου και η εγκαθίδρυση της χιλιετής βασιλείας του Χριστού. Εδώ μιλάμε για ψευδοπροφητεία, όπως ακριβώς ψευδοπροφήτες είχαν αναδειχθεί οι μάρτυρες του Ιεχωβά πολλές φορές κατά την 20ο αιώνα. Για πες μας, Αναστάσια.
4: Σας είπα ήδη ότι όλα αυτά
2: είχαν καθορίσει ημερομηνίες.
4: Είχαν καθορίσει σχεδόν ημερομηνίες. Όχι σχεδόν. Το λέγανε φανερά, ας πούμε, ότι μάλιστα και σε μια τελευταία του κασέτα, οι οποίες υπάρχουν, τον Ιούλιο του 1990 έλεγε στο κήρυγμα χαρακτηριστικά: μη φοβάστε για τα επερχόμενα δεινά που πρόκειται να συμβούν μέχρι το 2000, διότι 7 χρόνια νωρίτερα από το 2000 θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει από τη γη και να μείνουν, λέει, εδώ οι άνθρωποι να ζήσουν όπως θέλουν, με τις αμαρτίες τους, με τις...
2: 7.000 πριν από το 2000 είναι το 1990.
3: 7 χρόνια είναι το 1993.
2: Και ήδη βλέπουμε στο χριστιανισμό φιλοτρία Μάρτιος του 1986 να έχουν ένα άρθρο κεντρικό: το ρολόι του Θεού χτυπάει και προειδοποιεί, και μας λένε ότι το ρολόι βρίσκεται 12 παρά 2 λεπτά. Παίρνουν το χωρίο από το κατά Λουκάν 21 κεφάλαιο 32 στίχο που λέει ο Κύριος: αληθώς σας λέγω ότι δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή έως σου γίνωση πάντα τα αυτά. Και έρχονται και λένε ότι αυτή η γενναία για την οποία μιλάει ο Χριστός, ότι είναι η δική μας η γενιά εδώ. Και λένε λοιπόν ότι η γενναία κατά τον Δαβίδ είναι 70 ή 80 χρόνια. Ακόμα δεν ξέρουμε, η 70 ή 80 ή 75. Δεν μας λένε. Λένε όμως κάτι άλλο. Αφού άρχισαν με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο τα σημεία των καιρών, μετρήστε τα χρόνια. Προσθέστε στο 1914 80 χρόνια και βγαίνουμε στο 1994. Έχουμε λοιπόν εδώ μια σαφή προφητεία ή μάλλον ψευδοπροφητεία, όπου η ελευθέρα αποστολική εκκλησία της Πεντηκοστής, η λεγόμενη, καθορίζει η ημερομηνία που θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας.
4: Αυτό έλεγα. Το αργότερο μέχρι τότε θα συντελεστούν τα πάντα.
2: Και έχουμε και άλλο δημοσίευμα, αδελφή Αντωνιάτσα.
3: Έχουμε και κάτι άλλο που είναι πιο συμπυκνωμένο, θα έλεγα, γιατί περιλαμβάνει και άλλα θέματα εκτός από την αρπαγή. Μας λέει τώρα τι θα γίνει μέσα στην τη δεκαετία. Είναι το άρθρο της 1ης Ιανουαρίου του 1991 και την εφημερίδα Χριστιανισμός, εντάξει, και μας λέει τώρα ότι αυτή η δεκαετία η δεκαετία του 1991 μέχρι το 2000 βέβαια, είναι δεκαετία μεγάλο γεγονότο και είναι και η τελευταία δεκαετία. Δηλαδή μετά τη δεκαετία αυτή δεν θα υπάρξει άλλη. Τόσο σίγουροι ήταν για αυτά που λέγανε.
4: Προβλέψεις.
3: Και έλεγε ότι ζούμε στην τελευταία γενεά. Καταλάβατε, η γενιά έλεγε, αφού ξεκίνησε το 2014, έλεγε οπωσδήποτε μέσα στη δεκαετία αυτή.
2: Εδώ
3: είναι τελευταία γενιά αυτή
2: εδώ
3: πλέον.
2: Έχουμε μια συμφωνία των πεντηκοστιανών με τους χιλιαστές, οι οποίοι βάζουν, ορίζουν για ερχομό του Κυρίου του 1914, την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα αυθαίρετο όμως καθορισμό, έτσι.
3: Και μας λένε ακριβώς τι θα συμβεί, τόσο γνώστες είναι, μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Είναι δύο μεγάλα γεγονότα. Το πρώτο μεγάλο γεγονός θα είναι η αρπαγή αυτών των σωσμένων. Και το δεύτερο γεγονός, λέει, το δεύτερο γεγονός αφορά τους ανθρώπους που δεν θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και βέβαια θα είναι ένα γεγονός πολύ οδυνηρό για αυτούς. Και θα είναι ο ερχομός του Αντιχρίστου. Θα γίνουν όμως και άλλα γεγονότα μέσα σε αυτή τη δεκαετία θένα, και θα γίνει επίσης, λέει, και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος μέσα στη δεκαετία αυτή. Η δεκαετία αυτή φυσικά έχει λήξει, επειδή μην ξεχνάμε ότι το 1991 ήταν που ήταν ο πόλεμος πάλι της Αμερικής με τον πατέρα Μπους στον κόλπο. Τότε είπαν ότι οπωσδήποτε θα γίνει ο πυρηνικός πόλεμος, είναι ο Εφράτης. Και φυσικά πήραν για βοήθειά τους το εδάφιο από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, το ένατο κεφάλαιο, εκεί που αναφέρει τον Εφράτη.
2: Ναι.
3: Καταλάβατε.
2: Εκείνο το οποίο
3: συντεριάξανε όλα
2: εκείνο
3: αυτά.
2: Λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι μιλάνε, μόλις μπαίνουμε στη δεκαετία του 90, μιλάνε για τη τελευταία δεκαετία, για τη δεκαετία των μεγάλων γεγονότων. Και ενώ λένε λοιπόν ότι θα γίνει τη δεκαετία αυτή η αρπαγή της Εκκλησίας, ο εχμός του Αντιχρίστου, το τοποθετούν του 1993, έτσι.
3: Ναι.
2: Ότι θα γίνει η αρπαγή, θα έρθει ο Αντίχριστος και το 2000 θα εγκαθιδρυθεί η χιλιετής βασιλεία του Χριστού. Πώς όμως θα σωθούν από αυτή την απειλή, ποια είναι η ελπίδα τους? Νομίζω ότι το έλεγαν και το έγραφαν οι πεντηκοστιανοί, έτσι, Αναστάσια. Ποια είναι η μακαρή ελπίδα?
4: Εφημερίδα Χριστιανισμός, 1η Μαρτίου 1991. Μεγάλη επικεφαλίδα. Εμείς περιμένουμε τη μακαρία ελπίδα, την αρπαγή της Εκκλησίας. Στην πρώτη και στην τρίτη σελίδα. Καθαρότατα.
2: Μάλιστα.
4: Ήθελα να κάνω και μια παρένθεση εκεί που είπατε, όταν γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και φύγουνε οι σωσμένοι, οι αναγεννημένοι και βαφτισμένοι με Άγιο Πνεύμα, την εφταετία που θα βρίσκονται στο μεσουράνημα, στον ουρανό, κάπου, μιας περιπτώσει, υπάρχει περίπτωση να αυτοί που αντίστανται και δεν βάζουν το χάραγμα του Αντιχρίστου και θυσιάζουν τη ζωή τους, θα αρπάζεται δηλαδή και θα προστίθεται στην Εκκλησία την ήδη υπάρχουσα τον ουρανό, ένας που σφάζεται από τον Αντίχριστο, θα προστίθεται, λέει, εκεί. Εκεί έτσι ερμηνεύουν αυτό που είπατε προλίου από την Αποκάλυψη, το πλήθος, τον αναρρύθμιτο πλήθος από τη Μεγάλη Θλίψη.
2: Αυτοί όμως δεν θα είναι οι εκλεκτοί που θα έπρεπε να είχαν αρπαγή. Κάπου ξεχάστηκαν όμως και τρεύουν τα βάσανά τους, έτσι. Λοιπόν, ας δούμε όμως ότι τις άλλες ψευδοδασκαλίες πάνω στο θέμα αυτό, μας λένε ότι θα ξαναέλθει, ενώ το κείμενο της γραφής ο λόγος του κείμενου λέει ότι θα έρθει εν δόξη με τους Αγίους Αγγέλους, εδώ οι πεντηκοστιανοί λένε ότι θα ξαναέλθει με τους αρπαχθέντες, έτσι, και θα εγκαθιδρύσει χιλιετή βασιλεία και θα δεθεί ο διάβολος. Πρέπει να πούμε στους αγαπητούς αδελφούς ότι ξέρουμε ποια είναι η χιλιετής βασιλεία του Χριστού. Η χιλιετής βασιλεία του Χριστού είναι το χρονικό όριο μεταξύ της πρώτης και της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Αυτή είναι η χιλιετής βασιλεία του Χριστού και ο Χριστός βασιλεύει με την ενανθρώπιση του, τη σταυρική θυσία και την ανάστασή του. Είναι ο βασιλεύς του κόσμου. Όταν λέει χιλιετή βασιλεία, εννοεί τη χρονική περίοδο, μια μεγάλη χρονική περίοδο ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη έλευσή του. Στη συνέχεια μας λένε ότι όταν θα ξαναέλθει, δηλαδή στην, ο Κύριος και θα εγκαθιδρύσει την χιλιετή βασιλεία του, θα γίνει η κρίση των αρπαχθέντων. Έχουμε εδώ ένα διαχωρισμό των κρίσεων. Δεν έχουμε ταυτόχρονη κρίση δικαίων και αδίκων, αλλά όταν θα γίνει η εγκαθίδρυση της χιλιετούς βασιλείας, τότε θα γίνει η πρώτη κρίση των δικαίων, των αρπαχθέντων, που δεν θα είναι κρίση για δικαίωση ή καταδίκη, αλλά θα είναι κρίση για να προσδιοριστεί ο βαθμός της συνταμιβής τους. Όλοι θα σωθούν. Έτσι, απλώς στην πρώτη αυτή κρίση θα ανταμυφθούν κατά το βαθμό του ζήλου τους και της πίστεώς τους. Στο τέλος της χιλιετίας θα λυθεί, λένε οι πεντηκοστιανοί, ο σατανάς και θα γίνει σύγκριση μεταξύ Χριστού και σατανά. Ο Χριστός θα είναι νικητής. Μετά από την νίκη αυτή εναντίον του σατανά θα γίνει η κρίση των απίστων μπροστά στο λευκό θρόνο του Θεού.
4: Αυτή θα είναι και η τελική κρίση από ό,τι...
2: Από ό,τι λένε. Έτσι είναι όμως τα πράγματα. Θα έχουμε θα έχουμε δύο δικαστήρια. Ένα δικαστήριο για τους δικαίους και ένα για τους αδίκους.
4: Κατά αυτούς ναι.
3: Και ένα προ Χριστού και ένα μετά Χριστών. Γιατί και έτσι το τοποθετούν. Γιατί μετά τα χίλια έτη, τότε θα αναστηθούν οι προ Χριστού και τότε θα κρυθούν όλοι αυτοί.
2: Έχουμε πολλές καινοφανείς δασκαλίες. Όμως τι λέγει ο Κύριος για την τελική κρίση? Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι, όχι οι αρπαχθέντες, τότε καθίσει επί θρόνο δόξης αυτού και συναχθήσεται έμπρος στην αυτού πάντα τα έθνη και αφορεί αυτούς απαλλήλων ως περ οποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Και επίσης αυτό το οποίο αναφέρεται από το αδελφέ Αντωνία, από το Κατερίνιο Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, 28 στίχο, ότι έρχεται ώρα εν οι πάντες ή εν της μνημείς ακούσουν τις φωνής αυτού και εκπορεύσονται. Οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως.
4: Δεν είναι καθαρότατο αυτό?
2: Καθαρότατο. Έχουμε ανάσταση των νεκρών και ταυτόχρονη κρίση και για τους δικαίους και για τους αδίκους. Επίσης ο Απόστολος Παύλος μας λέει ένα καθαρότατο λόγο για το θέμα αυτό, στο 24ο κεφάλαιο 15 στίχο. Ελπίδα έχων εις τον Θεόν, ειν και αυτοί ούτι προσδέχονται, ανάστασιν μέλην έσεστε νεκρών, δικαίωτε και αδίκων. Εδώ ο Απόστολος Παύλος καθαρά μας λέει για την ταυτόχρονη ανάσταση, αλλά και των δικαίων και των αδίκων, αλλά και για την ταυτόχρονη δίκη των δικαίων και των αδίκων. Αυτός εστιν ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών.
4: Να θυμίσω και ένα άλλο εδάφιο στο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου στο σπίτι του Κορνηλίου.
2: Αναστάσου.
4: Που λέει ότι μας παρουσιάστηκε αφού λέει αναστήθηκε εκ νεκρών ο Κύριος και παρήγγειλε εις εμάς να κηρύξουμε προς το λαόν και να μαρτυρήσουμε ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών και εις τούτον πάντες οι προφήτες μαρτυρούσι.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι. Κριτής ζώντων και νεκρών. Μία κρίση.
2: Λοιπόν, καθώς ολοκληρώνουμε παρουσιάζοντας την ψευδοδιδασκαλία περιαρπαγής και την ανέρεση αυτής της ψευδοδιδασκαλίας παρουσιάζοντας την ορθόδοξη και αταλάντευτη και αλάνθαστη διδασκαλία της ορθόδοξου πίστεως και ευσεβίας μας, πρέπει να πούμε και να καταγγείλουμε ότι έχουμε έναν καινούριο ψευδοπροφήτη. Τα περασμένα χρόνια ο πατήρ Αντώνιος και άλλοι αγωνιστές της Ορθοδόξου Πίστεως, οι οποίοι αγωνιζόντουσαν για να προφυλάξουν τους Ορθοδόξους χριστιανούς από την πλάνη των χιλιαστών, αποκάλυπταν τις ψευδοπροφητείες τους και τις πλάνες τους. Σήμερα βλέπουμε ότι έχουμε έναν καινούριο ψευδοπροφήτη. Και αυτό το περιμέναμε, ότι κάποια στιγμή θα έκαναν και οι πεντηκοστιανοί αυτό το λανθασμένο βήμα, όπως και το έκαναν. Γι' αυτό και είχαμε πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από

0: ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος θα προφητεύσει και δεν θα επαληθευθεί, δεν θα πρέπει να τον δεχθείτε. Δεν θα πρέπει να γίνει δεκτός. Έτσι.
1: Και να θυμηθώ και το άλλο που είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 7ο κεφάλαιο, που λέει «Πολλοί θέλουσι ελθεί προς εμέν τη ημέρα εκείνη, Κύριε, Κύριε, δεν επροφητεύσαμε εν το ονόματί σου και εν το ονόματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμαμε θαύματα πολλά». Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Μάλιστα.
0: Είναι δυνατόν λοιπόν ψευδοπροφήτες να έχουν το Άγιο Πνεύμα? Είναι δυνατόν λοιπόν να διατείνονται ότι είναι η αληθινή Εκκλησία και ότι αυτοί μιλούν ξένες γλώσσες? Ναι, όχι ξένες γλώσσες, ξένες διδασκαλίες, περίεργες και αλόκοτες διδασκαλίες με τις οποίες εγκλωβίζουν ψυχές και τις οδηγούν στην απώλεια.
1: Δυστυχώς, συμβάλλουν και αυτοί με τον τρόπο τους στο φαινόμενο αυτό της νέας εποχής, της σύγχυσης ιδεολογιών, θρησκευτικών, διδασκαλιών και ερευμάτων.
0: Εμείς ας παραμένουμε πιστοί στην Εκκλησία μας, που είναι η κυβωτός της σωτηρίας, και να ευχαριστούμε τον Χριστό που μας έχει γλιτώσει από τόσες πλάνες και τόσες ψευδοδιδασκαλίες. Σας ευχαριστούμε.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, εδώ ολοκληρώσαμε σήμερα τη σειρά των εκπομπών με θέμα την πλάνη των Πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγγελος της σειράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους Κερδεμερίου, Πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, η Μοναχή Εντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης ασχολήθηκαν με το δεύτερο μέρος της καινοφανούς διδασκαλίας περί αρπαγής. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Παπαδημητρίου που μας βοήθησε στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

σειρά αυτή των εκπομπών μου, αγαπητοί μου ακροατές, όπως είναι γνωστό, μεταδίδω με απλότητα βέβαια για να γίνομαι καταληπτός, μεταδίδω ερμηνευτικές ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα έχω λάβει τα 6 ερμηνευτικά

Ηλίας, του Ιερού Πατρός, εις την κοσμογονία, εις το πρώτο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Στην προηγούμενη μου εκπομπή ανέφερα την ερμηνεία του Ιερού Πατρός ότι ο πρώτος στίχος της Γενέσεως «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην» αναφέρεται στη δημιουργία όλων των υλικών του σύμπαντος, των τεσσάρων υλικών του σύμπαντος, του χώματος, του αέρος, του ύδατος, του πυρός. Έτσι ερμηνεύει ο Ιερός Πατήρ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι την πρώτη μέρα εδημιούργησε ο Θεός το υλικό του σύμπαντος και τας επομένας δημιουργικάς ημέρας ετακτοποίησε κατά την τάξη βέβαια που αναφέρει το πρώτο βιβλίο, το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, κατά την δημιουργική αυτήν τάξη ετακτοποίησε το ήδη κατά την πρώτη ημέρα δημιουργηθέν υλικών. Και λέγαμε στην προηγούμενη μου εκπομπή ότι πραγματικά τα τέσσερα στοιχεία του σύμπαντος αναφέρονται στον πρώτο λόγο, στον πρώτο στίχο της δημιουργίας, στην έκφραση «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Το στοιχείο του χώματος αναφέρεται στη λέξη «γη», «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Το στοιχείο των υδάτων αναφέρεται στην παρακάτω έκφραση που λέγει «και σκότος επάνω της αβύσσου», «άβυσσος είναι τα πολλά ύδατα», άρα υπήρχαν τα ύδατα. Το στοιχείο του αέρος αναφέρεται στην έκφραση «και πνεύμα Θεού επεφέρετο επί του ύδατος» και ερμηνεύει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι η έκφραση «πνεύμα Θεού» δεν σημαίνει το Άγιο Πνεύμα, γιατί δεν μπορεί το άκτιστον να συναριθμείται με τα κτιστά. «Πνεύμα Θεού», είπε ο Ιερός Πατήρ και θα πει πάλι και παρακάτω, ότι σημαίνει τον άνεμον. Και τελευταία θέλει να αποδείξει ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Χρυσόστομος, θέλει να αποδείξει ότι και το τέταρτο στοιχείο του πυρός εδημιουργήθη απ' αρχής. Εδημιουργήθη με τη γενική έκφραση που αναφέρει ο ιερός συγγραφεύς ο Μωυσής «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Βέβαια η εμφάνιση του ηλίου είναι παρακάτω την τετάρτη ημέρα και η δημιουργία του φωτός λέγεται στην έκφραση «στο δημιουργικό κέλευσμα του Θεού». «Είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και γένε το φως». Αλλά λέγει ο Χρυσόστομος ότι το φως υπήρχε απ' αρχής και απ' αρχής εννοώ δημιουργήθηκε απ' αρχής με τη δημιουργία των άλλων τριών στοιχείων του σύμπαντος. Υπάρχει άνωθεν πυρ και το κάτω πυρ που έγινε με το κέλευσμα γεννηθεί το φως ομοιάζει με το άνω πυρ. Γι' αυτό και το αναπτύξαμε αυτό δια πολλών στην προηγούμενη μας εκπομπή. Γι' αυτό λέγει ο πατήρ ότι παλαιά, όπως είναι γνωστό αλλά και σήμερα γίνεται, ανάπτουν πυρ με την προστριβή των λίθων ή και των ξύλων, ανάπτεται πυρ, αλλά οι λίθοι υπήρχαν απ' αρχής και έτσι φαίνεται από αυτό η απαρχής δημιουργία του φωτός, διότι απ' αρχής υπήρχαν οι λίθοι στην έκφραση «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Λέγει ο Χρυσόστομος «Ήμιν εν τη γη πυρ, ούκαν σήμερον από πέτρας πυρ εξέβαλον ή από ξύλου, παρατριβόμενον γάρ το ξύλον πυρ γεννά». Τέλος πάντων, αγαπητοί μου ακροατές, αφού έκανα μια γενική επανάληψη της προηγούμενης μου εκπομπής, έρχομαι σήμερα να πω παρακάτω των λόγων, των ερμηνευτικών λόγων του Αγίου Χρυσοστόμου.
έρχεται ο Ιερός Πατήρ στην έκφραση «και σκότος επάνω της Αβύσσου». Από πού είναι το σκότος, ερωτά. Έκανε ο Θεός το σκότος? Όχι, λέγει, γιατί ο Θεός ούτε σκότους ούτε γνώφους εστιν εργάτης. Δεν έκανε ο Θεός το σκοτάδι. Υπήρχε μία ερμηνεία στην εποχή του, την οποία αποκρούει ο Χρυσόστομος, και εγώ την παρέρχομαι εδώ, αλλά απλώς θα την αναφέρω. Υπήρχε η ερμηνεία ότι το σκότος για το οποίο ομιλεί εδώ η Γένεσης είναι αποσκίασμα του ουρανού. Αποκλείει, λέγω, απορρίπτει, λέγω, αυτή την ερμηνεία ο Χρυσόστομος, γιατί λέγει «ο ουρανός άνω φωτεινός εστί, ου σκοτεινός». Κι αν ακόμη δεν είχε ήλιο, η σελήνη, η άστρα, είχε όμως την φύση του λάμπουσαν. Ίσως είναι η ερμηνεία που είπε ότι το φως είχε δημιουργηθεί απ' αρχής. Ο Χρυσόστομος δέχεται την ερμηνεία ότι το σκότος αυτό για το οποίο ομιλεί εδώ η Γένεσης «και σκότος επάνω της Αβύσσου» προήρχε το από τα ύδατα, από τα πολλά νερά. Αυτά τα πολλά νερά δημιουργούσαν ομίχλη, γνώφο, νεφέλες, και η σκιά των νεφέλων δημιουργούσε το σκότος. Παρακαλώ να διαβάσω την περικοπή του όπως το λέγει ο Ιερός Πατήρ. Εμίδοκι, λέγει, ερμηνεία αναφέρει τη γνώμη του Δίδη, μου φαίνεται, λέγει, εμίδοκι, επειδή επεπόλαζε το είδωρ τη γη, επειδή ήταν πολλά νερά στη γη, αχλίσδε και γνώφος περί τα ύδατα συνιστήκη, ο και γίνεται νυν επί της ποταμής, και όπου πολλά νερά, πράγμα που το παρατηρούμε και σήμερα στα ποτάμια, όπου πολλά νερά, λέγω, συμβαίνει, γίνεται αχλής, ομίχλη και γνώφος, έτσι και εδώ η αχλής, έτσι και τότε πάνω από την άβυσο των υδάτων, η αχλής γνώφωνε γύρουσα επίησε νεφέλας, εδέν εφέλε επισκιάζουσι σκότος επίησαν. Έτσι ερμηνεύει και πολύ σωστά ο Άγιος Χρυσόστομος το σκοτάδι που αναφέρει εδώ η Γένεσης ότι υπήρχε άνωθεν των υδάτων. Ό,τι δε λέγει πραγματικά το σκότος δημιουργεί νεφέλη, ό,τι δε γύρει νεφέλη σκότος, το λέγει αλλού η Γραφή όταν λέγει «και ουρανός είναι σκότασεν ενεφέλες». Όμως υπήρχε και η αλληγορία των αιρετικών την τότε εποχή. Σε παρέκβαση θέλω να πω ότι ο Χρυσόστομος αποκρούει την αλληγορική ερμηνεία, βγαλμένος αυτός, μαθητής αυτός της Αντιοχιανής σχολής, εδέχεται την ιστορική ερμηνεία, την οποία και αναφέρει, προτιμά πάντοτε στις ερμηνείες του, όμως χωρίς να αποκρούει και την αναγωγική και αλληγορική εστινότε ερμηνεία. Όμως εδώ αποκρούει μία αλληγορική ερμηνεία που εδίδεται στην εποχή του, ότι των αιρετικών δε αυτή ερμηνεία, και θα το καταλάβετε ότι είναι αιρετικών ερμηνεία, λέγει, έλεγαν ότι με την έκφραση σκότος, έλεγαν οι αιρετικοί, εννοεί τον διάβολο. Και όταν παρακάτω λέγει η Γένεσης, είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως, εκεί με την έκφραση φως εννοεί τον Υιόν του Θεού, το Χριστό. Ίσως να μην εννόησαν μερικοί ακροατές το εσφαλμένο της ερμηνείας αυτής. Να το αναφέρω. Όπως είναι, όπως κατατάσσονται στη Γένεση, πρώτα είναι το σκότος και μετά είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και γένε το φως. Οι αιρετικοί έλεγαν αυτή την ερμηνεία για να πούν ότι ο Χριστός μετά δημιουργήθη και δεν ήτο απ' αρχής άκτιστον ον. Εάν δεχθούμε αυτή την ερμηνεία,
θα πούμε το διάβολο αρχαιότερο του Χριστού, γιατί πρώτα είναι το σκότος επάνω της αβύσσου και μετά, είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Ή αν πούμε με την έκφραση σκότος εννοεί πραγματικά εδώ τον διάβολο, και με την έκφραση φως εννοεί τον Υιόν του Θεού, θα πρέπει να παραδεχθούμε μετέπειτα τη δημιουργία, την ύπαρξη του Χριστού, μετέπειτα από τη δημιουργία του, από την ύπαρξη του διαβόλου. Να αναφέρω την έκφραση εδώ του πατρός. Ερετική τίνοες, λέγει προηγουμένως, δίδε πρέπει μη αγνοήν και των ερετικών τας αλληγορίας. Έδιναν οι ερετικοί αυτή την αλληγορική ερμηνεία και δεν πρέπει να την αγνοείτε, λέγει, γιατί πρέπει να τους αποκρούετε. Ερετικοί τίνες, μερικοί ερετικοί, ετόλμησαν υπήν ότι σκότος ο διάβολος εστίν. Οι δε άβυσσος οι δαίμονες, σκότος επάνω της αβύσσου, σκότος ο διάβολος και άβυσσος οι δαίμονες. Ή ότε δε είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, του τέστην ο Υιός. Με αυτό, εάν δεχθούμε την ερμηνεία αυτή των αιρετικών, ου μόνον αυτού, δηλαδή του διαβόλου, εστίν ισότιμος ο Υιός, αλλά και πρεσβύτερος φαίνεται ο διάβολος του Υιού του Θεού. Αλλά αυτό είναι μία ασέβεια, λέγει ο Χρυσόστομος, δεν το προχωρεί παρακάτω, απλώς το μνημόνευσε για να αποκρούσει την κρατούσαν την λεγόμενη παρά των αιρετικών ερμηνεία. Ταύτισμεν της ασεβίας ουδέ μνημονεύσε δι, υπέρ του μη αγνοήν ημάς τα λεγόμενα των αιρετικών παρηγάγομεν. Λοιπόν, ξανάρχεται σε αυτό που είπε, ότι το σκότος για το οποίο, το σκοτάδι για το οποίο ομιλεί εδώ η Γένεσης, σκότος επάνω της αβύσσου, είναι αυτό που δημιουργείται φυσικά από τις νεφέλες, και αυτές δημιουργούνται από την ομίχλη, από τα πολλά ύδατα. Τέτοιο, λέγει, είναι και το σκότος στην Αίγυπτο, όπως αναφέρει η σχετική εκεί αναφορά περί των πληγών του Φαραώ. Όχι ότι έγινε νύχτα, ου νυκτός ούσης, λέγει, αλλά χλίος γενωμένης. Είναι μια ωραία ερμηνεία που δίδει, και θα αναφέρομαι όταν εισέλθουμε στο βιβλίο της Εξόδου. Αυτό το σκοτάδι, λέγει ο Ιερός Πατήρ πάλι, ήτο και αυτό που έγινε στο όρο Σινά. Σκότωσιν τότε εν το όρι Σινά τέτοιο σκοτάδι από νεφέλες, ου νυκτός γενωμένης, όχι ότι έγινε νύχτα όταν σκότασε το όρος του Σινά, αλλά νεφέλης σκιαζούσης. Και αυτή είναι μια ωραία ερμηνεία του μεγάλου ερμηνευτού πατρός του Χρυσοστόμου. Αυτό το σκότος ήταν σκότος δηλαδή από νεφέλες, και αυτό που έγινε επί του Σταυρού τη Μεγάλη Παρασκευή, ου νυκτός, λέγει, επελθούσις, όχι ότι έγινε νύχτα, αλλά σκιάσματος και αντιφράξεως γενωμένης. Προχωρεί παρακάτω το ιερό κείμενο της γενέσεως ο Ιερός Πατήρ στην έκφραση «και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Έδωκε και προηγουμένως, και αναφέραμε και σε προηγούμενη μας εκπομπή την ερμηνεία, ότι πνεύμα εδώ δεν εννοεί το Άγιο Πνεύμα, αλλά τον άνεμον. Όπως και αλλού έχουμε την έκφραση στη γραφή «εν πνεύμα τη βιαίω συντρίψεις πλοία θαρσής», και εννοεί πνεύμα βιαίο, όχι βεβαίως το Άγιο Πνεύμα, αλλά σφοδρών άνεμων. Πνεύμα καλόν, λέγει ο Χρυσόστομος, την του αέρος κίνησιν. Και μην νομίζομαι, λέγει, ότι άλλο είναι ο αέρας και άλλο είναι ο άνεμος. Άνεμος είναι ο κινούμενος αέρας, λέγει ο πατήρ. Αυτός γαρ ο αήρ κινούμενος ποιεί άνεμον, όπως το ως μαρτυρεί η πύρα, όπως από την πραγματικότητα το ξέρουμε. Γιατί αν με μια βεντάλια, με ένα ύφασμα έτσι το αποτινάξουμε στον αέρα, τότε δημιουργείται άνεμος.
πολλάκι σου λέγει, είναι πρακτικός πολύ ο ιερός πατήρ, και όπως το κηρυγμά του έτσι και στην ερμηνεία του αναφέρει από την πρακτική ζωή, έτσι παίρνει εικόνες, παραδείγματα, επιχειρήματα για να εμπεδώσει τα ερμηνείας του. Πολλάκι σου λέγει ηρυπηδίο, αυτό είπα βεντάλια, ή συνδόνι, αυτό είπα ρουχισμό, ησυχάζοντα τον αέρα κινούμεν και ποιούμεν από τις κινήσεως του αέρος άνεμον. Και για να δειχθεί ότι πραγματικά όταν λέγει άνεμον εννοεί κινούμενον αέρα, λέγει η γραφή επεφέρετο, επεφέρετο επί του ύδατος. Ίδιον γάρ του ανέμου, λέγει ο Χρυσόστομος, το επιφέρεστε τη δημιουργία. Παρακάτω η γένεσης λέγει, είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως. Α, και εδώ δίδει μια ωραιοτάτη ερμηνεία ο Χρυσόστομος. Λέγει και μας βάνει πραγματικά σε ωραία πορεία τη σκέψη μας. Γιατί δεν είπε ο Μωυσής, είπε ο Θεός γεννηθεί το ουρανός, δεν είπε έτσι, αλλά λέγει στην αρχή, εν αρχή, λέγει στην αρχή του βιβλίου της γενέσεως, εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανόν και τη γην, και δεν λέγει είπεν ο Θεός γεννηθεί το ουρανός. Όμως στη δημιουργία του φωτός λέγει είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως. Δίδει την εξής ερμηνεία, να την πω απλά και μετά θα διαβάσω πως τα λέγει ο ιερός πατήρ. Εμείς οι άνθρωποι για να κάνουμε κάτι πρώτα το λέγουμε μέσα μας, το σκεπτόμεθα και μετά το κάνουμε. Για να δείξει ο Μωυσής ότι ο Θεός δεν σκέφτη, δεν είχε ανάγκη από προετοιμασία για τη δημιουργία του κόσμου, έρχεται κατευθείαν, και για να πει ότι ο Θεός αμέσως σε δημιούργησε τον κόσμο χωρίς προηγουμένη σκέψη και προετοιμασία του, λέγει επίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Λέγει παροιμήν, λέγει σε εμάς τους ανθρώπους, προηγείται λόγος του έργου. Πρώτα σκεπτόμεθα, αποφασίζουμε, μετά κάμνομεν. Πρώτον λέγομεν, είτε εργαζόμεθα. Όμως, βουλόμενος ο Μωυσής, δηλαδή, δείξε τον Θεόν. Θέλω ο Μωυσής να δείξει ότι ο Θεός πρώτα εργάζεται. Δηλαδή ότι κάμνει χωρίς σύσκεψη. Ίνα, ωραία αυτή η έκφραση που θα πω, ίνα, παντός λόγου οξυτέραν παραστήσει τη δημιουργία, για να παραστήσει ο Μωυσής την δημιουργία παντός λόγου οξυτέραν, ότι έγινε αμέσως, γι' αυτό είπε το επίησεν αμέσως. Ότε μεν τα σύλλας εργάζεται δυνάμει, λέγει το επίησεν. Αργότερα λέγει το είπεν ο Θεός, όταν υπήρχε ήδη το υλικό του σύμπαντος και εμορφοποίησε αυτό το υπάρχον υλικό, και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως. Είναι πολύ ωραία η ερμηνεία αυτή του Ιερού Πατρός, και αλλά θέλει σκέψη για να την νοήσει κανείς και να τη θαυμάσει έπειτα. Και σε μια άλλη εξίσου ωραία σκέψη, πορεία σκέψεως, μας βάζει με μια άλλη του ερμηνεία ο ιερός πατήρ. Λέγει, ερωτά, γιατί για το πρώτο λόγο, για το πρώτο φως ο Θεός είπε το είπεν, είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως. Για το τελευταίο έργο φωτός, δηλαδή για τον άνθρωπο, λέει το επίησεν. Δηλαδή πρώτον εργάζεται ο Θεός λόγο, δια του λόγου το φως, και λέγει είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως. Ύστερον δε
την τελευταία ημέρα, τον άνθρωπον έργο, δια του έργου, γιατί λέει επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο. Από φωτός εις φως συμπληρών. Στη βάση της σκέψεώς του, την οποία θα αναπτύξει παρακάτω ο Χρυσόστομος, έχει την αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι φως. Και για το φως του υλικών η Γραφή λέγει, είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως. Για το άλλο φως των νοητών που είναι ο άνθρωπος, που έχει ο άνθρωπος με την ψυχή του, η Γραφή λέγει, επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον. Για να φανεί και με το ένα ρήμα είπεν ο Θεός και με το άλλο ρήμα επίησεν, ότι από φωτός, το φως του υλικών, εις φως συμπληρών, εις φως των νοητών των άνθρωπων συμπληρών. Για να γίνει καταληπτή η σκέψη του αυτή, επαναλαμβάνω αγαπητοί μου ακροατές, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο Ιερός Πατήρ έχει κατά νου ότι ο άνθρωπος είναι φως νοητών. Εάν το φως που έγινε με το κέλευσμα, γεννηθεί το φως και γίνεται το φως, είναι φυσικό φως, ο άνθρωπος που έγινε την τελευταία ημέρα είναι φως νοητών. Για εκείνο το φως είπεν, για τούτο το φως επίησεν ο Θεός, και έχουμε και τα δύο ρήματα, και είπεν και επίησεν στο φως, είτε φυσικών είτε νοητών. Είναι από φωτός εις φως συμπληρών, λέγει ο Χρυσόστομος. Η βάση του λοιπόν είναι ότι ο άνθρωπος είναι φως, και ρωτά τώρα πως φως είναι ο άνθρωπος, πως φως και άνθρωπος. Άκουε και λέγει ωραία εδώ, που αποδεικνύει τη γνώση του, την ποικίλη γνώση του στην τότε εποχή. Το φως, το υλικό φως, δείκνυσε τα όντα. Όταν φέγγει η μέρα, ανατέλει ο ήλιος, φαίνονται τα υπάρχοντα όντα. Φως του κόσμου, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι φως. Και όπως το φως του υλικό, ο ήλιος, όταν ανατέλει, σου δείχνει τα όντα. Εισελθόν ο άνθρωπος, όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και μετά, έδειξε εσύ φως τέχνης. Έδειξε και αυτός φως, την τέχνη του. Φως επιστήμης. Έδειξε την επιστήμη του, που είναι φως. Το φως το υλικόν έδειξε σίτον, το σιτάρι. Όμως το φως του ανθρώπου, δηλαδή η σύνεσή του, η σύνεση του ανθρώπου, επίησεν άρτον. Το ψωμί έγινε από την τέχνη του ανθρώπου, από το σίτο που έδειξε το υλικό φως. Το φως το υλικό έδειξε βότριν της αμπέλου, την σταφυλή. Το φως της συνέσεως, δηλαδή ο άνθρωπος, έδειξε τον ίνον τον εν το βότρι. Με την τέχνη του άνθρωπος, με τη σοφία του άνθρωπος, έκανε από τον βότριν της αμπέλου την σταφυλή, έκανε ίνον. Το φως το υλικό έδειξε το αέριον των προβάτων, το μαλλί των προβάτων. Το φως του ανθρώπου έδειξε ημάτιον, δηλαδή η ευφυΐα του ανθρώπου, η τέχνη του ανθρώπου έκανε ρούχο από το αέριον των προβάτων των ζώων. Το φως των υλικών έδειξε όρος. Ο ήλιος δείχνει το βουνό, το φως, με το φως βλέπουμε τα βουνά. Όμως το φως της συνέσεως του ανθρώπου έδειξε λατομίαν εις τα βουνά. Υπόκειται η ιδέα, που, όχι υπόκειται, την είπε καθαρά την ιδέα, ότι ο άνθρωπος είναι φως. Γι' αυτό λέγει και ο Χριστός, είπε περί των μαθητών του και περί των ανθρώπων γενικά, ημίσεστε το φως του κόσμου. Βλέπετε εδώ στην έκφραση του Κυρίου, ημίσεστε το φως του κόσμου, δεν δίδει την ερμηνεία που γνωρίζομαι, ότι μαθητέ είναι φως δια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά δίδει την άλλη ερμηνεία, μια άλλη ερμηνεία, φυσική ερμηνεία, ότι ο άνθρωπος
με την ευφυΐα του, με την εξυπνάδα του, με την τέχνη του που κατεργάζεται δια της ευφυΐας του που έλαβε από το Θεό. Βέβαια δημιουργεί την επιστήμη και κατά τούτο δίδει εδώ προσαρμόζει σε αυτή την ικανότητα του ανθρώπου, προσαρμόζει ο ιερός πατήρ των λόγων του Χριστού, ημίσεστε του φως του κόσμου. Και ρωτά τώρα, πηγαίνοντας αλλού το θέμα, γιατί τους καλεί φως? Όχι μόνο, λέγει, καλεί τους μαθητάς και γενικά τους ανθρώπους, με την άλλη ερμηνεία που έδωκε ο Χρυσόστομος, την έννοια της ευφυΐας, αρμόζει η έκφραση «ημίσεστε το φως του κόσμου» γενικά εις πάντα άνθρωπον και όχι μόνο χριστιανών. Καλεί έτσι τον άνθρωπον, λέγει, όχι μόνο να τον τιμήσει μόνον, αλλά και για να του δείξει την ελπίδα της Αναστάσεως. Γιατί, με την έκφραση δηλαδή, με το νόημα δηλαδή, ότι ο άνθρωπος είναι φως, φανερούται και η Ανάσταση των νεκρών. Όσπερ, λέγει, όπως το φως την εσπέρα δίνει, αλλά δεν χάνεται ούτε απόλυται, αλλά κρύπτεται και κρυβόμενον πάλι φαίνεται, κρύβεται αλλά πάλι φαίνεται την άλλη μέρα, έτσι και ο άνθρωπος όταν αποθνίσκει, όσεις δύσιν τεινά το τάφο παραπεμφθείς. Όταν αποθνίσκει μπαίνει στον τάφο, κρύπτεται σαν τον ήλιο που δίνει, που δίνει. Όμως περιμένεται η ανατολή της Αναστάσεως και αυτό το μάθημα φαίνεται από την παραστατική έκφραση του Χριστού μας εις τους ανθρώπους, εις τους μαθητάς του, ημίσεστε το φως του κόσμου. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέραν. Γιατί, λέγει, το φως το ονόμασε ημέραν? Γιατί και σε μας το φεδρόν, το ωραίον καλείται ημερών. Γι' αυτό και τη φιλανθρωπία, τη γλυκύτητα, την καλούμε ημερότητα και τα ζώα τα άγρια που εξημερώνονται τα καλούμε ημέρα. Το σκότος ο Θεός το εκάλεσε νύχτα και δίνει ο ιερός πατήρ την ερμηνεία ότι επειδή τη νύχτα κατανυγόμεθα, δηλαδή προσιλωνόμεθα, γι' αυτό και λέγει ο ψαλμοδός, άλλαγεται εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείται σημών τη νύχτα, κατανοίγεται. Λέγει πολλά ο ιερός πατήρ εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, δεν επαρχεί ο χρόνος και σταματώ, αφού και ο ίδιος λέγει, κατέλαβε η εσπέρα ως περκακή τα της πρώτης ημέρας. Πολύ θαυμαστό αυτό, δηλαδή έλεγε κήρυτε και έφτασε μέχρι τη νύχτα το κήρυγμά του, κατέλαβε η εσπέρα. Τώρα ποιο να θαυμάσουμε, τον ιεροκήρυκα, τον άοκνο ή και τους ακροατάς του που ίσταντο, που εκάθοντο μέχρι αργά την εσπέρα να ακούσουν το κηρυγμά του. Σταματώ την εκπομπή μου αυτή, αγαπητοί μου ακροατές, και εύχομαι η Παναγία μας να μας ευλογεί και να μας φυλάγει από κάθε κακό σωματικό και πνευματικό. Αμήν.

στην αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όλοι οι χριστιανοί που θέλησαν να ζήσουν με συνέπεια τη χριστιανική ζωή θεωρήθηκαν από τους κοσμικούς σαν αφελείς, ανόητοι ή και τρελοί. Γιατί στην κοσμική σκέψη είναι αδιανόητο να περιφρονήσει κανείς τις αρχές του. Το συμφέρον είναι να απαρνηθεί τον κόσμο και τα εγκόσμια με την ελπίδα των αιωνίων. Επομένως, όλοι οι συνειδητοί χριστιανοί, μα κυρίως όλοι οι ασκητές, είναι για τον κόσμο μωροί, σαλοί, τρελοί δηλαδή. Στην πραγματικότητα όμως, μωροί και τρελοί είναι αυτοί που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, Ανάσταση, κρίση και αιώνια ανταπόδοση. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που για να κατακτήσουν την κορυφή της αγιότητας κάνουν το σαλό, δηλαδή τον τρελό, με προσποιητές τρέλες, αλλοπρόσαλες ενέργειες, εμπέζουν κάθε τι το κοσμικό και δέχονται την εξουθένωση, κατακτώντας έτσι την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Ένας λοιπόν από τους ονομαζόμενους δια Χριστών σαλούς Αγίους είναι και ο Όσιος Σιμεών, που εορτάζει σήμερα 21 Ιουλίου μαζί με τον συνασκητή του Όσιο Ιωάννη.

Ιώση, Ιωάννης και Σιμεών γεννήθηκαν και έζησαν στην Έδεσα της Μεσοποταμίας στα χρόνια του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιουστίνου του Νέου, στα μέσα περίπου του 6ου αιώνα. Με αφορμή πως θα πάνε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα, αφήνοντας πίσω τους ο Άγιος Σιμεών, τη γερόντισσα μητέρα του, και ο Άγιος Ιωάννης, της νεαρής ηλικίας σύζυγό του, που πριν λίγες μέρες είχε στεφανωθεί. Εκεί στα Ιεροσόλυμα επισκέπτονται διάφορους ασκητές και η καρδιά τους, όπως σημειώνει ο βιογράφος τους, ετρώθη στον θείο έρωτα και έβαλαν κατά νου να γίνουν μοναχοί. Καθώς προχωρούσαν, έδειξε ο Ιωάννης στο Σιμεών δύο δρόμους. Ο ένας οδηγούσε προς την πόλη και ο άλλος προς την έρημο και είπε «Ιδού, εδίω οδή, η μία οδηγεί στην αιώνιον ζωή, η δε άλλη οδηγεί στον κόσμον και εις την απώλειαν». Και συμπλήρωσε «Λοιπόν, ας κάνουμε δέησιν προς τον Κύριον να μας φωτίσει ποιον οδόν να ακολουθήσουμε». Γονάτισαν, προσευχήθηκαν και έριξαν κλήρο και έτυχε σε αυτούς η οδός, η φέρουσα εις την έρημον. Το θεώρησαν θείο θέλημα και περιχαρής είπε ο ένας τον άλλον «Ας περιπατήσουμε, αδελφέ, την στενήν και τεθλιμένην οδόν, δια να έβρωμεν κατόπιν την ευρύχωρον». Χαρούμενοι και οι δυο, αποφασισμένοι να ζήσουν τη ζωή των ασκητών, έρχονται στη μονή του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτη και παρεκάλεσαν τον ηγούμενο, τον Όσιον Ίκωνα, και τους έκαμε μοναχούς. Πριν συμπληρωθούν καλά-καλά 7 μέρες από την κουρά τους, οπότε απαγορευόταν να βγει ο νέος μοναχός έξω από το μοναστήρι, αυτοί το αφήνουν και φεύγουν για την έρημο. Εκεί μόνοι τους, σαν τα γριοπούλια, με εξαντλητική νηστεία και σκληρότατη άσκηση, έζησαν 40 ολόκληρα χρόνια μαζί. Εγνώρισαν τον πόλεμο του σατανά σε όλες τις μορφές του και τον μεν Ιωάννη έβανε εις επιθυμία της γυναικός του, τον δε Σιμεών εις τον πόθον της μητρός του. Αυτοί όμως προσήφχοντο εκ καρδίας και έτσι έδιωχναν τον πειράζοντα. Σε λίγα χρόνια κατόρθωσαν να γίνουν τέλειοι, ώστε αξιώθηκαν θείων χαρισμάτων, οράσεων και θαυμασίων αποκαλύψεων. Ζούσε ο ένας στο δικό του σπήλαιο και σε απόσταση μεγάλη από τον άλλον για να προσεύχεται μοναχός του με δάκρυα κατανήξεως. Και μόνο όταν χτυπούσε ο πειρασμός τότε εδέοντο μαζί προς τον Κύριο και νικούσαν.

Μετά τα 40 χρόνια, ο Όσιος Σιμεών αφήνει τον Όσιο Ιωάννη, τον συνασκητή του, στην έρημο και έρχεται στα Ιεροσόλυμα. Με την υπεράνθρωπη άσκησή του, είχε φτάσει σε τέτοιο ύψος αρετής που θέλησε να πολεμήσει τον Σατανά μέσα στον κόσμο, αλλά και να δώσει παράδειγμα χριστιανικής ζωής στους κοσμικούς. Σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου». Στην έρημο ένιωθε ότι αγωνιζόταν μονάχα για τον εαυτό του. Αφού με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος υπερεύει τα μέτρα της ανθρώπινης φύσης και δύναμης, θέλησε να γίνει οδηγός και των άλλων προς τη σωτηρία. Ο Όσιος Ιωάννης τούτη την απόφαση την θεώρησε εκ Θεού, γι' αυτό όσο κι αν του ήταν οδυνηρό συγκατατέθηκε. Από τα Ιεροσόλυμα ο Όσιος Σιμεών ήρθε στην Έμεσα να διακονήσει τους ανθρώπους και να πολεμήσει στήθος με στήθος τον δαίμονα. Παρουσιάστηκε λοιπόν σαν ένας τρελός που και τα μικρά παιδιά τον περιέπαιζαν ως μωρόν. Εκείνος τα δεχόταν όλα προκειμένου να σώζει ψυχές. Ένας εστιάτορας, έτσι όπως τον είδε πτωχό και νηστικό, τον πήρε στο μαγαζί του για να σερβίρει. Ο Όσιος όσα χρήματα κέρδιζε αλλά και όσα φαγητά περίσευαν τα μοίραζε ελεημοσύνη. Όταν το αφεντικό του διαπίστωσε αυτό, τον έδιρε άγρια και του μίλησε πολύ άσχημα και ύστερα τον έδιωξε. Ο Όσιος δεν έφευγε, αλλά κατά τη νύχτα έβαλε στο χέρι του αναμένα κάρβουνα και λιβάνι και θυμίαζε το μαγαζί. Τούτο το θαυμαστό γεγονός είδε η γυναίκα του εστιάτορα και απόρρισε. Πώς δεν κάει και το χέρι του? Αυτό στάθηκε αιτία όλος ο οίκος του εστιάτορα που ήταν αιρετικός να γίνουν όλοι ορθόδοξοι. Όσιος μετά από κάθε θαύμα σε μία συνοικία έφευγε από εκεί έως ότου λησμονηθεί το πράγμα και ο Σατανάς του έστεινε παγίδες πολλές και μεγάλες σαν αυτή με μία έγκυο γυναίκα που διέδιδε ότι ο Σαλός την βίασε και αυτό είναι η αιτία της εγκυμοσύνης της. Και εκείνος ο ευλογημένος Σιμεών της πήγαινε ψάρια, κρέας και ψωμί που του έδιναν οι άλλοι και τη φρόντιζε σαν να ήταν αλήθεια εκείνος ο λόγος. Μα σαν έφτασε η μέρα να γεννήσει και πέρασε και εκείνη δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να γεννήσει, τότε ο Όσιος Σιμεών πηγαίνει κοντά της και με αγάπη της λέγει «Κόρη μου, δεν πρόκειται να βγει το βρέφος εάν δεν ομολογήσεις τον πατέρα του». Και μόλις εκείνη ομολόγησε ότι το παιδί το έκανε με τον τάδε, πράγματι αμέσως ελευθερώθηκε. Με δάκρυα εκείνη ζήτησε συγγνώμη και όλοι από εκείνη τη στιγμή τον Σαλό τον είχαν ως Άγιο. Μα εκείνος έφυγε και από αυτή την συνοικία, άλλαξε τόπο για να μην το γνωρίζουν οι άνθρωποι ως Άγιο. Με τούτη την άσκηση, με την απλότητα της ψυχής του, έλαβε το χάρισμα να κάνει πάρα πολλά θαύματα. Και όπως το χειμώνα, οι κακοκαιριές και τα νεμοβρόχια, γράφει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου, παιδεύουνε το χωρικό και αυτός υπομονεύει και περιμένει έτσι και ο Άγιος τούτος τους κόπους και τις αγρυπνίες και τις πίκρες της ζωής της υπόμεινε χαίροντας και αγαλώμενος για να βρει τους καρπούς του στον άλλο κόσμο που είναι όπως το καλοκαίρι ύστερα από το χειμώνα τούτης της ζωής.

στοχεύει κάποιοι άνθρωποι από την Έδεσσα να έλθουν στα Ιεροσόλυμα για την εορτή του Πάσχα. Ένας από αυτούς κατέβηκε στον Ιορδάνη και περνούσε από όλα τα σπήλαια προσφέροντας ελεημοσύνη στους ασκητές. Ήταν έμπορος και είχε πλούσια αγαθά. Κατά θεία οικονομία ήλθε και στο σπήλαιο του Οσίου Ιωάννη, του πρώην συνασκητή του Οσίου Σιμεών. Ο έμπορος του έβαλε μετάνοια και ζητούσε την ευλογία του. Ο Όσιος Ιωάννης τότε του είπε: «Εσείς έχετε στην Έδεσσα τον Αββά Σιμεών, τον Σαλό, και ζητάς από μένα ευχή τον Ανάξιο, όταν εγώ και όλος ο κόσμος χρειάζεται ευχή από αυτόν?» Δέχθηκε τον έμπορο στο σπήλαιό του και τον φίλευσε πλούσια δώρα όσα ο Θεός διαγγέλου του έστειλε. Ο έμπορος κατάπληκτος θαύμαζε καθώς έβλεπε στο τραπέζι ψωμί ζεστό, ψητά ψάρια και ωραιότατο κρασί. Έφαγαν, χόρτασαν και περίσευσαν αρκετά. Και όταν ο έμπορος ετοιμάστηκε να φύγει, ο Όσιος Ιωάννης του έδωσε 3 ζεστά ψωμιά λέγοντας: «Δώσε αυτά του Σαλού Σιμεών και υπέ του να εύχεται για τον αδελφό του Ιωάννη». Και το θαύμα δεν σταματά εδώ. Καθώς ο έμπορος έφτασε στην Έδεσσα, στην είσοδο της πόλης, στην πύλη, βλέπει τον Σιμεών το Σαλό να στέκεται. Τον πλησίασε και του ζήτησε τα 3 ψωμιά που ως ευλογία του έστελνε ο Αββάς Ιωάννης. Ο έμπορος θαύμασε σαν άκουσε αυτά. Ο δε Σαλός τον πήρε στην καλύβα του για να τον φιλεύσει κάτι, όπως του είπε. Ο έμπορος ορκιζόταν ύστερα ότι του έβαλε και αυτός τα ίδια φαγητά στο τραπέζι όπου στην έρημο του πρόσφερε ο Αββάς Ιωάννης, και μάλιστα μέσα ακριβώς τα ίδια σκεύη. Όταν έφαγαν, του πρόσφερε ο έμπορος τους 3 άρτους και ανεχώρησε, χωρίς να τολμά να ομολογήσει το θαύμα που έζησε, γιατί έτσι του το ζήτησε ο Όσιος Σιμεών, ο διαχριστόν Σαλός. Πάρα πολλά θαύματα έκανε ο Όσιος Σιμεών, όλα για τη δόξα του Θεού και την επιστροφή των ανθρώπων. Παρακαλούσε πολύ τον Κύριο να μην μεγαλώσουν ούτε τα γένια του ούτε τα μαλλιά του, για να μην τα κόβει και καταλάβουν οι χριστιανοί την εκούσια σαλότητά του. Και ο Θεός τον άκουσε και σκέπαζε πάντα τον Όσιο Σιμεών. Κάτω από αυτό το ιδιότυπο σκέπασμα, ο Άγιος θεράπευε ασθενείς, προέλεγε τα μέλλοντα, τα μακρόθεν εφανέρωνε, Ιουδαίους και αιρετικούς εχειραγωγούσε στην Ορθόδοξη πίστη και άλλα διάφορα θαυμαστά σημεία ετέλεσε. Μα πάνω απ' όλα θεράπευε δαιμονισμένους. Συνέπασχε και συνελειπεί το πολύ τους δαιμονισμένους. Προσευχόταν για αυτούς και ζητούσε από το Θεό να τους ενισχύει. Οι δαίμονες έφευγαν κραυγάζοντας: «Ω βία Σαλέ, όλο τον κόσμο χλεβάζεις». Ο δε Όσιος έλεγχε όλους όσους γνώριζε με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος ότι ζούσαν στην αμαρτία, δηλαδή πόρνους, κλέπτες, επίορκους και άλλους. Τους έλεγχε με τέτοιο τρόπο ώστε εκείνοι συναισθάνονταν την αμαρτία τους και μετανοούσαν. Το κελί του ήταν σε ένα τόπο απόκρυφο. Μόνο ένας φίλος του το γνώριζε, ο διάκονος Ιωάννης, ο οποίος ήξερε και την προσποιητή σαλότητά του. Κάποτε ο διάκονος Ιωάννης έρχεται στο απόκρυφο σπήλαιο για να συναντήσει τον Όσιο και από μακριά αντικρίζει τον θείο Σιμεών να προσεύχεται. Από το στόμα του έβγαιναν πύρινες σφαίρες, οι οποίες ανέβαιναν προς τον ουρανό, ενώ γύρω του γλώσσες φωτιάς ανέβαιναν δίχως να τον εγγίζουν. Ο Όσιος μέσα σε φλόγες προσευχόταν. Ο φίλος του δεν τόλμησε να πλησιάσει μέχρι που τελείωσε την προσευχή του.

Ένας Εβραίος είδε κάποτε τον Όσιο να μιλά με δύο αγγέλους. Κατάλαβε την προσποίησή του και θέλησε να τη φανερώσει. Τότε βλέπει στον ύπνο του τον Όσιο Σιμεών και του λέει: «Ό,τι είδες να μην το πεις σε κανέναν». Μόλις ξημέρωσε, ο άνθρωπος αυτός θέλησε να αποκαλύψει τον Όσιο. Τότε πάλι εμφανίζεται Όσιο Σιμεών ο Σαλός και άγγιξε αυτόν στα χείλη και εκείνος έμεινε βουβός. Ο Εβραίος έρχεται τότε προς το σπήλαιο του Σαλού και με νεύματα του ζητούσε να τον θεραπεύσει. Ο Όσιος εκείνη τη στιγμή αδιαφόρησε. Εμφανίζεται όμως στον ύπνο του και του λέγει: «Εάν πιστεύσεις στον Χριστό και βαπτιστείς, τότε θα θεραπευτείς, αλλιώς θα πεθάνεις έτσι, άλαλος». Ο Ιουδαίος όμως δεν αποφάσιζε να βαπτιστεί, ώσπου συνέβη το εξής γεγονός. Ο Όσιος Σιμεών εκοιμήθη και τον βρήκαν νεκρό, πεσμένο κάτω από κλίματα. Τον πήραν δύο φτωχοί άνθρωποι που τον βρήκαν κατά τύχη και να τον θάψουν. Τον σήκωσαν χωρίς σάβανο, χωρίς κεριά, χωρίς θυμιατά, χωρίς ιερέα, δίχως ψαλμωδία, και τον έφερναν στο νεκροταφείο των ξένων. Καθώς όμως περνούσαν έξω από το σπίτι του Ιουδαίου που προαναφέραμε, εκείνος άκουσε ψαλμωδίες και τόσο θαυμάσια μελωδία που ανθρώπινη γλώσσα αδυνατεί να εκφράσει. Εξεπλάγει ο Εβραίος και νομίσας ότι κάποιον επίσημο και μεγάλο άρχοντα κηδεύουν, έτρεξε στο παράθυρο και καθώς έσκυψε αντικρίζει τους δύο φτωχούς άνδρες να σηκώνουν το περιφρονημένο σώμα του Σαλού και από επάνω αγγέλους να συνοδεύουν αυτό ψάλλοντες ουράνια άσματα. Ο Εβραίος τότε δάκρυσε από χαρά και φώναξε: «Όντως καλότυχος εσύ και μακάριος είσαι, Σαλέ, διότι μη έχοντας ανθρώπους να σε ψάλουν, έχεις τους αγγέλους να σε τιμούν με τις υπερκόσμιες μελωδίες τους». Και αμέσως κατέβηκε και συνόδευσε το ιερό λείψανο και το ενταφίασε με πολύ μεγάλη ευλάβεια.

Ακράδαντα πίστευσε στο Χριστό και βαπτίστηκε μαζί με όλη την οικογένειά του. Και καθώς ο μέχρι τότε άλαλος Ιουδαίος έβγαινε από την Ιερή Κολυμβήθρα, αμέσως μίλησε και δόξαζε τον Χριστό. Είχε τόση ευλάβεια στον Όσιο Σημεών των Διαχριστόσαλων που γιόρταζε κάθε χρόνο στη μνήμη του και πολλούς πτωχούς θεράπευε. Έτσι ο Όσιος μέσα από τη σαλότητα που ήταν μια παγίδα για τον σατανά όφιν φρόνιμον λανθάνει τέλους άχρη. Την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα που κοιμήθηκε ο Όσιος Σημεών ο Διαχριστών Σαλός, κοιμήθηκε στην έρημο και ο Όσιος Ιωάννης, ο φίλος και συνασκητής του, έτσι ώστε μαζί και οι δύο να εισέλθουν στην αιώνια ανάπαυση και να λάβουν όμοια δόξα εν ουρανής, όπως το ζήτησαν τότε όταν με δάκρυα αποχωρίζοντας στην έρημο, ψιθυρίζοντας με λυγμούς. Ας ευχόμαστε στο Θεό να μην μας χωρίσει εις αιώνα των μέλλοντα.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

θάλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ

Αφού του χειροτονήθηκε ο παπά Χαράλαμπος, έκτοτε η συνοδεία ακολουθούσε ένα σταθερό πρόγραμμα. Με την Βυζαντίνη ώρα, που ξεκινά πάντα από την δύση του ηλίου, ως 12η νυχτερινή, ξεκινούσε και η νυχτερινή αγρυπνία της συνοδείας μέχρι και την 6η Βυζαντίνη. Μετά από εξάωριν κατά μόνα σκοπιαστική αγρυπνία, ακολουθούσε κοινή λατρεία, με αποκορύφωμα την καθημερινή Θεία Λειτουργία, όπου και ερμηνευόταν πλήθος ονομάτων ζώντων και τεθνεώτων. Η κοινή λατρεία ήταν μόνο 2-2,5 ώρες και κατόπιν, χωρίς καμία συνομιλία, ακολουθούσε ανάπαυσης 2-2,5 ώρες. Κατόπιν, αφού εγείρονταν οι αδελφοί, περνούσαν από το γέροντα για να λάβουν την ευχή του και τις σχετικές οδηγίες για το διακόνημα. Μάλιστα είχαν ευλογία να βουτήξουν λίγο παξιμάδι στο νερό, να τονωθούν και στη συνέχεια να μεταβούν σιωπηλά στα διακονήματα. «Εγώ», λέει ο παπά Χαράλαμπος, «συνηθισμένος από μικρός από την Ρωσία, τον χειμώνα είχα μια μικρή αδυναμία στο ζεστό τσάι. Λέω μια μέρα στο γέροντα, «Γέροντα, αντί για νερό, έχει ευλογία λίγο τσάι να ζεσταθούμε? Τσάι, πού βρήκες εδώ τέτοιες πολυτέλειες?» «Ε, τέλος πάντων, γέροντα, ας είναι και το νερό, αν γίνεται να το ζεσταίνουμε λίγο. Αν σου αρέσει το κρύο, πιες. Έτσι ζεστά εμείς δεν ξέρουμε. Τι να κάνω, να είναι ευλογημένο». Αυτό μάλιστα συνεχίστηκε μέχρι την οσία κοίμηση του γέροντά μου. Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας, μία μέρα κρύωσε λίγο. Γέμισα ένα κατσαρολάκι με μπόλικο νερό, το έκανα τσάι και λέω, «Ε, γέροντα, σε έγκαμα υπακοή μέχρι του θανάτου σου. Τώρα δώσε ευλογία να πιω κι εγώ λίγο τσάι να ζεσταθώ». Το πρόγραμμα λοιπόν διελάμβανε ενεργασία μέχρι μεσημβρίας. Κατόπιν οι αδελφοί αποσύρονταν στις πηγές 2-3 ώρες για να εκτελέσουν το καθήκον το εσπερινού με κομποσχήνη και αν περίσσευε χρόνος να μελετήσουν ωφέλιμα θρησκευτικά βιβλία. Ακολουθούσε η κανονική τράπεζα και κατόπιν σωματική ανάπαυση για 3,5-4 ώρες αναλόγως. Κατόπιν, κατά την 12η Βυζαντινή, δηλαδή την δύση του ηλίου, και πάλι οι αδελφοί εγείρονταν για την ενδιάταχτη 8ωρην αγρυπνία, αφού πρώτα ελάμβαναν την ευχή του γέροντα. Πριν την αγρυπνία, οι αδελφοί είχαν ευλογία να πιούν έναν καφέ για τόνωση και μάλιστα οι ασθενέστεροι μπορούσαν να προσθέσουν και κάποιο κέρασμα. Όπως προαναφέραμε, στην τελευταία σύνθεση της συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ διακρινόταν καταφανώς ο ένθεος ζήλος, παρόλο ότι ως προς τις σωματικές δυνάμεις οι περισσότεροι υστερούσαν πια κατά πολύ από τους μεγάλους πατέρες Ιωσήφ και Αρσένιο. Ως εκ τούτου, ο σοφός γέροντας Ιωσήφ περιόρισε τους υποτακτικούς του στην απαραίτητη πνευματική ουσία της μοναχικής ζωής, δηλαδή την αυστηρά υπακοή, την παντοτινή αγρυπνία, την καθαρή εξαγόρευση των λογισμών, την εργασία κατά δύναμη, την αυστηρή αποφυγή της αργολογίας και την εξάσκηση της αδιάλειπτης ευχής, όχι μόνο κατά τις ώρες της αγρυπνίας, αλλά και όλη την ημέρα, ή δυνατόν να μην σταματά από τα χείλη η αδιάλειπτος ευχή. Όσον αφορά το φαγητό και τον ύπνο, υπήρχαν οι ανάλογες οικονομίες σύμφωνα με τις σωματικές δυνάμεις του καθενός. Για τον λόγον αυτόν, ενώ για πολλά χρόνια οι δύο μεγάλοι γέροντες εζούσαν με ανέλεον, χωρίς λάδι μονοφαγίαν, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, εκ των πραγμάτων αναγκάστηκαν να συγκαταβούν στις σωματικές αδυναμίες των νέων αδελφών. Εκράτησαν λοιπόν ανέλεον μονοφαγίαν μόνο τις 3 ενδιάταχτες ημέρες της εβδομάδας, ενώ τις υπόλοιπες 4, εκτός βέβαια των ενδιάταχτων νηστιών, Μεγάλης Τεσσαρακοστής κτλ., παρετίθετον διακριτική κατάλυση εις πάντα, εκτός εννοείται από το κρέας, σε μια κανονική τράπεζα. Οι αδυνατότεροι, όπως είπαμε, επρόσθεταν και κάποιο συμπληρωματικό κέρασμα πριν από την αγρυπνία.

Όταν ο παπά Χαράλαμπος αποφάσισε να μονάσει, το καθημερινό πρόγραμμα της συνοδείας διαμορφώθηκε καθώς ήδη προαναφέραμε. Όμως ο ίδιος ήταν ήδη σκληραγωγημένος και εξασκημένος από τον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, όταν εγκαταβίωσε ως δόκιμος, ενώ συνειδητοποίησε ότι βρίσκεται με αγίους ανθρώπους, όμως ο θείος ζήλος τον παρακινούσε για περισσότερη άσκηση. Η πρώτη δοκιμασία με τις 3.000 μετάνοιες του φάνηκε σαν παιχνιδάκι, και ενώ εζημαζόταν να συναγωνιστεί και αυτόν ακόμα τον ονόν του, ο οποίος έφτασε ένα διάστημα μέχρι τις 5.000 γονικλησίας το 24ωρο, ξαφνικά όμως προσέκρουσε στον διακριτικό βράχο, δηλαδή τον γέροντάν του. Ο διακριτικός και έμπειρος γέρον Ιωσήφ είχε υπόψη τον πατερικό λόγιο. Είδες νέο να τρέχει, κόψε του λίγο τα φτερά. Χαρούμενος ο νέος αγωνιστής αναγγέλει το νέο ρεκόρ. Γέροντα, σήμερα έφτασα μέχρι τις 5.000 μετάνοιες. Στη συνέχεια ανέμενε τον δίκαιο έπαινο του γέροντά του για το άθλημα. Παραδόξως όμως και κάπως αυστηρό ύφος του απαντά ο γέροντας. «Και ποιος σου έδωσε την ευλογία αυτή, ρε θεληματάρη, να κάνεις τέτοιες μετάνοιες? Δεν ξέρεις ότι ο κόπος σου χωρίς ευλογία πήγε χαμένος? Μα γέροντα, εδώ για να αγωνιστούμε δεν ήρθαμε? Τι ευλογία χρειάζεται και παραχρειάζεται? Καλά, ας είναι. Από σήμερα ας γίνεται τούτο με την ευλογία σας. Ευλογία, δηλαδή εσύ θα μας κουμαντάρεις. Λοιπόν, άκουσε με καλά. Από σήμερα πάνω από 1.000 μετάνοιες απαγορεύεται αυστηρά». «Αμάν, τι είναι αυτό, γέροντα, με έκαψες? Αυτό που σου λέω εγώ, και τα θελήματα να τα αφήνεις στην άκρη». Έτσι και έγινε. Πραγματικά ο γέροντας διέβλεπε ότι κινδύνευε να πέσει θύμα κλοπής από τα δεξιά, υπερηφανίας, ο νέος αγωνιστής, όταν στην ίδια αδελφότητα υπήρχαν αδελφοί οι οποίοι για λόγους σωματικής ασθενείας δεν μπορούσαν να κάνουν τόσες πολλές γονικλησίες. Αλλά και με το διορατικό του βλέμμα ο γέροντας διέβλεπε τον κίνδυνο κάποτε να καταπέσουν οι σωματικές δυνάμεις του παπά Χαραλάμπου, ο οποίος δεν ήταν και μικρός, ήδη 40ετής. Γι' αυτόν και τον παρότρινε να ρίξει το βάρος στη συγκέντρωση του νου και την κατανόηση της αδιαλείπτου ευχής. Λένε βέβαια οι πατέρες ότι απαραίτητο για να υποταγεί ο νους το πνεύμα είναι να υποταγεί, δηλαδή να δαμαστεί πρώτα το σώμα. Αλλά μήπως και οι 1.000 μετάνοιες καθημερινώς είναι λίγες? Το κυριότερο όμως είναι ότι το σώμα του παπά Χαράλαμπου καθημερινώς εδαμάζεται στις σκληρές εξωτερικές εργασίες. Οι άλλοι αδελφοί της συνοδείας τον αποκαλούσαν χρυσοχέρι. Από οικοδομικά μέχρι μαραγκοδουλειές, κυπουρική, μαγειρίο, εργόχειρο, δεν του έφευγε τίποτα. Μάλιστα ήταν κατά το πλείς του αυτοδίδακτος ή περιστασιακά, κοιτώντας τους μαστόρους, όταν βοηθούσε, απέβαινε άριστος οικοδόμος, μαραγκός, σφράγι ειδοποιός κτλ. Οι επισκευασμένες λιθόχτιστες πηγές της μικράς Αγίας Άννας και της Νέας Κήτης, τα στασίδια των νεόχτιστων ιερών ναοίσκων της Νέας Κήτης, διάφορα έπιπλα κτλ. Είναι ακόμα μέχρι σήμερα μάρτυρες της δεξιοτεχνίας του. Όσον αφορά τη σφραγιδοποιητική τέχνη, τολμώ ως αυτόπτης να πω ότι και από τους πριν αλλά και τους μεταγενέστερους θα κατέχει τα σκύπτρα ενός ανεπανάληπτου ρεκόρ. Όταν τον έστειλε ο γέροντάς του στα Γατουνάκια να μάθει σφραγίδια, καθώς το αψευδέστατο στόμα του μας διηγήθη, το πρωί μετέβη στα Γατουνάκια, το απόγευμα γύρισε και μαζί του κουβαλούσε και το πρώτο σφραγίδι που ήδη εφιλοτέχνησε με πολλήν ακρίβεια. Όταν τον πρωτογνώρισα το 1964 στη Νέα Σκήτη μόνον του, στο ασκητικό του καλυβάκι είχε το εξής τυπικό. Αφού τελείωνε την αγρυπνία, κατακλινόταν 1-2 ώρες το πρωί και κατόπιε σκάλιζε εντός 2 ώρων, πόσο νομίζετε, ας φαίνεται απίστευτο, 10 ολόκληρες σφραγίδες. Αυτό εθεωρείτον το πάρεργο του. Τις υπόλοιπες εργάσιμες ώρες ασχολείτον είτε με διάφορες χειρονακτικές εργασίες,
είτε βοηθούσε τους άλλους αδελφούς του, είτε εξομολογούσε μοναχούς από τα γειτονικά μοναστήρια και σκήτες, είτε λαϊκούς από διάφορα μέρη. Όσον αφορά όμως και την ποιότητα της τέχνης, και σε αυτό τολμώ να πω ότι υπήρξε ανεπανάληπτος. Όταν ήδη τον επόμενο χρόνο εγκαταβίωσε κοντά του μαζί με δύο άλλους αδελφούς, έχοντας μεγάλη απορία για την τόσο γρήγορη αλλά και τόσο ποιοτική απόδοση στο εργόχειρο, μου έδωσε την εξής απάντηση. «Όσο πιο καλά λες την ευχή σαν δουλεύεις, τόσο πιο καλή ποιότητα βγάζεις. Και όσο πιο καθαρά και γρήγορα τρέχει η ευχή, τόσο πιο γρήγορη αλλά και καθαρή απόδοση έχεις. Θέλεις να σου πω και το αντίθετο? Εδοκίμασα από φιλότιμο να δείξω και σε μερικούς άλλους μοναχούς που ζήτησαν να μάθουν αυτό το εργόχειρο για να βγάζουν το ψωμάκι τους. Όσον δούλευαν και έλεγαν με το στόμα «Κύριε Ιησού Χριστέ», η δουλειά πήγαινε καλά. Καμιά φορά όμως τους έπιαναν κάτι λογισμοί. Όταν σταματούσε η ευχή και μέσα τους δούλευαν διάφοροι κακοί λογισμοί, τότε να βλέπες και να τρέμεις. Όχι μόνο ξεπατώνονταν γράμματα από το σφραγίδι, αλλά και μάτωναν χέρια και πόδια από τα κοφτερά μαχαιράκια του εργοχείρου. Μερικούς τους συνέστησαν να μάθουν για σιγουριά κανένα άλλο εργόχειρο. Τα μαχαιράκια των σφραγίδων δεν αστειεύουν. Σε όσους έχουν μέσα τους λογισμούς, αντί να λένε την ευχή, είναι αμήλικτοι εκδικητές.

Όταν εγκάθισα οριστικά κοντά στον αείμνηστο γέροντά μου το 1965, συνήθιζα τις πρώτες μέρες να κάθομαι δίπλα του σαν δούλευε εργόχειρο. Το προαναφερθέν μάθημα αλλά και πάθημα ήταν έναν από τα πρώτα μου μαθήματα κοντά του. Ο λόγος αυτός μου δημιούργησε και μία σχετική φοβία για αυτό το εργόχειρο. Κι όμως, μία καλή πρωία μου αναγγέλει ο γέροντας την απόφαση να εκπαιδευτώ στην εκμάθηση της φραγιδοποιίας. Ομολογώ ότι μέσα μου αντέδρασα και δεν ήθελα με κανένα τρόπο να καταπιαστώ με τέτοιους επικίνδυνους μπελάδες. Ένα μόνο με ενθάρρυνε ότι το είπε ο γέροντας και ότι ήμουν υπόχρεος να κάμω υπακοή. Όντως αδελφοί μου, έζησα πολλές φορές αυτό το μυστήριο, αυτό το θαύμα της υπακοής. Γι' αυτό και στην προκειμένη περίπτωση, αν και δεν μπορώ να καυχηθώ στα πνευματικά ως αμελής και απρόκοπτος, όμως στο εργόχειρο τολμώ να καυχηθώ ότι συνήργησε η ευχή του γεροντά μου ώστε να αποδειχθώ τουλάχιστον καλός φραγιδοποιός. Όμως σε μια δαμόκλειο σπάθη κρεμόταν και με απειλούσε ανά πάσα στιγμή λέγοντάς μου: «Αν σου βαστά, μη λες ευχή σα δουλεύεις, και ακόμα, αν σου βαστά, άφησε μέσα σου κακούς λογισμούς να σε δουλεύουν και εγώ σου λέγω, να το μαχαιράκι, έτοιμο να γλιστρήσει είτε στο χέρι είτε στο πόδι σου». Δεν παρασιωπώ και τούτο, ότι όχι και λίγες φορές κατόρθωσα να ματώσω έστω και λίγο το χέρι ή το πόδι μου. Όμως ευχαριστώ τον Πανάγαθο, διότι στο πρώτο αυτό μάθημα μπόρεσα να καταλάβω αυτό το μυστήριο της επιτυχίας μέσω της υπακοής αλλά και της πίστεως, εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του γεροντά μου.

Αφού λοιπόν, όπως είπαμε, ο γέροντας απαγόρευσε αυστηρά στον αρχάριο αγωνιστή τις πολλές γονικλησίες, τότε ο αθλητής του Χριστού προβληματιζόταν πώς να εξαγοράσει πιο επικοδομητικά τον καιρό του. Όριμος από τον κόσμο και αρκετά έμπειρος, αλλά και μελετημένος, ενώ είσαι ήδη εμπράχτος πως την αξία έχει η υπακοή, η προθυμία, αλλά και η θυσία υπέρ των άλλων. Ενώ είσαι ακόμα πόσος καρπός δρέπεται από τις κατσάδες, καταφρονήσεις, περιφρονήσεις κτλ. Ακόμα κατάλαβε ότι εφόσον αισθάνεται άνετε στις δυνάμεις του, αντί για γονικλησίες, καλύτερα είναι να αναλώσει όλη την αγρυπνία με συνεχείς ορθοστασίες, με την υπερκοπιαστική εκείνη αυτοσυγκέντρωση, ώστε σαν σκληρός τύραννος να απαγορεύει στο νου του να εξέρχεται από το καθαρό νόημα της μονολογής του ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, υπεραγία Θεοτόκε», είτε ό,τι άλλου είδους άμεσου κοινωνίας μετά του Δημιουργού μας. Όσον αφορά αυτόν τον τρόπον αγώνα, έβρισκε και τον γέροντά του υπερβολικά σύμφωνο. Γι' αυτό συχνά πυκνά, στα καθημερινά αθλήματά του, ο γενναίος αγωνιστής ανταμοιβόταν με διαφόρου είδους τεχνητές λιδωρίες, ονειδισμούς, εξευτελισμούς, με αποκορύφωμα και ένα-δύο ξυλοδαρμούς. «Στα πλαίσια του αγώνα της νύχτας», μας έλεγε ο αείμνηστος, «όλοι οι αδελφοί κρατούσαμε μία βέργα στη μασχάλη μας. Μόλις τολμούσε παραμικρός λογισμός υπερηφάνειας, κατακρίσεως, αμελίας κτλ. Να κόψει την προσήλωση από την ευχή «Δώσ' του ξύλο», μα ξύλο όχι αστεία πράγματα. Να πέφτεις κάτω, να σπαρταράς από τους πόνους και να λες τον εαυτό σου «Να σε μάθω εγώ, άθλιε. Αν μπορείς, ξανακάνε τα ίδια». Μα και πόσες φορές μετά από αυτόν τον πόνο έρχονταν τέτοια κατάνυξης. Πόσες φορές άνοιγε τέτοια προσευχή. Αρπαζόταν ο νους και εντρυφούσε σε παραδεισένια χαρά που δεν περιγράφεται. Η αυτομεμψία είναι ένα όπλο απαραίτητο στην προσευχή. Αυτοί στους αγωνιστές φτάνει μέχρι θυμού. Εχθρός πρώτος ο ίδιος ο εαυτός μας. Τότε ζητούμε την εκδίκηση. Διψούμε πόνο, κακουχία. Τότε μάλιστα πέφτει η Αγία Ράβδος σαν βροχή. Τότε καταλαβαίνεις ότι πράγματι το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Όλα αυτά που λέω είναι σωστά και καλά. Και όμως, όταν μου έκαμε το γυμνάσιο αυτό άλλος και μάλιστα ο γέροντάς μας, παραλίγο να μην το σηκώσω. «Έλα εδώ εσύ ρε, παπάς είσαι εσύ ρε αθεόφοβε, που κρατάς στα χέρια σου τον ίδιο τον Χριστό. Μαζί με την κατσάδα, να και να δυο χαστούκια. Ε λοιπόν, εδώ δεν τα βγάλα πέρα. Μπορώ να πω ότι αυτό το βραβείο το χάσα και μάλιστα όταν άκουσα σαν αποκορύφωμα το γέροντα να λέει «Αύριο έχεις κανόνα, δεν θα λειτουργήσεις», έφυγα στο κελί μου με ασταμάτητα κλάματα, όχι όμως δάκρυα ταπεινά, αλλά από παράπονο και αυτοδικαίωση. «Βρε», λέω, «εγώ γίνομαι θυσία για όλους. Δουλεύω, αγρυπνώ, προσέχω την γλώσσα μου. Τι κακό βλέπεις εμένα ο γεροντάς μου και μου φέρεται τόσο σκληρά». «Είναι άγιος ο γεροντάς μου, ναι, είναι άγιος, αλλά εδώ σαν άνθρωπος πέφτει έξω». Δεν άργησε όμως να καταλάβω ότι έδωσα ανώτερες εξετάσεις, αλλά έμεινα στάσιμος. Ξανά το γυρίζω στην αυτομεμψία. Χτυπώ ξανά ξύλο και λέω «Αχ, αλίμονός σου ταλέπορε, πόσον εγωισμό έχεις. Μόνος σου με το θέλημά σου έσπασες τα πόδια σου στο ξύλο. Δύο χαστουκάκια σαν χάδια ήταν το γέροντά σου και όμως σου φάνηκαν ασήκωτα. Πού είναι η αγάπη στο γέροντα, πού η πίστης, πού η υπακοή μέχρι θανάτου». Αφού ανεπιτυχώς, τέλος πάντων έδωσα και σε αυτό το μάθημα εξετάσεις, δεν άργησε ο πονόψυχος γέροντάς μου να με ξανακαλέσει. Με σφίγγει στην αγκαλιά του και σιωπηλά με ένα ποτάμι δάκρυα εκένωσε όλη την ασυγκράτητη αγάπη του. Μου τη μετέδωσε τόσο έντονα, ώστε μπήκε μέσα μου μια περίγραπτη αγαλίαση, η οποία και συνεχίστηκε όλη εκείνη τη νύχτα. Όποιος ζήσει αυτή τη χαρά, λέγει στον Χριστό, «Τι είναι αυτό που ζω, Κύριε?»
Άραγε έχει πιο μεγάλη από αυτήν τη χαρά και αγαλίαση που αισθάνομαι τώρα κοντά σου. Κι όμως, αυτό δεν είναι ούτε ένα ψίχουλο από τον απέραντον ωκεανό της αγάπης του Θεού μας. Αυτό μου το βεβαίωσε ο ίδιος ο γέροντάς μου, όταν εκστατικός έτρεξα μετά από αυτή την εμπειρία να του πω ότι σήμερα αξιώθηκα να είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη. Και ο γέροντας, παιδί μου, σου έδωσε ένα ψυχουλάκι ο Κύριος από τον απέραντον ωκεανό της αγάπης του. Φρόντισε όσο μπορείς να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία, κάθε πειρασμό, κάθε καταφρόνηση, κάθε θλίψη για να γνωρίσεις και άλλη πιο ανώτερη κατάσταση από αυτήν.

Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις τον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτομυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

22 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας.

22 του μηνός Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Αφέσα ύλης απτετέσου Χριστέ μου, μη μου προσυνέφησας άπτου Μαρία. Με άειλες αφές σε εγγίζει Χριστέ μου, εκείνη προς την οποίαν είπες Μαρία μη μου άπτου. Η Αγία Μυροφόρος και εις Απόστολος Μαρία η Μαγδαληνή καταγόταν από τα Μάγδαλα, κομμόπολη που βρισκόταν στα σύνορα της Γαλιλαίας με την Συρία. Όταν πληροφορήθηκε για τον Χριστό, προσήλθε προς Αυτόν και αφού με την χάρη Του απαλλάκτηκε από 7 δαιμόνια που την ενοχλούσαν, έγινε μαθήτριά Του. Η Μαρία η Μαγδαληνή ακολούθησε τον Χριστό μέχρι το πάθος Του. Έγινε μυροφόρος, είδε πρώτη την Ανάσταση μαζί με την άλλη Μαρία, την υπεραγία Θεοτόκο, όταν αργά κατά τη νύχτα του Σαββάτου είδε τον άγγελο που κύλησε την πέτρα από την θύρα του μνημείου.

ακόμη μόλις ξημέρωσε, ενώ στεκόταν κοντά στο μνημείο, αναζητώντας το σώμα του Ιησού, είδε δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα να κάθονται στο μνημείο, εν συνεχεία δε τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος μάλιστα επειδή τον νόμισε για τον Κυπουρό, της είπε «Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις». Μετά την Θεία και Αγία Ανάληψη του Κυρίου, Ιης Απόστολος Μαρία η Μαγδαληνή πήγε στην Έφεσο στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο. Εκεί δε η Αγία εκοιμήθη οσίως και εν ειρήνη και ενταφιάστηκε στην είσοδο του σπηλαίου, στο οποίον εκοιμήθησαν αργότερα οι επτά παιδες οι εν Εφέσο. Επιλέοντος έκτου του Σοφού, 886 μετά Χριστόν, του Ευσεβούς και μακρία τη λήξη γενωμένου αυτοκράτορα, το τίμιο λείψανο της Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής ανακομίστηκε κατά το έτος 890 μετά Χριστόν και εναποτέθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Λαζάρου, την οποία ο ίδιος αυτός αυτοκράτορας είχε ανοικοδομήσει εκ βάθρων. Στη Μονή δε αυτή τελείται κάθε χρόνο η σύναξη της Αγίας, καθώς επίσης και στην περιοχή Κουράτορος πλησίων του Ταύρου.

Η Αγία Μυροφόρος και η Απόστολος Μαρία η Μαγδαληνή, σύμφωνα με παλαιές πληροφορίες, επιτέλεσε ένα τεράστιο ιεραποστολικό έργο. Συγκεκριμένα, εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αίγυπτο, στην Φινίκη, στην Συρία, στην Παλαιστίνη, στην Παμφία και στην Έφεσο.

Η Μαρία η Μαγδαληνή είδε πρώτη την Ανάσταση του Χριστού, βεβαίως όμως πρώτη από τις άλλες μυροφόρες, όχι όμως πιο πριν από την Υπεραγία Θεοτόκο την μητέρα του. Σχετικά με το θέμα αυτό, ο Γρηγόριος Θεσσαλονίκης και ο Κάλιστος στο Συναξάριο του Πάσχα λένε ότι πρώτη η Θεοτόκος είδε τον Αναστάντα Χριστό και ότι για αυτήν ανοίχθηκε ο τάφος και όλα τα ουράνια και τα επίγεια.

μοίρα προσεκόμισας Χριστότε θυμένο μνήματι και της νεκρής την Ανάσταση πάσιν εμπνέοντι και ειδούσα τούτον πρώτη προσεκίνησας Μαρία Θεοφόρε δακρύουσα διο οικέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Σταυρό καθυλούμενων Χριστών καθορώσα έκλαις Μαγδαληνή και εκράβγαζες. Τι το ορώμενον, η ζωή πώς θνίσκει και οι κτήσεις βλέπουσα κλονείται και φωστήρες σκοτίζονται. Διό οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

22 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαργίας της Μαγδαληνής. Πρώτη κατηδούσα την Θεία Ανάσταση Μαρία η Μαγδαληνή του πρώτου των αγαθών αιτίου, του την ημετέραν ευσπλάχνος φύσιν Θεόσαντος, πρώτη και Ευαγγελίστρια εδείχθης βοώσα της Αποστόλης, την αθυμίαν αποθέμενη, την ευθυμίαν αναλάβετε και δεύτε κατοπτεύσατε Χριστόν εξαναστάντα και κόσμο παρέχοντα το μέγα έλεος.

Σύμφωνα, αγαπητοί ακροατές, με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα Ιερά Ευαγγέλια, η Μαρία η Μαγδαληνή είναι η σπουδαιότερη από τον κύκλο των γυναικών εκείνων, οι οποίες με διακριτικότητα ακολουθούσαν τον Χριστό και τους μαθητές του και τους φρόντιζαν με δικά τους έξοδα. Είναι αυτές που θα ονομαστούν αργότερα μυροφόρες, διότι πήγαν πρωί-πρωί στον τάφο για να λείψουν με μοίρα το σώμα του Κυρίου και δεν το βρήκαν, διότι είχε αναστηθεί. Αρχηγός της ομάδας και ενδεχομένως η πιο μεγάλη στην ηλικία, υπολογίζεται 60 ετών περίπου, ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή. Τα Ευαγγέλια την αναφέρουν σχεδόν πάντα πρώτη όσες φορές ονομάζουν τις γυναίκες του κύκλου αυτού. Από την ζωή της Μαρίας, την πρώτης γνωριμίας της με τον Χριστό, υπάρχει μια μόνο πληροφορία που τα λέει όλα. Ήταν, λέει, δαιμονισμένη. Είχε μέσα της 7 δαιμόνια και υπέφερε πολύ. Από την τυραννία των δαιμονίων την απάλαξε ο Κύριος Θαυματουργικός. Από τότε η Μαγδαληνή, προφανώς για λόγους ευγνωμοσύνης, αφοσιώθηκε όλος διόλου στην υπηρεσία του Κυρίου και των μαθητών του, σχηματίζοντας γύρω της μια ομάδα Αγίων γυναικών, από τις οποίες μερικές ήταν μητέρες των μαθητών του Ιησού, όπως η Σαλόμη, η μητέρα του Ιωάννου και του Ιακώβου, η Μαρία η του Κλοπά, η μητέρα του Σίμωνος και του Ιούδα, η Παρθένος Μαρία, η μητέρα του ίδιου του Ιησού και άλλες. Η Μαρία λεγόταν Μαγδαληνή, διότι καταγόταν από τα Μάγδαλα, όπως λέμε Παλαιστινή, από την Παλαιστίνη, ή Νιγρητινή, από την Νιγρήτα. Η παράδοση της Εκκλησίας, η οποία σαφώς διατυπώνεται σε ένα αναστάσιμο ύμνο, φέρει την Μαρία ως Παρθένο. «Και ίστατο Μαρία εν το τάφο, ζητούσα το άχραντον σου σώμα, εσκύλευσα στον Άδη, μη πειρασθείς υπ' αυτού, υπήντησα στη Παρθένο, δωρούμενο στην ζωήν». Ο Μέγας Φώτιος ενισχύει την άποψη αυτή λέγοντας ότι η ιστορία την Μαγδαληνήν ταύτην διαβίου Παρθένων διδάσκουση. Και είναι λογικό, αν σκεφτούμε ότι πριν, σαν δαιμονισμένη, δεν είχε συναψει γάμο, όταν πάλι θεραπεύθηκε, αφοσιώθηκε αμέσως στον Χριστό που την έκανε καλά. Επομένως, δεν υπήρξε ποτέ έγγαμος, υπήρξε Παρθένος. Με πολύ λύπη πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στην Δύση έχουν γραφεί από αθέους πολεμίους της πίστεως πολλά εναντίον του Αγίου Προσώπου της σε συνάρτηση με το αμόμητο πρόσωπο του Κυρίου, τα οποία όμως εκτός του ότι είναι ασεβή είναι και ανιστόρητα και μυθώδη και φαντασιώδη και αυθαίρετα και αστήρικτα και συκοφαντικά. Κι όμως γράφτηκαν και τα γραπταμένου στη διάθεση όλων των κακοβούλων εχθρών του Ιερού Ευαγγελίου και των Αγίων Προσώπων. Και σήμερα από αυτούς τους φεδρούς μύθους διάφοροι χυδαίοι άνθρωποι, μυθιστοριογράφοι, λογοτέχνες και συγγραφείς θεατρικών και κινηματογραφικών έργων αντλούν και εκχύνουν βόρβορο κατά του αναμαρτήτου Ιησού και της Παρθένου Μαγδαληνής. Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα μας. 10-11 φορές αναφέρεται η Μαγδαληνή στα Ιερά Ευαγγέλια. Θα παρατεθεί εδώ η εκτενέστερη από όλες τις αναφορές με άκρα συντομία, όπως αυτή βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 20. Λέγεται εκεί ότι το πρωί της Κυριακής, ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι, η Μαγδαληνή έρχεται στο μνήμα για να αλείψει με αρώματα το σώμα του Ιησού κατά την τότε νεκρική συνήθεια. Καθώς έκλαιγε, σκύβει από το στόμιο στον τάφο
και βλέπει δύο λευκοφορεμένους αγγέλους να της λένε «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς?» Και εκείνη απαντά «Κλαίω, διότι πήραν τον Κύριόν μου από τον τάφο και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Και ενώ έλεγε αυτά, γυρίζει ξαφνικά το κεφάλι προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησούν, αλλά δεν κατάλαβε ότι είναι ο Ιησούς αναστημένος. Νόμισε ότι είναι ο Κυπουρός. Της λέει ο Ιησούς «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς?» «Κύριε», του αποκρίνεται εκείνη, «αν τον πήρες εσύ, πες μου σε παρακαλώ πού τον έβαλες και εγώ θα πάω να τον σηκώσω». Τότε, επιτρέποντας ο Ιησούς να καταλάβει και την μορφή του και την φωνή του, της λέει «Μαρία». «Διδάσκαλέ μου», λέει εκείνη, και πέφτει στα πόδια του. «Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις», της επιτάσσει, «διότι δεν έχω ανεβεί ακόμα στον πατέρα μου, αλλά όπου να είναι ανεβαίνω. Πήγαινε στους μαθητές μου, που τώρα πια τους λέω αδελφούς μου, και πες τους ότι ανεβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα τους και Θεό μου και Θεό τους». Και έκανε την Μαγδαληνή ο Χριστός Ευαγγελίστρια των Ευαγγελιστών. Σύμφωνα με κάποια αξιόλογη αλληγορική ερμηνεία, η Μαρία εδώ παριστάνει την Εκκλησία. Το δε νόημα των λόγων του Κυρίου είναι το εξής: «Δεν θέλω να με πλησιάσεις σωματικός και λάβεις πείραν μου με τις σωματικές σου αισθήσεις, σε παραπέμπω σε κάτι υψηλότερο. Περίμενε να ανεβώ στον πατέρα μου και τότε θα με εγγίζεις πιο πραγματικά, αφού όργανο αντιλήψεως θα έχεις τότε όχι την αφή και την όψη, αλλά την πίστη». Θα σημειωθεί εδώ μια ωραία παρατήρηση του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όπως ελέγχθη η Μαγδαληνή, ενώ συνομιλούσε με τους αγγέλους, γύρισε το κεφάλι της απότομα προς τα πίσω. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος ρωτάει «Πώς στα καλά καθούμενα γύρισε πίσω το κεφάλι της?» Και απαντά ο ίδιος «Μου φαίνεται ότι ενώ έλεγε αυτά στους αγγέλους η Μαγδαληνή, ξαφνικά εμφανιστής ο Χριστός πίσω της εξέπληξε τους αγγέλους, οι οποίοι έκαναν κάποιο ευχάριστο μορφασμό. Αυτός ο μορφασμός έκανε τη γυναίκα να στρέψει το κεφάλι της προς τα πίσω, για να δει και αυτοί ποιον είδαν οι συνομιλητές της και ξαφνιάστηκαν». Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή αναγάπησε με υψηλή και ανώτερη αγάπη τον Κύριο. Αυτό συνέβη όχι μόνο διότι το χαριτόβρητο πρόσωπο του Κυρίου ήταν αξιέραστο, αλλά και διότι η ίδια ήταν ευγενής και ευγνώμων. Δεν θα έπρεπε άραγε η ευγνωμοσύνη να ξεπηγάζει από την καρδιά όλων των χριστιανών, αφού κατά την βάπτισή μας ο Κύριος μας απάλλαξε όχι από 7, αλλά από εκατοντάδες δαιμόνια που ενφόλευαν μέσα μας. Δεν θα έπρεπε να τον ευγνωμονούμε και διότι με το μυστήριο της αφέσεως μας απαλλάσσει από τα αμαρτήματά μας που μας καταδυναστεύουν και διώχνουν την χαρά και την ειρήνη.

τα ουράνια υμνήσε και χαριτωμένη μήτηρα νύμφευτε, και εμείς δοξολογούμεν την ανεξιχνία στον σου γέννησιν, Θεοτό και Παρθένε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Χριστό το δήμας εκ Παρθένου τεχθέντη, σε μνή Μαγδαληνή, η κολούθης Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα. Όθενε σήμερον την Παναγία σου μνήμηνε ορτάζοντες, ανεφημούμεν σε πίστη και πόθο γεραίρομεν.

22 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαργίας της Μαγδαληνής. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης. Η Μαρία ήταν από κάποια πόλη της Γαλιλαίας που βρισκόταν πλάι στη λίμνη της Τιβεριάδος και λεγόταν Μάγδαλα. Γι' αυτό και η Αγία έχει την επωνυμία Μαγδαληνή, αφού ο Ιησούς της έβγαλε τα 7 δαιμόνια από τα οποία υπέφερε, έγινε μαθήτρια του πιστή και αχώριστη, ακολουθώντας τον και διακονώντας τον μέχρι τον Σταυρό και τον Τάφο. Και τότε γυρίζοντας στην Ιερουσαλήμ με τις υπόλοιπες μυροφόρους, ετοίμασαν τα αρώματα για να λείψουν το σώμα του Κυρίου. Την δε Κυριακή πολύ πρωί έρχονται στο μνημείο και πριν ακόμα φανούν οι άγγελοι που ανήγγυλαν την Ανάσταση του Κυρίου, βλέποντας η Μαγδαληνή τον λίθο σηκωμένον από το μνημείο, τρέχει και τον αγγέλει στον Πέτρο και τον Ιωάννη. Ξαναγυρίζοντας ευθύς στο μνημείο και κλαίοντας απ' έξω, αξιώθηκε πρώτη να ειδεί τον Κύριο Αναστημένο. Τότε και προσπέπτοντας τα πόδια του, άκουσε το μίμου άπτου. Η δε Αγία Μαρκέλα ήταν από τη Χίο, παρθένος, σεμνή και πολύ ενάρετη, τηρούσε με ακρίβεια τις ευαγγελικές εντολές, δεν υπέκυψε στην ακόλαστη επιθυμία του πατέρα της και υπέστην από αυτόν μαρτυρικό θάνατο. Ο Χριστός την δόξασε με ποικίλα θαύματα. Στην Χίο δείχνουν τον τόπο του μαρτυρίου της Αγίας, όπου και έχει ιδρυθεί εκεί ο ναός της.

Μας είναι άγνωστο, αγαπητοί ακροατές, πότε έζησε η Αγία και Παρθενομάρτης Μαρκέλα. Στο Λιμονάριο αναφέρεται ότι ήταν από την Χίο, αλλά γι' αυτό δεν έχουμε καμιά αρχαία μαρτυρία. Η Οσία Μαρκέλα έγινε γνωστή από το ότι οι κάτοικοι του νησιού Χίου πριν από πολλά χρόνια είχαν ναό στο όνομά της που έκανε πολλά θαύματα. Μεταξύ των άλλων θαυμάτων διηγούνται και αυτό, ότι στην παραλία που ήταν ο ναός της Οσίας βρίσκουν χαλίκια γεμάτα αίματα πυγμένα που αφού τα ξύσουν τα βάζουν σε αγγεία και τα έχουν για να θεραπεύουν ασθένειες. Ψάλλει η Εκκλησία μας το απολυτίκιο της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης, της αγνίας το ρόδον και της Χίου το βλάστημα, την Αγίαν Μαρκέλλαν ενωδές εφημίσομεν, τμηθείς αγάρ χειρίτη πατρική, ως φύλαξ εντολόντων του Χριστού, ρώσι νέμι και κινδύνων απαλλαγήν, τες προς αυτήν κραυγάζουσι, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ή άματα.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

αχθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή μας θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας πάνω στο μυστήριο του Ευχελαίου και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σήμερα την ύλη μας πάνω στο θέμα αυτό. Μαζί μας είναι και σήμερα ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, ο οποίος και φροντίζει την ρύθμιση του ήχου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τους λειτουργούς και τους χορηγούς του μυστηρίου του Ευχελαίου. Ήδη νομίζω ότι φαίνεται καθαρά από την επιστολή του Αγίου Ιακώβου, από το 5ο κεφάλαιο της επιστολής του, ότι η λειτουργή του μυστηρίου είναι η πρεσβύτερη. Άλλωστε είναι σαφές όταν λέει ότι εάν ασθενεί κάποιος από εσάς να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας για να τον αλείψουν με λάδι και ούτω καθεξής. Αυτοί οι πρεσβύτεροι έχουν όλες τις εξουσίες που τους δίδει η ιεροσύνη τους, εξουσίες δοσμένες από τον ίδιο τον Κύριο, μεταξύ των οποίων εξουσιών είναι και η άφεση των αμαρτιών. Άρα λοιπόν εδώ καλούνται οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας για να ευχηθούν επάνω στον ασθενή και να ευλογήσουν το έλεον και να τον αλείψουν, ώστε η ευχή της πίστεως, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, και το ευλογημένο λάδι να θεραπεύσουν τον ασθενή, αλλά και συγχρόνως να του συγχωρήσουν αμαρτίες, εάν βέβαια τις έχει πράξει. Οι πρεσβύτεροι λοιπόν δεν είναι απλώς εκείνοι οι οποίοι χορηγούν το μυστήριο, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, αυτό μπορεί να το κάνουν και λαϊκοί, παίρνοντας δηλαδή το ευλογημένο λάδι και αλήφοντας διάφορους ασθενείς, αλλά είναι και οι τελεσιουργοί, οι οποίοι καθαγιάζουν με την προσευχή τους και με την ευλογία τους το λάδι και έπειτα το χορηγούν εις τον ασθενή. Τώρα, όταν εκεί ο Άγιος Ιάκωβος ομιλεί και λέει προσκαλεσάστε τους πρεσβυτέρους, δηλαδή πολλούς πρεσβυτέρους, εδώ πρέπει να το εκλάβουμε ότι ναι μεν μπορεί να εννοεί και πλήθος ιερέων, πράγμα το οποίο στους αρχαίους χρόνους, στους παλιούς χρόνους συνηθίζεται να είναι και 7 ακόμα ιερείς για να τελέσουν το μυστήριο του Ευχελαίου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσουμε την δυνατότητα τελέσεως του μυστηρίου και από έναν ιερέα, έναν πρεσβύτερο, διότι αυτή η έκφραση είναι συνηθισμένη μέσα στην Αγία Γραφή. Σας υπενθυμίζω εκείνο το χωρίο στο τέλος του Ευαγγελίου του Ματθαίου, όπου ο Κύριος λέει στους μαθητές του: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Βέβαια, στην περίπτωση αυτή δεν εννοεί ο Κύριος ότι πρέπει πολλοί κληρικοί να πάνε να βαπτίσουν κάποιον, αλλά το απευθύνει στον πληθυντικό αριθμό, εννοώντας ότι αυτό μπορούν να το κάνουν όλοι οι μαθητές του και ιδιαίτερα οι κληρικοί στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Το ότι όμως εδώ συνηθιζόταν και πολλές φορές και σήμερα συνηθίζεται να είναι περισσότεροι του ενός κληρικοί ή στην τέλεση του μυστηρίου, αυτό συνδέεται οπωσδήποτε με την άλλη παρότριση του Αγίου, του ίδιου του Κυρίου μας από την Αγία Γραφή, όπου μας λέει ότι εάν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται γεννήσεται αυτής. Παρά του Πατρός μου του εν ουρανής. Και καταλήγει ουγαρισι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα εκεί ημί εμέσω αυτών. Ένα κατούτου λοιπόν η προσευχή της Εκκλησίας όταν γίνεται από πολλούς οπωσδήποτε εκφράζει αφενός την αγάπη, την περισσότερη, τη μεγάλη αγάπη προς το συγκεκριμένο πρόσωπο, την αγάπη της Εκκλησίας και των χριστιανών, αλλά και επιπλέον στηρίζεται πάνω ακριβώς αυτό, ότι η προσευχή των πολλών και γενικά της Εκκλησίας ολόκληρης θα βοηθήσει τον ασθενή. Άλλωστε ο ίδιος ο κληρικός, όταν τελεί οποιοδήποτε μυστήριο, οποιαδήποτε εκκλησιαστική τελετή, φορώντας το επιτραχύλιόν του, δηλώνει ότι προσεύχεται για την συγκεκριμένη περίπτωση ή για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή για τον ασθενή ολόκληρη η Εκκλησία. Γι' αυτό και πρωτίστως μνημονεύει το όνομα του Επισκόπου της περιοχής και των Ορθοδόξων Χριστιανών. Άρα λοιπόν όλη η Εκκλησία προσεύχεται για τον ασθενή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο πατήρ Αντώνιος στο βιβλίο του «Η Ορθοδοξία μας», μιλώντας για το μυστήριο του Ευχελαίου, γράφει τα εξής.
Το μυστήριο του Ευχελαίου εκφράζει και φανερώνει την αγάπη και τη στοργή ολόκληρης της Εκκλησίας για τον άρρωστο σωματικά ή για το άρρωστο σωματικά ή ψυχικά μέλος της. Αυτό συμβολίζεται και με τον αριθμό 7, δηλαδή το ότι διαβάζει 7 αναγνώσματα, 7 Αποστόλους, 7 Ευαγγέλια, 7 Ευχές και πολλές φορές στους παλαιούς χρόνους, όπως είπαμε, ήταν και 7 κληρικοί. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά επειδή ο αριθμός 7 ήταν συμβόλιζε την πληρότητα και το πλήρωμα της Εκκλησίας. Και βέβαια, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι στο πρόσωπο των πρεσβυτέρων εκπροσωπείται ολόκληρη η ενορία, όπως τα λέγαμε, ολόκληρη η Εκκλησία στην οποία ανήκει ο ασθενής και η οποία ενορία, κοινότητα, εκκλησιαστική κοινότητα, ενώνει τις προσευχές της και την αγάπη της για αυτόν. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία εάν είναι πολλοί κληρικοί που τελούν το μυστήριο ή ένας εκείνος ο οποίος το τελεί. Τώρα ως προς το για ποιους τελείται το μυστήριο του Ευχελαίου, και αυτό μας το γράφει, μας το λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Βλέπουμε εκεί ότι τελείται πρωτίστως για τους ασθενείς. Ασθενή της εν ημίν, γράφει, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και να τον αλείψουν με έλαιον, και το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα, η πίστη του θα τον θεραπεύσει και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το ευχέλαιο πρωτίστως το δέχονται εκείνοι οι οποίοι ασθενούν. Τούτο όμως δεν υπονοεί, όπως σημειώνει και ο Τρεμπέλας, ότι οι ασθενούντες είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι είναι βαριά και ότι βρίσκονται παραπλήσιον θανάτου, όπως τα λέγαμε, ώστε η χρήση διαλέου να γίνεται μόνο σε αυτή την περίπτωση. Αυτό σαν παρεξήγηση πέρασε στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία τουλάχιστον στους παλαιούς χρόνους, σήμερα νομίζω ότι το έχει αναθεωρήσει και αυτό, έχριε μονάχα εκείνους οι οποίοι ήταν ετοιμοθάνατοι. Εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ουδέποτε δέχτηκε αυτή τη θέση. Άλλωστε το ίδιο το κείμενο του Αγίου Ιακώβου μας διαβεβαιώνει ότι η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Άρα δηλαδή είναι φανερό ότι η επάλυψη με ευλογημένο έλεον μετά με την ευχή την οποία κάνει ο πρεσβύτερος, ο ιερεύς επάνω στον ασθενή, έχει τη δυνατότητα να τον θεραπεύσει, να τον εγείρει. Άλλωστε αυτό δεν λέει και το κείμενο, ότι θα τον εγείρει, θα τον θεραπεύσει ο Κύριος. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε αυτό το οποίο πέρασε εσφαλμένα μέσα στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, επαναλαμβάνω, σε παλαιότερα ίσως χρόνια, όχι σήμερα, ώστε να χρείονται μονάχα εκείνοι οι οποίοι είναι ετοιμοθάνατοι. Πρώτη λοιπόν ενέργεια, πρώτο αποτέλεσμα της αλήψεως με Άγιον Έλεον είναι η θεραπεία του ασθενούς. Έπειτα στον ίδιο τον ασθενή, σύμφωνα πάλι με το ιερό κείμενο, δίδεται και η άφεση των αμαρτιών, διότι βλέπουμε ότι συμπληρώνει ο θείος Ιάκωβος, καν αμαρτίας ή πεποιικός αφεθήσεται αυτό. Άρα λοιπόν και ένας ασθενής ο οποίος έχει διαπράξει και αμαρτίας και για τις οποίες βέβαια έχει μετανοήσει, σαν συμπλήρωμα της εξομολογήσεως την οποία οφείλει να κάνει, είναι και το ιερό ευχέλαιο, το οποίο συγχωρεί αμαρτίες χωρίς βέβαια να αντικαθιστά ή να υποκαθιστά ή να ακυρώνει την εξομολόγηση, το άλλο μυστήριο δηλαδή της ιεράς εξομολογήσεως. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι συγχωρεί μονάχα αμαρτίες τις οποίες έχει λησμονήσει, τα συγνωστά τα λεγόμενα, δηλαδή μικρές αμαρτίες τις οποίες έχει λησμονήσει να εξομολογηθεί ο ασθενής, ο πιστός, και οι οποίες συγχωρούνται με, καθώς η αγάπη του Χριστού μας καθαίρει από κάθε αμαρτία. Έτσι λοιπόν το ευχέλαιο στην συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, μια που θεραπεύει το σώμα του ανθρώπου, θεραπεύει και την ψυχή του, η οποία ενδεχομένως έχει πληγωθεί από διάφορες αμαρτίες τις οποίες ο πιστός δεν μπόρεσε ή δεν θυμήθηκε να εξομολογηθεί κατά το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως.

Μια άλλη πλευρά του θέματος είναι η εξωτερική πλευρά του μυστηρίου και η εσωτερική, η αόρατη πλευρά του μυστηρίου. Ως προς την εξωτερική πλευρά του μυστηρίου, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι είναι ο καθαγιασμός του ελαίου με τις συγκεκριμένες αυτές ευχές και ιδιαίτερα την καθαγιαστική ευχή η οποία γίνεται στην αρχή, η επάλυψη με το Άγιο Έλεον και η ενδεχόμενη θεραπεία του ασθενούς. Λέω ενδεχόμενη διότι θα δούμε παρακάτω ότι δεν είναι και υποχρεωτική η θεραπεία του ασθενούς. Η ευχή την οποία αναγυγνώσκει ο ιερεύς αλήφοντας τα διάφορα μέλη του σώματος του ασθενούς λέει τα εξής: «Πάτερ Άγιε, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων, ο πέμψας των μονογενήσου Υιών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, πάσαν νόσων ιόμενων και εκ θανάτου λυτρούμενων, ίασε και τον δούλο σου τάδε, εκ της περιεχούσης αυτών σωματικής και ψυχικής ασθενείας και ζωοποίησον αυτών δια της χάριτος του Χριστού σου. Αμήν». Βλέπουμε ότι στην ευχή αυτή περιέχονται όλα τα σημεία της περικοπής από την επιστολή του Ιακώβου, δηλαδή ο κληρικός επικαλείται την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος και μόνος έχει την δυνατότητα να θεραπεύει και να λυτρώνει από το θάνατο και παρακαλεί συγχρόνως να θεραπεύσει τον δούλον του, ο οποίος χρειάται με το ευλογημένο έλεον τόσο από την σωματική όσο και από την ψυχική ασθένεια και να τον ζωοποιήσει, να του δώσει δύναμη με τη χάρη του Χριστού. Απαγγέλλοντας αυτή την ευχή ο κληρικός, ο τελών των μυστήριων, αλήφει με ευλογημένο λάδι το μέτωπον του ασθενούς, τα μάγουλά του, τις παριές του, το σαγόνι του, τον πόγωνο όπως λέμε, και στα χέρια τις δύο επιφάνειες των κάθε χεριού. Με τον τρόπο αυτό ο ιερεύς συμβολικά δείχνει ότι αγιάζονται όλες οι αισθήσεις του ασθενούς. Αυτή λοιπόν είναι η ορατή πλευρά. Η αόρατη πλευρά, μέσω της οποίας η Θεία Χάρη ενεργεί επάνω στον ασθενή, είναι η ανακούφιση η οποία του δίδεται ψυχικά, αλλά και η ενδεχόμενη πνευματική του ίαση, η θεραπεία και με απλά λόγια να το πούμε η άφεση των αμαρτιών. Βέβαια ο κύριος σκοπός, επαναλαμβάνουμε, για τον οποίο γίνεται το μυστήριο είναι η θεραπεία του σώματος των ασθενών και όχι η άφεση των αμαρτιών. Όμως η ίδια η περικοπή του Ιακώβου μας λέει ότι το μυστήριο θεραπεύει και ψυχικάς ασθενείας, δηλαδή αμαρτίας, εφόσον βέβαια υπάρχει η κατάλληλη μετάνοια του ίδιου του πιστού. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε να θέσει κανείς σαν ερώτημα είναι εάν η θεραπεία του ασθενούς είναι υποχρεωτική, σε εισαγωγικά υποχρεωτική, διότι κανείς μας δεν μπορεί να υποχρεώσει τον Θεό. Εάν δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει ή θα θεραπευτεί ο ασθενής. Αυτό βέβαια δεν μπορεί κανείς να το υποστηρίξει, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα της ιάσεως ή μη του ασθενούς είναι στο θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία απλώς δέεται και δεν εξαναγκάζει την χάρη του Θεού. Άρα, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις και σε αυτή την περίπτωση, το μυστήριο του ευχελαίου είναι μια ευχή της Εκκλησίας, όσο έντονη και να είναι, η οποία δεν μπορεί να εκβιάσει το θέλημα του Θεού, απλώς εύχεται για τη σωματική και την ψυχική υγεία του ασθενούς. Το μυστήριο λοιπόν του ευχελαίου δεν μπορεί και δεν καταργεί την ασθένεια, την αρρώστια. Λαμβάνεται υπόψη και η πίστη του ασθενούς, όπως λέει η ευχή της πίστεως σώζει το κάμνοντα, αλλά η σωματική ίαση δεν είναι πάντοτε εκείνο το οποίο εμείς θα κρίνουμε ότι είναι το συμφέρον του ανθρώπου. Το πιο σημαντικό είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από την αμαρτία και
και όχι η σωματική του ίαση. Τώρα το αν ο ασθενής θα θεραπευτεί και σωματικός, αυτό εξαρτάται από τη βουλή του Θεού που είναι ανεξερεύνητη. Λέει συγκεκριμένο ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος στο βιβλίο του «Η Ορθοδοξία», μιλώντας για το ευχέλαιο, τα εξής: «Η Εκκλησία λοιπόν ζητεί τη χάρη του Θεού για πλήρη θεραπεία, σωματική και ψυχική. Το αποτέλεσμα της δέησης δεν ανήκει στους ανθρώπους, αλλά στη Θεία Αγάπη και στη Θεία Βούληση. Και αυτή η αγάπη δεν εκφράζεται πάντοτε σύμφωνα με την υποκειμενική σκέψη και την περιορισμένη βούληση του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει πως οι πιστοί δεν μπορούν να εξαναγκάσουν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει θεραπείες σύμφωνα με τη δική τους βούληση και όχι σύμφωνα με το βάθος του πλούτου της αγάπης του Θεού. Όσοι υπόσχονται θεραπείες στο όνομα του Χριστού και μάλιστα τις προβάλλουν σαν απόδειξη της αλήθειας που κηρύττουν, αποδεικνύουν ότι δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού. Τα σημεία, καταλήγει, που επιδεικνύουν αυτοί προέρχονται από άλλη πηγή και πρέπει να ερμηνευτούν διαφορετικά. Ο Απόστολος Παύλος, που ζήτησε από τον Χριστό τη θεραπεία του σώματός του, πήρε την απάντηση: «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται». Β' Κορινθίους 12:9. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι αυτοί οι οποίοι διακηρύσουν ότι κάνουν θαυματουργικές επεμβάσεις και ότι έχουν σίγουρο το θαύμα και τη θεραπεία και ούτω καθεξής, οι λεγόμενοι παντός είδους θεραπευτές και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν μας δίνουν καμιά εγγύηση ότι ανήκουν σε άλλους κόσμους και έχουν άλλο πνεύμα και όχι το Πνεύμα του Θεού, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, ολοκληρώσαμε και το θέμα μας περί του ιερού μυστηρίου του ευχελαίου. Με το μυστήριο αυτό ολοκληρώσαμε και την μακρά σειρά των εκπομπών μας, η οποία κράτησε, αν δεν κάνω λάθος, περισσότερο από 2 χρόνια, πάνω στα μυστήρια, στα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είδαμε πάντοτε περιληπτικά και με απλό τρόπο τι διδάσκει και τι πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας περί των μυστηρίων, τα οποία είναι πάντοτε, όπως γνωρίζουμε, 7. Είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η ιεροσύνη, η Θεία Ευχαριστία, η εξομολόγηση, ο γάμος και το ευχέλαιο. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε πάρει μια γενική εικόνα περί των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Γνωρίζουμε πλέον ότι τα μυστήρια έχουν ιδρυθεί από τον ίδιο τον Κύριό μας και εδόθησαν στην Εκκλησία σαν μέσα αναγεννήσεως του πιστού. Αναγεννήσεως στη νέα ζωή, σε μια καινή κτήση, όπως θα λέγαμε. Μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά των μυστηρίων, για τους λειτουργούς των μυστηρίων, για τους όρους που ένα μυστήριο πρέπει να τελεστεί για να θεωρηθεί γνήσιο και κανονικό μυστήριο. Και εκείνο το οποίο ιδιαίτερα υπογραμμίσαμε, ότι ένα μυστήριο που είναι θεοσύστατο πάντοτε πρέπει να είναι και μυστήριο που τελείται από την αληθινή Εκκλησία. Και ως τέτοια Εκκλησία γνωρίζουμε και πιστεύουμε με τα βεβαιότητος ότι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Σε διάφορες ευκαιρίες μιλήσαμε για αυτές τις τελετές, οι οποίες τελούνται από διάφορους αιρετικούς και σχισματικούς, τις οποίες δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μυστήρια, και είπαμε ότι μόνο κατ' οικονομία, ιδιαίτερα στο μυστήριο του βαπτίσματος, η Εκκλησία κατά καιρούς έχει δεχθεί το μυστήριο του βαπτίσματος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ή και μερικών άλλων προτεσταντικών κλασικών ομολογιών, το οποίο όμως πάντοτε επεκύρωσε και συνεπλήρωσε με το μυστήριο του χρίσματος. Επίσης είπαμε ότι υπάρχουν μυστήρια υποχρεωτικά, όπως είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία και η εξομολόγηση, και μυστήρια προαιρετικά, όπως είναι η ιεροσύνη, ο γάμος και το ευχέλαιο,
Και είπαμε ότι όλα αυτά τα μυστήρια απαιτούν οπωσδήποτε την κανονική ιεροσύνη, αλλά και επιπλέον απαιτούν και την πίστη του ίδιου του πιστού. Άρα λοιπόν τα μυστήρια αυτά δεν μπορούν να προσφερθούν, δεν μπορούν να δοθούν σε αιρετικούς. Με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι δίδεται και απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι ερωτούν αν μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα μυστήρια και οι διάφοροι αιρετικοί. Βέβαια στη σύγχρονη εποχή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι αιρετικοί σήμερα δεν είναι όλοι φανεροί, ιδιαίτερα αυτοί που ανήκουν στις παραθρησκευτικές ομάδες, και ενδεχομένως ενώ ανήκουν σε κάποια από αυτές, παράλληλα θέλουν να συμμετέχουν και σε διάφορα μυστήρια, δηλώνοντας συγχρόνως και ορθόδοξοι χριστιανοί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο η Εκκλησία το μελετά και θα βρει τον τρόπο με τον οποίο κάποτε θα το αντιμετωπίσει. Από την προσεχή εκπομπή μας, με τη βοήθεια του Θεού, θα μπούμε σε άλλα θέματα, πάντοτε με το στόχο να ενημερώνουμε τους ορθόδοξους αδελφούς μας πάνω στο τι πιστεύουμε, ώστε να γνωρίζουμε καλά την πίστη μας και να μπορούμε να απαντούμε στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας. Εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας. Ο χρόνος άλλωστε της εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας οι οποίοι είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας, αλλά και όλες αυτές τις εκπομπές των 4 ετών τα οποία κλείνουμε μαζί σε λίγες μέρες, και να ευχηθώ όπως η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας είναι πάντοτε μαζί σας.

Φίλοι ακροατέ, χαίρετε. Όπως είναι γνωστό, παρουσιάζουμε από την εκπομπή μας διακεκριμένες προσωπικότητες της Ιεράς Μελωδίας, ονομαστούς υμνογράφους και μελοποιούς, κρατήστους της ψαλμοδικής τέχνης μουσουργούς και υμνοδούς, των οποίων τα έξοχα προσόντα και οι σπάνιες μουσικές γνώσεις κατέταξαν εις την χωρία των εξαιρέτων δημιουργών της θεσπεσίας μουσικής τέχνης του Θεοφιλούς Δαμασκηνού. Σήμερα αρχίζουμε με τον Ιάκωβο Πρωτοψάλτη. Ο Πρωτοψάλτης Ιάκωβος εγεννήθη εις την Πελοπόννησο. Υπήρξε άνδρας ευπαίδευτος, θαυμάσιος μουσικός, δόκιμος υμνογράφος και σπουδαιότατος μελοποιός. Εμελοποίησε μεταξύ άλλων τα 11 εωθηνά, τα ιδιόμελα των μεγάλων ωρών, τα ιδιόμελα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς και τα δοξαστικά των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων Αγίων του όλου ενιαυτού, όλου του έτους δηλαδή. Το δοξαστάριο του Ιακώβου εξηγήθη στη νέα μουσική μέθοδο από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα και εξεδόθη σε 2 τόμους το έτος 1836. Στο έργο του αυτό ο Ιάκωβος επιχείρησε να περιλάβει όλες τις παλαιότερες θέσεις του στιχηραρίου κατά την παράδοση των παλαιών διδασκάλων, χωρίς να συντέμνονται ή άλλος πώς, όπως αναφέρεται, να καλοπίζονται. Συνέταμε όμως ο ίδιος τις δημιουργικές συνθέσεις των μεγάλων και κραγαρίων του αναμορφωτού της εκκλησιαστικής μας μουσικής Ιωάννου του Δαμασκηνού και των πολυέλεων του πρωτοψάλτου Δανιήλ Δούλη Κύριον. Επίσης, εμελοποίησε 8 έντεχνες δοξολογίες, χερουβικούς ύμνους και άλλα. Συνέγραψε ακόμη 2 ασματικούς κανόνας σε ήχο τέταρτο και όλη την ακολουθία της μεγαλομάρτυρος Εφημίας, η οποία εξεδόθη για πρώτη φορά το 1804. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ιάκωβος υπήρξε άριστος γραμματικός, την προτροπή μάλιστα του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, διόρθωσε τα λάθη που παρισέφρισαν κατά καιρούς εις τα διάφορα εκκλησιαστικά βιβλία. Για τον περίφημο αυτό μελωδό έχει υποθεί ότι εφύλατε πιστότατα το σεμνοπρεπές εκκλησιαστικό ύφος και ότι απέφευγε τους νεοτερισμούς. Γι' αυτό και απεκλήθη ζηλωτής της αρχαίας παραδόσεως της εκκλησιαστικής μουσικής. Ωστόσο, ο επιφανής αυτός μουσικός επεκρίθη διότι παραβίαζε τον ρυθμόν των προσωμείων δια να ψάλλει τάχα κατανόημα, έτσι αναφέρεται. Δια την κακορυθμία του αυτή, λέγει ο θεωρητικός της μουσικής Χρύσανθος, Πέτρος ο Βυζάντιος, όν τότε λαμπαδάριος, η γανάκτη μεγάλος. Εξάλλου, ο μουσικολόγος ιερεύς Κυριακός Φιλοξένης, ο Εφεσιομάγνης, για το αυτό θέμα παρατηρεί. Ο Ιάκωβος πρώτος υπήρξεν εις το κατανόημα μελοποιήν, όν εμιμήθησαν οι μετέπειτα. Και βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ικανότης μιας τέτοιας συνθέσεως με πλούσιες μουσικές γραμμές αρμόζουσες εις το νόημα του κειμένου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της μελοποιίας. Όμως είναι αληθές ότι ο Ιάκωβος παρά ταύτα εφύλατε τα παραδεδομένα των διδασκάλων του. Εις το σημείο αυτό είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι όταν ο μουσικός Αγάπιος Παλιέρμος επρότεινε στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο την εφεύρεση άλλου μουσικογραφικού συστήματος ή την έγκριση του ειδικού του, ο μεν Πατριάρχης επίστη, όχι όμως και ο ευκλεής υφηγητής της μουσικής Ιάκωβος, με αποτέλεσμα
η πρόταση του Αγαπίου περί αλλαγής του συστήματος να πέσει, όπως λέμε, εις το κενόν. Πρέπει ακόμη να υπογραμμιστεί ότι εις την Δευτέρα εγκύκλιο του φιλομουσικοτάτου Πατριάρχου Ιακύμ του Τρίτου αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα κεκραγάρια του Ιακώβου, μελωδήματα του αργού, σεμνοπρεπούς και εντέχνου μουσικός δοξασταρίου του και οι αργές δοξολογίες του, διότι διασώζουν το αρχαιότροπον και κατανυχτικόν της μελωδίας. Να πούμε ότι στην εγκύκλειό του αυτή υποδεικνύει ο Πατριάρχης τι πρέπει να ψάλλονται. Της ενθέου και πανίερης βυζαντινής εκκλησιαστικής μελωδίας, αποσκοπούσεις εις την ανύψωση της διανοίας εκ των γήνων προς τα ουράνια, εχούσεις το μεγαλοπρεπές εν τη απλότητη, το τερπνόν εν τη ευρυθμία και το σεμνόν εν τη μεταταπεινότητος, ηρεμίας και κατανύξεως, καθαρά, ευκρινή, απερίτο και εμελή ψαλμοδία. Είναι η πρώτη εγκύκλειος του Πατριάρχου Ιωακήμ, η οποία ανεγνώστη την 1η-1η του 1880. Τέλος πρέπει να προσθεθεί ότι ο πρωτοψάλτης Ιάκωβος, δομέστικος όν, είχε κληθεί να διδάξει εις την Δευτέρα Πατριαρχική Μουσική Σχολή. Εις τον κώδικα 89 της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας Αθηνών αναφέρεται ότι ο Ιάκωβος απήλθεν εις τας αιωνίους μονάς την 23η-4η 1800. Υπήρξε άνδρας εν φρονήσιτε και μαθήσει θεοσεβής, ορθόδοξος, φυλακόλουθος και τέλειος της χριστιανικής πολιτείας, όπως αναφέρει ο εκλεκτός συνάδελφος και συγγραφέψ Φίλιππος Οικονόμου εις τον πρώτο τόμο της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλμοδίας. Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Τίνου. Ο Κύριλλος εχρημάτισε μαθητής του πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτου Χαλάτζογλου. Ήταν σύγχρονος του πρωτοψάλτου Δανιήλ, με τον οποίο και συνέψαλε εις τον πάσεπτο πατριαρχικό ναό εις την Κωνσταντινούπολη. Ο Κύριλλος διεκρίθη ως μουσικός και μελοποιός. Εμελοποίησε 8 χεροβικούς ύμνους σε διαφόρους ήχους με κρατήματα, καθώς και κοινωνικά των Κυριακών, Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών. Ο ιεράρχης αυτός έγραψε και ένα εγχειρίδιο περί μουσικής, εισαγωγή μουσικής κατεροταπόκρισιν, εις το οποίο κάνει λόγο για χαρακτήρες, φθορές και ήχους της μουσικής. Αξίζει να προσθεθεί ότι ο διαπρεπής αυτός μουσικός και μουσικολόγος κληρικός ήταν κάτοχος και της αραβοπερσικής μουσικής. Δανιήλ πρωτοψάλτης. Ο Δανιήλ γεννήθηκε στον Τύρναβο της Θεσσαλίας. Υπήρξε μαθητής του πρωτοψάλτου Παναγιώτη Χαλάζογλου και διετέλεσε πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Δανιήλ, λόγω της καλλιφωνίας του και του ευσχήμου τρόπου της ψαλμοδικής του ικανότητος, απεκλήθη η μελωδική σάλπιξ του 18ου αιώνα. Εκτός όμως της ιδίτητος της ψαλμοδίας του, ο Δανιήλ υπήρξε και μελουργός δεξιότατος. Εμελοποίησε έντεχνα κρατήματα, τον πολυέλαιο δούλη Κύριον σε ήχο τέταρτο, την επτάτονο δοξολογία σε ήχο βαρύ, χερουβικά και κοινωνικά εις όλους τους ήχους και άλλα. Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί εδώ ότι ο θεωρητικός της μουσικής του 19ου αιώνα, αείδημος αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, λέγει δια τον Δανιήλ ότι είχε το προτέρημα του εμβριθούς και πλουσίου της ευρέσεως ως προς το μέλος, πράγμα το οποίο θεωρεί ως στοιχείο μάλιστα αξιέπαινον του μελοποιού. Αναφέρεται ακόμη δια των έξοχων αυτών μουσικών ότι παρέδιδε εις τους μαθητάς του τα διάφορα μουσουργήματα απαραλλάκτως ως επιήθησαν παρά των ποιητών αυτών, άνευ της ελαχίστης αλλοιώσεως.
κατά τον ημουνευτέντα θεωρητικών Χρύσανθο. Εις τα μέλη του Δανιήλ ευρίσκονται θέσεις καινότροποι, δηλαδή ασυνήθεις, τας οποίας δεν μεταχειρίστησαν ούτε οι προαυτού ψαλμοδοί, ούτε οι μεταυτών. Και τούτο, διότι των εξηγηματικών τρόπων του δασκάλου του ήθελε νούτος να μιμείται. Εξαιτίας όμως τούτου, ετόλμησαν ορισμένοι, λέγει ο Χρύσανθος, να κατηγορήσουν τον Δανιήλ διαμάθιαν. Ο πρωτοψάλτης Δανιήλ απεβίωσε το 1789. Τα άπαντά του φυλάσσονται εις την εμφαναρίο βιβλιοθήκη του Παναγίου Τάφου, ερμηνευμένα από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα, ένα των μουσικοτάτων εφευρετών της νέας μουσικής μεθόδου. Επίσης, τα χερουβικά του ερμήνευσε από την παλαιά μουσική γραφή. Εις το σημερινό μουσικογραφικό σύστημα, ο φιλοπονότατος μουσικοδιδάσκαλος Παναγιώτης Κιντζανίδης, μέλος της Επιτροπής του 1881. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δανιήλ, ο Πέτρος Λαμπαδάριος, ο Πελοποννήσιος και ο Δομέστικος τότε Ιάκωβος εδίδαξαν στην Δευτέρα Πατριαρχική Μουσική Σχολή κατά το 1776 την Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική ως αυθεντικοί εκφραστές της μουσικής παραδόσεως. Σκόπιμο είναι να αναφερθεί ότι στην Δευτέρα Εγκύκλιο που απίφθινε στις 8 Ιανουαρίου το 1880 ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος προς τους ιεροψάλτες της Κωνσταντινούπολεως, εις την οποία όριζε τίνων δοκίμων μελουργών μελισματικές συνθέσεις πρέπει να ψάλλονται εν πάσες τες ιερές εκκλησίες δια το ομοιόμορφον της ιεράς ψαλμοδίας πάντων των ιεροψαλτών, αναφέρεται μεταξύ άλλων και η μνημονευτήσα δοξολογία του Δανιήλ, καθώς και τα άξια μνήμης κοινωνικά του, όχι μόνο των Κυριακών αλλά και των εορτών και των Αγίων όλου του έτους εις διαφόρους οίκους. Πρέπει ακόμη να προσθεθεί ότι ο Δανιήλ ήταν κάτοχος και της εξωτερικής μουσικής, την οποία είχε διδαχθεί από τον φίλο και σύγχρονό του Ζαχαρία τον Χανεντέ. Χανεντέ σημαίνει μελωδός, ο οποίος υπήρξε εγκρατέστατος της αραβοπερσικής μουσικής και άριστος μελοποιός. Ο μελωδός αυτός εμελοποίησε λαμπρούς καλοφωνικούς σειρμούς και περίτεχνα σε μουσική γραφή εξωεκκλησιαστικά άσματα, όπως και μία συλλογή ελληνικών ασμάτων, την οποία και επέγραψεν ευτέρπη. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον χερουβικό ύμνο σε ήχο τρίτο. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριος Αθανάσιος Καραμάνης.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Χριστοφόρο Χριστοφορίδη, ο οποίος ως ρυθμιστής του ήχου κατέβαλε κάθε προσπάθεια διότι όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγία Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6:30 με 9:30 το πρωί. Θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα γίνει ο Εσπερίνος και την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου.

22 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκέψουμε και σήμερα με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας.

22 του μηνός Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Αφέσα ύλης απτετέσου Χριστέ μου, μη μου προσυνέφησας άπτου Μαρία. Με άειλες αφές σε εγγίζει Χριστέ μου, εκείνη προς την οποίαν είπες Μαρία μη μου άπτου. Η Αγία Μυροφόρος και εις Απόστολος Μαρία η Μαγδαληνή καταγόταν από τα Μάγδαλα, κομόπολη που βρισκόταν στα σύνορα της Γαλιλαίας με την Συρία. Όταν πληροφορήθηκε για τον Χριστό, προσήλθε προς Αυτόν και αφού με την χάρη Του απαλλάκτηκε από 7 δαιμόνια που την ενοχλούσαν, έγινε μαθήτριά Του. Η Μαρία η Μαγδαληνή ακολούθησε τον Χριστό μέχρι το πάθος Του. Έγινε μυροφόρος, είδε πρώτη την Ανάσταση μαζί με την άλλη Μαρία, την Υπεραγία Θεοτόκο, όταν αργά κατά τη νύχτα του Σαββάτου είδε τον άγγελο που κύλησε την πέτρα από την θύρα του μνημείου. Ακόμη μόλις ξημέρωσε, ενώ στεκόταν κοντά στο μνημείο αναζητώντας το σώμα του Ιησού, είδε δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα να κάθονται στο μνημείο, εν συνεχεία δε τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος μάλιστα επειδή τον νόμισε για τον Κυπουρό, της είπε «Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις». Μετά την Θεία και Αγία Ανάληψη του Κυρίου, η εις Απόστολος Μαρία η Μαγδαληνή πήγε στην Έφεσο στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο. Εκεί δε η Αγία εκοιμήθη οσίως και εν ειρήνη και ενταφιάστηκε στην είσοδο του Σπηλαίου, στο οποίο εκοιμήθησαν αργότερα οι 7 παιδες ή εν Εφέσο. Επιλέοντος έκτου του Σοφού, 886 μετά Χριστόν, του Ευσεβούς και μακρία τη λήξη γενωμένου αυτοκράτορα, το τίμιο λείψανο της Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής ανακομίστηκε κατά το έτος 890 μετά Χριστόν και εναποτέθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Λαζάρου, την οποία ο ίδιος αυτός αυτοκράτορας είχε ανοικοδομήσει εκ βάθρων. Στη Μονή δε αυτή τελείται κάθε χρόνο η σύναξη της Αγίας, καθώς επίσης και στην περιοχή Κουράτορος πλησίων του Ταύρου.

Η Αγία Μυροφόρος και εις Απόστολος Μαρία η Μαγδαληνή, σύμφωνα με παλαιές πληροφορίες, επιτέλεσε ένα τεράστιο ιεραποστολικό έργο. Συγκεκριμένα, εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αίγυπτο, στην Φινίκη, στην Συρία, στην Παλαιστίνη, στην Παμφία και στην Έφεσο.

Η Μαρία η Μαγδαληνή είδε πρώτη την Ανάσταση του Χριστού, βεβαίως όμως πρώτη από τις άλλες μυροφόρες, όχι όμως πιο πριν από την Υπεραγία Θεοτόκο την μητέρα του. Σχετικά με το θέμα αυτό, ο Γρηγόριος Θεσσαλονίκης και ο Κάλιστος στο Συναξάριο του Πάσχα λένε ότι πρώτη η Θεοτόκος είδε τον Αναστάντα Χριστό και ότι για αυτήν ανοίχθηκε ο τάφος και όλα τα ουράνια και τα επίγεια.

μοίρα προσεκόμισας Χριστό τεθυμένο μνήματι και της νεκρής την Ανάσταση πάσιν εμπνέοντι και ειδούσα τούτον πρώτη προσεκίνησας Μαρία Θεοφόρε δακρύουσα διο οικέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Σταυρό καθυλούμενων Χριστών, καθορόσα έκλαις Μαγδαληνή και κράβγαζες. Τι το ορώμενον, η ζωή πώς θνίσκει και οι κτήσεις βλέπουσα κλονείται και φωστήρες σκοτίζονται. Δύο οικέτευε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεο.

22 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαργίας της Μαγδαληνής. Πρώτη κατηδούσα την Θείαν Ανάσταση Μαρία η Μαγδαληνή του πρώτου των αγαθών αιτίου, του την ημετέραν ευσπλάχνος φύσιν Θεόσαντος, πρώτη και Ευαγγελίστρια εδείχθης βοώσα της Αποστόλης, την αθυμίαν αποθέμενη, την ευθυμίαν αναλάβετε και δεύτε κατοπτεύσατε Χριστόν εξαναστάντα και κόσμο παρέχοντα το μέγα έλεος.

σύμφωνα, αγαπητοί ακροατές, με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα Ιερά Ευαγγέλια, η Μαρία η Μαγδαληνή είναι η σπουδαιότερη από τον κύκλο των γυναικών εκείνων, οι οποίες με διακριτικότητα ακολουθούσαν τον Χριστό και τους μαθητές του και τους φρόντιζαν με δικά τους έξοδα. Είναι αυτές που θα ονομαστούν αργότερα μυροφόρες, διότι πήγαν πρωί-πρωί στον τάφο για να λείψουν με μοίρα το σώμα του Κυρίου και δεν το βρήκαν, διότι είχε αναστηθεί. Αρχηγός της ομάδας και ενδεχομένως η πιο μεγάλη στην ηλικία, υπολογίζεται 60 ετών περίπου, ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή. Τα Ευαγγέλια την αναφέρουν σχεδόν πάντα πρώτη όσες φορές ονομάζουν τις γυναίκες του κύκλου αυτού. Από την ζωή της Μαρίας, την πρώτης γνωριμίας της με τον Χριστό, υπάρχει μια μόνο πληροφορία που τα λέει όλα. Ήταν, λέει, δαιμονισμένη. Είχε μέσα της 7 δαιμόνια και υπέφερε πολύ. Από την τυραννία των δαιμονίων την απάλαξε ο Κύριος Θαυματουργικός. Από τότε η Μαγδαληνή, προφανώς για λόγους ευγνωμοσύνης, αφοσιώθηκε όλος διόλου στην υπηρεσία του Κυρίου και των μαθητών του, σχηματίζοντας γύρω της μια ομάδα Αγίων γυναικών, από τις οποίες μερικές ήταν μητέρες των μαθητών του Ιησού, όπως η Σαλώμη, η μητέρα του Ιωάννου και του Ιακώβου, η Μαρία η του Κλοπά, η μητέρα του Σίμωνος και του Ιούδα, η Παρθένος Μαρία, η μητέρα του ίδιου του Ιησού και άλλες. Η Μαρία λεγόταν Μαγδαληνή, διότι καταγόταν από τα Μάγδαλα, όπως λέμε Παλαιστινή, από την Παλαιστίνη, ή Νιγρητινή, από την Νιγρήτα. Η παράδοση της Εκκλησίας, η οποία σαφώς διατυπώνεται σε ένα αναστάσιμο ύμνο, φέρει την Μαρία ως Παρθένο, και ίστατο Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντον σου σώμα, εσκύλευσα στον Άδη, μη πειρασθείς υπ' αυτού, υπήντησα στη Παρθένο δωρούμενο στην ζωήν. Ο Μέγας Φώτιος ενισχύει την άποψη αυτή λέγοντας ότι η ιστορία την Μαγδαληνήν ταύτην διαβίου Παρθένων διδάσκουση. Και είναι λογικό, αν σκεφτούμε ότι πριν, σαν δαιμονισμένη, δεν είχε συνάψει γάμο. Όταν πάλι θεραπεύθηκε, αφοσιώθηκε αμέσως στον Χριστό που την έκανε καλά. Επομένως, δεν υπήρξε ποτέ έγγαμος, υπήρξε Παρθένος. Με πολύ λύπη πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στην Δύση έχουν γραφεί από αθέους πολεμίους της πίστεως πολλά εναντίον του Αγίου Προσώπου της, σε συνάρτηση με το αμόμητο πρόσωπο του Κυρίου, τα οποία όμως, εκτός του ότι είναι ασεβή, είναι και ανιστόρητα και μυθώδη και φαντασιώδη και αυθαίρετα και αστήρικτα και συκοφαντικά. Κι όμως γράφτηκαν και τα γραπτά μένουν στη διάθεση όλων των κακοβούλων εχθρών του Ιερού Ευαγγελίου και των Αγίων Προσώπων. Και σήμερα από αυτούς τους φεδρούς μύθους διάφοροι χυδαίοι άνθρωποι, μυθιστοριογράφοι, λογοτέχνες και συγγραφείς θεατρικών και κινηματογραφικών έργων αντλούν και εκχύνουν βόρβορο κατά του αναμαρτή του Ιησού και της Παρθένου Μαγδαληνής. Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα μας. 10-11 φορές αναφέρεται η Μαγδαληνή στα Ιερά Ευαγγέλια. Θα παρατεθεί εδώ η εκτενέστερη από όλες τις αναφορές με άκρα συντομία, όπως αυτή βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 20. Λέγεται εκεί ότι το πρωί της Κυριακής, ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι, η Μαγδαληνή έρχεται στο μνήμα για να αλείψει με αρώματα το σώμα του Ιησού κατά την τότε νεκρική συνήθεια. Καθώς έκλαιγε, σκύβει από το στόμιο στον τάφο
και βλέπει δύο λευκοφορεμένους αγγέλους να της λένε «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς?» Και εκείνη απαντά «Κλαίω, διότι πήραν τον Κύριόν μου από τον τάφο και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Και ενώ έλεγε αυτά, γυρίζει ξαφνικά το κεφάλι προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησούν, αλλά δεν κατάλαβε ότι είναι ο Ιησούς αναστημένος. Νόμισε ότι είναι ο Κυπουρός. Της λέει ο Ιησούς «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς?» «Κύριε», του αποκρίνεται εκείνη, «αν τον πήρες εσύ, πες μου σε παρακαλώ πού τον έβαλες και εγώ θα πάω να τον σηκώσω». Τότε, επιτρέποντας ο Ιησούς να καταλάβει και την μορφή του και την φωνή του, της λέει «Μαρία». «Διδάσκαλέ μου», λέει εκείνη, και πέφτει στα πόδια του. «Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις», της επιτάσσει, «διότι δεν έχω ανεβεί ακόμα στον πατέρα μου, αλλά όπου να είναι ανεβαίνω. Πήγαινε στους μαθητές μου, που τώρα πια τους λέω αδελφούς μου, και πες τους ότι ανεβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα τους και Θεό μου και Θεό τους». Και έκανε την Μαγδαληνή ο Χριστός Ευαγγελίστρια των Ευαγγελιστών. Σύμφωνα με κάποια αξιόλογη αλληγορική ερμηνεία, η Μαρία εδώ παριστάνει την Εκκλησία. Το δε νόημα των λόγων του Κυρίου είναι το εξής: «Δεν θέλω να με πλησιάσεις σωματικός και λάβεις πείραν μου με τις σωματικές σου αισθήσεις, σε παραπέμπω σε κάτι υψηλότερο. Περίμενε να ανεβώ στον πατέρα μου και τότε θα με εγγίζεις πιο πραγματικά, αφού όργανο αντιλήψεως θα έχεις τότε όχι την αφή και την όψη, αλλά την πίστη». Θα σημειωθεί εδώ μια ωραία παρατήρηση του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όπως ελέγχθη η Μαγδαληνή, ενώ συνομιλούσε με τους αγγέλους, γύρισε το κεφάλι της απότομα προς τα πίσω. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος ρωτάει «Πώς στα καλά καθούμενα γύρισε πίσω το κεφάλι της?» Και απαντά ο ίδιος «Μου φαίνεται ότι ενώ έλεγε αυτά στους αγγέλους η Μαγδαληνή, ξαφνικά εμφανιστής ο Χριστός πίσω της εξέπληξε τους αγγέλους, οι οποίοι έκαναν κάποιο ευχάριστο μορφασμό. Αυτός ο μορφασμός έκανε τη γυναίκα να στρέψει το κεφάλι της προς τα πίσω για να δει και αυτή ποιον είδαν οι συνομιλητέ της και ξαφνιάστηκαν». Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή αναγάπησε με υψηλή και ανώτερη αγάπη τον Κύριο. Αυτό συνέβη όχι μόνο διότι το χαριτόβρητο πρόσωπο του Κυρίου ήταν αξιέραστο, αλλά και διότι η ίδια ήταν ευγενής και ευγνώμων. Δεν θα έπρεπε άραγε ευγνωμοσύνη να ξεπηγάζει από την καρδιά όλων των χριστιανών, αφού κατά την βάπτισή μας ο Κύριος μας απάλλαξε όχι από 7, αλλά από εκατοντάδες δαιμόνια που ενφόλευαν μέσα μας. Δεν θα έπρεπε να τον ευγνωμονούμε και διότι με το μυστήριο της αφέσεως μας απαλλάσσει από τα αμαρτήματά μας που μας καταδυναστεύουν και διώχνουν την χαρά και την ειρήνη.

τα ουράνια υμνήσε και χαρίτωμένη μήτηρα νύμφευτε, και εμείς δοξολογούμεν την ανεξιχνία στον σου γέννησιν, Θεοτό και Παρθένε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Χριστό το δίμας εκ Παρθένου τεχθέντη, σε μνή Μαγδαληνή, οικολούθης Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα. Όθενε σήμερον την Παναγία σου μνήμηνε εορτάζοντες, ανεφημούμεν σε πίστη και πόθο γεραίρωμεν.

22 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαργίας της Μαγδαληνής. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης. Η Μαρία ήταν από κάποια πόλη της Γαλιλαίας που βρισκόταν πλάι στη λίμνη της Τιβεριάδος και λεγόταν Μάγδαλα. Γι' αυτό και η Αγία έχει την επωνυμία Μαγδαληνή, αφού ο Ιησούς της έβγαλε τα 7 δαιμόνια από τα οποία υπέφερε, έγινε μαθήτρια του πιστή και αχώριστη, ακολουθώντας τον και διακονώντας τον μέχρι τον Σταυρό και τον Τάφο. Και τότε γυρίζοντας στην Ιερουσαλήμ με τις υπόλοιπες μυροφόρους, ετοίμασαν τα αρώματα για να λείψουν το σώμα του Κυρίου. Την δε Κυριακή πολύ πρωί έρχονται στο μνημείο και πριν ακόμα φανούν οι άγγελοι που ανήγγυλαν την Ανάσταση του Κυρίου, βλέποντας η Μαγδαληνή τον λίθο σηκωμένον από το μνημείο, τρέχει και τον αγγέλει στον Πέτρο και τον Ιωάννη. Ξαναγυρίζοντας ευθύς στο μνημείο και κλαίοντας απ' έξω, αξιώθηκε πρώτη να ειδεί τον Κύριο αναστημένο. Τότε και προσπέπτοντας τα πόδια του, άκουσε το μίμου άπτου. Η δε Αγία Μαρκέλα ήταν από τη Χίο, παρθένος, σεμνή και πολύ ενάρετη, τηρούσε με ακρίβεια τις ευαγγελικές εντολές, δεν υπέκυψε στην ακόλαστη επιθυμία του πατέρα της και υπέστην από αυτόν μαρτυρικό θάνατο. Ο Χριστός την δόξασε με ποικίλα θαύματα. Στην Χίο δείχνουν τον τόπο του μαρτυρίου της Αγίας, όπου και έχει ιδρυθεί εκεί ο ναός της.

Μας είναι άγνωστο, αγαπητοί ακροατές, πότε έζησε η Αγία και Παρθενομάρτης Μαρκέλα. Στο λιμονάριο αναφέρεται ότι ήταν από την Χίο, αλλά γι' αυτό δεν έχουμε καμιά αρχαία μαρτυρία. Η Οσία Μαρκέλα έγινε γνωστή από το ότι οι κάτοικοι του νησιού Χίου πριν από πολλά χρόνια είχαν ναό στο όνομά της που έκανε πολλά θαύματα. Μεταξύ των άλλων θαυμάτων διηγούνται και αυτό, ότι στην παραλία που ήταν ο ναός της Οσίας βρίσκουν χαλίκια γεμάτα αίματα πυγμένα που αφού τα ξύσουν τα βάζουν σε αγγεία και τα έχουν για να θεραπεύουν ασθένειες. Ψάλλει η εκκλησία μας το απολυτίκιο της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης, της Αγνίας το Ρόδον και της Χίου το Βλάστημα, την Αγίαν Μαρκέλλαν ενωδές εφημίσομεν, τμηθείς αγάρ χειρίτη πατρική, ως φύλαξ εντολόντων του Χριστού, ρώσιν νέμι και κινδύνων απαλλαγήν, τες προς αυτήν κραυγάζουσι, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ή άματα.

0: Ούτες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6:30 με 9:30 το πρωί. Θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Θα γίνει ο Εσπερινός και την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

συνεχίσουμε και στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, την αναφορά μας γύρω από το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο μυστήριο του θανάτου. Θα σας μεταφέρω και σε τούτην την εκπομπή κάποιες σκέψεις πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων πάνω στο θέμα. Ο αρχιμαντρίτης Δανιήλ Αεράκης έγραψε ένα μικρό βιβλιαράκι με τον τίτλο «Ξέρεις να αντιμετωπίζεις το θάνατο». Από το βιβλιαράκι αυτό θα σας μεταφέρω στο πρώτο μέρος της εκπομπής διασκευασμένα κάποια αποσπάσματα. Ο χριστιανός, ο αληθινός χριστιανός, ο χριστιανός που πιστεύει στο Σταυρό του Χριστού και ζει τη ζωή του Σταυρού, δεν φοβάται τον θάνατο. Ο Σταυρός είναι το όπλο που εξουδετερώνει τον μεγάλον τρομοκράτη, τον θάνατο, και τον διάβολο που έχει το κράτος του θανάτου. Όπλον κατά του διαβόλου το σταυρό σου ημίν δέδοκας. Φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού τη δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησεν, ψαλεί η εκκλησία μας. Ο σταυρός στα χέρια του Χριστού υπήρξε το κοφτερό σπαθί που έκοψε το γόρδιο δεσμόν της αμαρτίας και του θανάτου. Ο θάνατος είναι το θηρίον που αποδυνάμωσε ο Χριστός με το σταυρικό του θάνατον. Του ξερίζωσεν το κεντρίν που λέγεται αμαρτία. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος. Το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορυθίους επιστολή του. Ο ελευθερωτής Χριστός μας ελευθέρωσε από τη δουλεία του θανάτου. Προ Χριστού έναν κράτος υπήρχε μόνον, το κράτος του διαβόλου, ο θάνατος. Φόβος και τρόμος, ποιος μπορούσε να παίξει μαζί του? Και όμως ο Χριστός τον ενέπαιξε, τον ξεγέλασε. Του προσέφερε σαν δόλωμα και το θάνατον της δικής του σαρκός. Και όπως το ψάρι χάβει το δόλωμα και εχμαλωτίζεται, έτσι ο Χριστός προσέφερε το δόλωμα του θανάτου του, χρησιμοποιώντας το άγκιστρο του σταυρού, και εχμαλώτησε το θάνατον και κατάργησε το κράτος του. Μιλώντας για την κατάργηση του τρομοκράτη θανάτου, ο Απόστολος Παύλος λέει χαρακτηριστικά: «Επιούν τα παιδεία και κοινώνικες σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχεν τον αυτόν, είναι αδια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστην των διάβολων, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας». Δηλαδή, επειδή λοιπόν τα παιδιά αυτά ήταν άνθρωποι, έγινε και ο Ιησούς άνθρωπος για να καταργήσει με το θάνατον του αυτόν που εξουσίαζε το θάνατον, δηλαδή το διάβολον. Με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωσεν όσους ο φόβος του θανάτου τους είχεν καταδικάσει να είναι δούλοι σε όλην τους τη ζωή. Η δουλεία της δηλείας του θανάτου υπάρχει ακόμη στους περισσότερους ανθρώπους. Μας συνέχει ο φόβος του θανάτου. Μας φύγει την καρδιά η σκέψη του θανάτου. Για τον πιστόν και ευσεβή χριστιανόν, ο θάνατος είναι ο χειραγωγός που τον οδηγεί στη νέα ζωή, στην αιώνια ζωή. Γιατί μετά το Χριστόν δεν υπάρχει πλέον το κράτος του θανάτου, διότι υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Μπορούμε να διαλέξουμε ή τη ζωή ή το θάνατο. Διαλέγοντας το θάνατο του Χριστού κερδίζουμε τη ζωή. Ο θάνατος του η ζωή μας. Ο σταυρός του είναι το ξύλο της ζωής. Ο σταυρός σου Κύριε ζωή και ανάσταση υπάρχει το λαό σου. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν, στο μυστήριον του Σταυρού,
Αυτοί διαλέγουν το θάνατο του Ιησού, πεθαίνουν ως προς την αμαρτία και ζουν την νέκρωση του θανάτου. Ζουν απαλλαγμένοι, λυτρωμένοι από το φόβο του θανάτου τους. Λέγει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος: «Πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί». Δηλαδή συνεχώς υποφέρομαι σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανεί στο πρόσωπό μας η ζωή του Αναστημένου Ιησού. Μέτρον κρίσεως, μέτρον πίστεως είναι ο φόβος του θανάτου. Πες μου πώς αντιμετωπίζεις το θάνατο, για να σου πω αν και κατά πόσον πιστεύεις τον Ιησού Χριστόν, που είναι η ζωή και η Ανάσταση. Ήδη ανευθύνην έχουν εκείνοι που κλαίνε για τον άρρωστον που πεθαίνει, διότι δεν υπάρχει φάρμακον. Και το ίδιο εκείνοι που κλαίνε ενώ το φάρμακον υπάρχει. Έκλαιγαν οι αρχαίοι απαρηγόρητα, διότι φάρμακο για το θάνατο δεν υπήρχε. Αλλά πώς επιτρέπεται να κλαίμε απαρηγόρητα εμείς που έχουμε το φάρμακον της αθανασίας? Πώς οφείλουμε να αντιδράσουμε σε περίπτωση θανάτου? Και στο σημείο αυτό μέτρον και υπόδειγμα είναι ο Χριστός. Βρέθηκε μπροστά σε φέρετρα και σε μνήματα ο Χριστός. Τι έκανε? Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Βρέθηκε μπροστά στο φέρετρο της 12χρονης κόρης του Ιαΐρου. Μόλις πριν από λίγον το δρεπάνι του θανάτου έκοψε το παρθενικό λουλούδι. Της είπε: «Μη κλαίετε, ούκα πέθανε, αλλά καθεύδει». Βρέθηκε μπροστά στο φέρετρο του νεκρού παλικαριού, του μονάκριβου γιού της χείρας της Ναΐν. Είδεν την πονεμένη μητέρα και ευσπλαχνίστην επ' αυτή και είπεν αυτή: «Μη κλαίε». Βάδιζεν προς το μνήμα του Λαζάρου και είπε στους μαθητές του: «Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι να εξυπνήσω αυτόν». Βάδιζεν προς το θάνατον του, ανεβαίνοντας στο Γολγοθάν, και άκουσεν κλάματα και θρήνους από πίσω και αντέδρασε. Δεν ήθελεν κλάματα. Δεν αρμόζουν κλάματα για το θάνατον του Χριστού, που είναι η πηγή της χαράς. «Μην κλαίετε επ' εμέ, πλην εφ' εαυτάς κλαίετε και επί τα τέκνα ημών». Σφογγίζει τα δάκρυα για το θάνατον ο Χριστός, αλλά τα σφογγίζει με το σφογγάρι που λέγεται Ανάσταση. Μετά τον παραμυθητικό λόγο για κλάμα έρχεται το παράγγελμα της Αναστάσεως: «Υπέσαι γύρου, νεανίσκε συλλέγω εγέρθητη, Λάζαρε δεύρω έξω». Και τα μάτια όλων των πονεμένων χριστιανών τα σπογγίζει με το σφογγάρι της πίστεως και της ελπίδας στην Ανάσταση. «Ήγαρ σύφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα». Δηλαδή, όπως ενταχτήκαμε οργανικά στο σώμα του Χριστού με μια πράξη που συμβολίζει συμμετοχή στο θάνατον του, έτσι θα συμμετάσχουμε πραγματικά και στην Ανάστασή του.

Θα ερωτήσει ίσως κάποιος, συνεχίζει ο αρχιμαντρίτης Δανιήλ Αεράκης. Δηλαδή δεν πρέπει να πονάμε όταν δικός μας άνθρωπος βρίσκεται άπνους μέσα στο φέρετρο? Όχι, κάτι τέτοιον είναι αδύνατον και αφύσικον. Πρέπει να είναι η καρδιά σου από πέτρα για να μην συγκινηθείς. Και ο ίδιος ο Χριστός συγκινήθηκε, βλέποντας την πονεμένη χείρα μάνα, ευσπλαχνίστη επ' αυτή, και δάκρυν ακόμη κύλησεν από τα μάτια του σε άλλη περίπτωση. Εδάκρυσεν ο Ιησούς, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αφύσικος ο θάνατος προκαλεί ταραχήν και στενοχώρια. Μόνον πέτρινες καρδιές δεν συμπαθούν. Κάποιος πόνος θα αγγίξει οπωσδήποτε την καρδιά μας από το θάνατον προσφυλών προσώπων. Αλλά στο σημείο αυτό χρειάζεται μέτρον. Η αμετρία ουσιαστικά είναι η αμαρτία στη χρήση διαφόρων πραγμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και στη χρήση του αισθήματος και συναισθήματος απέναντι του θανάτου. Ούτε ασυμπαθείς και σκληροί επιτρέπεται να είμαστε, ούτε φιλόλοιποι και πολύθρινοι κατά το Μέγα Βασίλειο. Κάποια σύμμετρος θλίψη για το θάνατον προσφυλούς προσώπου δικαιολογείται και επιβάλλεται και από την ευαισθησία της ανθρώπινης ψυχής που αλγεί και πονεί εύκολα και από την αγάπη προς τη φίλη ψυχή και από τον προσωρινό χωρισμό και από την ανθρώπινη αδυναμία. Άλλο όμως συμπάθεια και άλλον πάθος, άλλον πόνος και άλλο θρήνος, άλλο θλίψης και άλλος παραγμός. Περιττός ο θρήνος. Ποια μητέρα κλαίει όταν το παιδάκι της κλείνει τα μάτια του και κοιμάται μέσα στην κούνια? Ποια γυναίκα κλαίει όταν ο άντρας της κουρασμένος από τη δουλειά κλείνει τα μάτια του και κοιμάται? Καμία μητέρα και καμία γυναίκα δεν κλαίει για τον ύπνο του παιδιού ή του άντρα της. Κανένας αληθινός χριστιανός δεν κλαίει απαρηγόρητα επειδή πέθανε ο άνθρωπος του. Δεν πέθανε, κοιμήθηκε. Ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος και ο ύπνος ένας μικρός θάνατος κατά τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Και ο Χρυσόστομος λέει επιγραμματικά: «Ώρα πανταχού ύπνων καλούμενον το θάνατον, δια τούτο και ο τόπος κημητήριον ονόμαστε». Ο ύπνος ξεκουράζει τον άνθρωπο και ο θάνατος αναπαύει τον άνθρωπο. Στον ύπνο το σώμα κοιμάται, αλλά η ψυχή ξαγρυπνά. Στο θάνατον το σώμα κοιμάται. Δεν θα κοιμάται για πάντα. Θα ξυπνήσει όταν σαλπίσει η εσχάτη σάλπιγγα και οι νεκροί ε Χριστώ αναστήσονται πρώτον, κατά τον Απόστολον Παύλον. Αλλά όσον το σώμα κοιμάται στο κημητήριον, η ψυχή αγρυπνά, ζει. Μόνον που μετά το θάνατον η ψυχή δεν βλέπει όνειρα όπως τον ύπνον, αλλά βλέπει πραγματικότητες. Ζει την πραγματικότητα της αιώνιας ζωής και θα έρθει η μεγάλη στιγμή που θα ξαναενωθεί με το αναστημένο σώμα. Είναι λοιπόν περιττό να θρηνούμε απαρηγόρητα. Όταν γάρεν τάφθα εν το κημητηρίο νεκρών άγης, οδηγείς, μη κατάκοπτε αυτόν, ούγαρ προς θάνατον, αλλά προς ύπνον αυτόν άγης, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και όχι μόνον είναι περιττός ο θρήνος, αλλά είναι και επιζήμιος. Επιζήμιος για εκείνον που έφυγε. Ξέρεις τι θα πει ο πρωταθλητής να στεφανώνεται και να βλέπεις τις κερκίδες του συγγενείς του να χτυπιούνται απαρηγόρητα επειδή στεφανώνεται? Με το θάνατον ο χριστιανός, συνεπής αγωνιστής του ωραίου αγώνα, στεφανώνεται.
ανήκει πλέον στη θριαμβεύουσαν εκκλησία και εμείς από τις κερκίδες της στρατευμένης εκκλησίας χτυπιόμαστε απαρηγόρητα. Είναι επιζήμιος ο θρήνος και για τους άλλους που τους κάνουμε έτσι να τρέμουν το θάνατο. Είναι επιζήμιος ο θρήνος και για τον εαυτό μας. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας με τους κοπετούς. Από το ένα μέρος καλούμεν ιερέα για να προσευχηθεί για την ανάπαυση του ανθρώπου μας και από την άλλη κλαίμε και οδυρόμαστε σαν να χάθηκεν ολότελα. Δεν χάθηκεν, αναπαύτηκεν. Πώς να μην κλαίω αφού πάει πια, δεν θα το ξαναδώ τον άνθρωπό μου. Ας υποθέσουμε, συνεχίζει ο αρχιμαντρίτης Δανίλη Λαεράκης, ότι ένας σεισμός θα κρεμίσει σε λίγον το σπίτι σου και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσετε να το εκκαινώνετε. Ένας-ένας θα παίρνει τα πράγματά του και θα πηγαίνει στο καινούργιο σπίτι που είναι απείρως ωραιότερον και προπαντός αντισεισμικών. Δεν θα πέσει ποτέ. Σε ρωτώ, θα έκλαιγες απαρηγόρητα αν πρώτα ο άντρας σου, μετά το παιδί σου, πήγαιναν λίγο πριν από σένα στο νέο σας σπίτι? Ασφαλώς όχι. Γιατί να κλάψεις αφού σε λίγο θα πας κι εσύ και θα τους ξαναδείς? Αδελφοί μου, το σπίτι αυτής της ζωής θα κρεμιστεί. Όχι μόνο το δικό μας, όλη η γη και όλος ο ουρανός θα παρέλθει. Ο ουρανός και η γη ριζιδών παρελεύσεται, καινούς ουρανούς και καινήν γην προσδοκόμε, σύμφωνα με την υπόσχεση αυτού, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Η μόνιμη κατοικία μας είναι αλλού, εκεί ψηλά, στην ποθινή πατρίδα. Εδώ είμαι θα πάρικη και παρεπίδημη. Εκεί στην άλλη ζωή είναι η μόνιμη κατοικία μας. Εκεί κανένας σεισμός, καμία θλίψη, κανένας πόνος, κανένα δάκρυ. Γιατί λοιπόν κάνεις έτσι που πέθανε ο άνθρωπός σου? Απλώς έφυγε λίγο πριν από σένα. Θα πάμε κι εμείς εκεί. Θα τον ξαναδείς τον άνθρωπό σου. Χαιρέτα το στο μέτωπο και πες του: καλή αντάμωση, αδελφέ μου στον ουρανόν. Αγαπητή, καταλήγει ο αρχιμαντρίτης Δανίλη Λαεράκης, ο χριστιανός φαίνεται στη ζωή και στο θάνατο. Σέβεται τη ζωή, δεν φοβάται το θάνατο. Πέθανε ο δικός σου άνθρωπος, ήταν πιστό μέλος της εκκλησίας, να έχεις χαράν. Κάμε μια σύγκριση από πού έφυγε και πού πηγαίνει. Έφυγε από το δεσμοτήριο, πηγαίνει για την πραγματικά ελεύθερη ζωή.

Στην παλαιάν εποχή, γράφει ο Μέγας Αθανάσιος, πριν ακόμη να γίνει η θεία ενανθρώπιση του Σωτήρα, ο θάνατος ήταν φοβερός και σε αυτούς ακόμα τους Αγίους. Τώρα που ο Σωτήρας ανέστησε το σώμα, ο θάνατος δεν είναι φοβερός. Απέναντίας, όσοι πιστεύουν στον Χριστό τον περιφρονούν και το θεωρούν σαν να μην είναι τίποτα. Προτιμούν μάλλον να πεθάνουν παρά να αρνηθούν την πίστη τους στον Χριστό, γιατί γνωρίζουν καλά και δεν τους μένει καμιά αμφιβολία ότι δεν χάνονται όταν πεθαίνουν, αλλά συνεχίζουν να ζουν και γίνονται άφθαρτοι με την Ανάσταση. Και σήμερα ακόμα, πριν να πιστέψουν οι άνθρωποι στον Χριστό, το θάνατον το βλέπουν φοβερόν και τρέμουν μπροστά του. Όταν όμως από την απιστία μεταπηδήσουν στην πίστη και διαποτιστεί η καρδιά από τη διδασκαλία εκείνου, τόσο πολύ καταφρονούν το θάνατον, ώστε όχι μόνο δεν τον αποφεύγουν, αλλά και με προθυμία τρέχουν προς αυτόν και γίνονται μάρτυρες της Αναστάσεως του Σωτήρα. Της Αναστάσεως που είναι η μεγάλη νίκη κατά του θανάτου. Άντρες, γυναίκες και παιδιά ακόμη προχωρούν με θάρρος προς το θάνατον. Τον περιφρονούν σαν να είναι νεκρός και παράλυτος. Τόσον έγινε ασθενής και όλα αυτά χάρη στο Χριστόν που τον ενίκησε. Όσοι πιστεύουν στο Χριστόν τον ομολογούν νικητήν, το θάνατον περιγελούν και το χλεβάζουν, επαναλαμβάνοντας εναντίον του τα λόγια της Αγίας Γραφής. Πού είναι θάνατε το δηλητηριώδες κεντρίς σου, με το οποίον εκέντριζες και θανάτωνες τους ανθρώπους, πού είναι άδει η νίκη σου? Και όλα αυτά δεν είναι θεωρίες. Τα έζησαν και τα ζουν όσοι εμπνέονται από τον Αναστάντα Κύριον. Πιστεύουν στη ζωή μετά το θάνατον, γι' αυτό και χαίρουν. Αυτό το θαύμα της Αναστάσεως, της ελπίδας και της χαράς, ζούσα σε κάθε στιγμή η πιστή της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας. Μια ματιά στις κατακόμβες γεμίζει όχι από κατάθλιψη, αλλά από υπερκόσμιαν ελπίδα. Οι κατακόμβες δεν είναι τόπος πένθους. Οι πιστοί εκεί προπέμπουν όχι με θρήνους, κατεβοδώνουν με χαρμόσυνους ύμνους. Όλα τα σύμβολα και οι επιγραφές εκεί δεν θρηνολογούν, μακαρίζουν τους κεκυμμένους εν Κυρίω. Εκεί βρίσκομεν όχι το άγνωστον και την εξαφάνιση, αλλά το φήνικαν που αναγεννάται, την άγκυραν της ελπίδας, το παγόνι, τον Ιωνάν που βγαίνει από το στόμα του κήτους, κάθε τι που φανερώνει πίστην και ελπίδα, αυθαρσίαν και βεβαιότητα στην αθανασία της ψυχής και στην Ανάσταση του σώματος. Πάνω σε έναν αρχαίον χριστιανικό τάφο διασώθηκε η ακόλουθη επιγραφή. Απέθανε μέσα στα άσπρα. Ήθελαν με αυτόν να δηλώσουν ότι ο νεκρός πέθανε λίγες μέρες μετά τη βάφτισή του και φορούσε ακόμα τα άσπρα ενδύματα των νεοφωτίστων. «Κι εγώ, Κύριε», σχολιάζει κάποιος στοχαστής, «σε παρακαλώ να αξιώσεις τη ψυχή μου να είναι ασπροφορεμένη κατά την ώρα του θανάτου μου». Με τον ίδιον ελπιδοφόρον τρόπον αντιμετωπίζουν το θάνατον και σήμερα οι πιστοί, αναφέρεται στο περιοδικό «Ζωή». Αισθάνεται κανείς συγκίνηση όταν διαβάζει στα διάφορα κοινωνικά των εφημερίδων αγγελίες όπως «Για την τρίτη επέτειον από την εκδημία της ΝΥΠΗ που πνίγηκε στη θάλασσα σε ηλικία 15 ετών,
θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Κάνει λόγον η αγγελία αυτή για εκδημίαν και όχι για θάνατον, για ταξίδι και όχι για εξαφάνιση, για αφανισμόν. Άλλη αγγελία. Για την πρώτην επέτειον από την επιστροφή στο σπίτι του πατέρα, του Ιώτα Λάβδα, θα γίνει Θεία Λειτουργία και ζητάμε τις προσευχές όλων εκείνων που τον είχαν αγαπήσει. Η πιστή οικογένεια και εδώ δεν μιλάει για θάνατον. Με τη ψυχή γεμάτη ελπίδα κάνει λόγο για επιστροφή στο σπίτι του ουράνιου πατέρα. Ύστερα από τη γήινη περιπλάνηση βλέπουν επιστροφή και η επιστροφή αυτή είναι αφορμή χαράς. Και αυτές οι αγγελίες αφορούν μνημόσυνα. Η ίδια πίστη κυριαρχεί και στις αγγελίες για τις κηδείες. Δεν γίνεται λόγος για βαρύ πένθος, γίνεται λόγος για πιστούς που άφησαν τον κόσμο αυτόν για να εισέλθουν στη στοργή του Θεού. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να θρηνούμε απαρηγόρητα για κάποιον που δεν φεύγει για το άγνωστο, ούτε για την εξαφάνιση, αλλά θα βρεθεί στη στοργική αγκαλιά του πατέρα.

το κουκούλι για να φανεί η χρυσόφτερη χρυσαλίδα. Ο αείμνηστος Τσούρτσας, συγγραφέας επικοδομητικών βιβλίων, ο οποίος εμαθήτευσε παρά τους πόδας των μεγάλων ιεραρχών και διδασκάλων του γένους Ευγενίου Βούλγαρη και Νικηφόρου Θεοτόκη, έλεγε για την ώρα του θανάτου: «Έχω εν το εκδημήν μίαν και μόνον παρηγορίαν. Είμαι επιβάτης του ακατάφραστου πλοίου των ταπεινοφρόνων αλιέων, του οποίου κυβερνήτης είναι αυτός ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, ο Υιός του Υψίστου, ο φανερωθής σε σαρκή, ο διδούς τη ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Ουμή καταποίημαι ο αρχαίος όφης, ουμή εισέλθω συνείδατα έως ψυχής μου. Πέπειθα επί τον Κύριό μου, ως ουκ αποθανούμε το δευτέρο θανάτο, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα του Κυρίου». Ο μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Καλλίνικος γράφει σε ένα σύντομο κείμενό του, το οποίο σας μεταφέρω σε απλή γλώσσα. «Ω πόσο γλυκιά είναι η διδασκαλία σου, Κύριε, πόση δύναμη εμπνέουν τα αθάνατα λόγια σου. Ας έλθει λοιπόν ο θάνατος όποιαν ώρα θέλει, για να θραυστεί ο βόμβικας και να προβάλλει από το σκουλίκιν η χρυσαλίδα. Ας έλθει και ας μας φέρει πλησιέστερα προς τους κεκοιμημένους συγγενείς μας, πλησιέστερα σε σένα, τον πρωτότοκον αδελφό μας, πλησιέστερα του κοινού μας πατέρα. Ας έλθει για να διαδεχθεί το προάβλιον ο ναός, την αυλήν η οικία, το χειμώναν η άνοιξη, τον ωκεανόν το λιμάνι, το όνειρον η εξέγερση, τη ξενιτιάν η πατρίδα. Ήταν πικρός ο θάνατος, Κύριε, πριν κατέβεις εσύ στη γην και αλλάξεις τη φύση του. Αλλά από τη στιγμή που το δυνατόν ενίκησες εσύ ο δυνατότερος, ο φόβος έφυγεν από τα στήθη μας και πήραμε θάρρος. Πιστή λοιπόν στη δύναμή σου, θα ζήσουμε την παρούσα ζωή. Πιστή στη Θεία σου χάριν, θα αντιπαραταχτούμε κατά τον πεπειρωμένο βελόν του πονηρού, ο οποίος ζητά να απολέσει το σώμα και την ψυχή μας στη γέννα. Και όταν έρθει, Κύριε, η ώρα που θα μας καλέσεις από τη γη να μεταβούμε στον ουρανό, πιστή και πάλι σε σένα, θα κλείσουμε εδώ τα μάτια για να αντικρίσουμε την αιώνια μακαριότητά σου».

Ού και έχουμε νοδεμένου σαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Δηλαδή, γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε την μελλοντική. Να νοσταλγούμε και να επιζητούμε την μελλοντική βασιλεία, την Άνω Ιερουσαλήμ, και να λέμε μαζί με τον Άγιον Νικόδημο τον Αγιορείτη, πότε οποθητή μου Ιερουσαλήμ και γλυκητά την πατρίδα μου, πότε θα έλθω να απολαύσω τα κάλλη σου και τα αγαθά σου, πότε θα απολαύσω τη δόξα σου και το φως σου, πότε θα ειδώ μέσα σε σέναν το Θεό μου και ολοψύχος θα χαρώ. Ποιος ξένος δεν θυμάται με νοσταλγία την πατρίδα του, και εμείς ξένοι και παρεπίδημοι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Να θυμόμαστε την ουράνια πατρίδα μας και να ποθούμε να βρεθούμε σε αυτήν. Οι Εβραίοι, βρισκόμενοι εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, δεν λησμονούσαν την πατρίδα τους και έψαλαν. Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου. Δηλαδή, ας σε λησμονήσω Ιερουσαλήμ, ήθεν να λησμονηθεί το δεξί μου χέρι. Πόσο μάλλον εσύ αδελφέ, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, σκλάβος όντας εδώ εις τον κόσμο, πρέπει να πονείς για την Άνω Ιερουσαλήμ και να θυμίσαι συχνά κις την όντως αγαπητή σου πατρίδα, την πεποθημένη Άνω Ιερουσαλήμ. Η θύμιση της ουράνιας πατρίδας, η θύμιση του παραδείσου θα μας κάνει να καταφρονούμε όλου του κόσμου τα πράγματα και να ζούμε με το κορμί στον κόσμο, να ευρισκόμεθα δε με τον νουν εις των ουρανών. Και καταλήγει ο Άγιος Νικόδημος με την πιο κάτω σύντομη προσευχή. Κύριε, επίησας ημάς δια σε, και ουδέποτε η καρδία ημών αναπαύεται μέχρι ότου έβρει εσύ την εαυτής ανάπαυση. Κάνε μας να μην αναπνέωμεν άλλο, πάρεξ την εν ουρανής εκείνη μακαριότητα και απόλαυση. Να μην επιθυμούμεν τίποτε άλλον, πάρεξ τον έσχατον εκείνον και ολοϊστερινόν τέλος και το σκοπόν δια τον οποίον επλάστημεν δια της δημιουργίας και ανεπλάστημε δια της εσάρκου οικονομίας, λέγοντας μαζί με τον Απόστολον Παύλον, κατά σκοπό διώκω επί το βραβείον της Άνω Κλήσεως του Θεού ε Χριστώ Ιησού. Δηλαδή, αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείον της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Πρέπει να έχουμε στη ζωή μας νοσταλγία της άλλης ζωής, του παραδείσου, αναφέρεται και στο περιοδικό Σωτήρ. Στην κοιλάδα του κλαθμόνος όπου ζούμε, αντιμετωπίζουμε καθημερινά πολλές δυσκολίες που μας θλίβουν και μας καταπονούν. Έρχονται βάσανα, ασθένειες, θάνατοι προσφυλών προσώπων που μας κάνουν να πονέσουμε, να κλάψουμε πολύ. Ραγίζει η καρδιά μας από τη θλίψη. Πόσο βοηθητικό αλήθεια είναι τις ώρες αυτές του πόνου να νοσταλγούμε τον γλυκύτα των παράδεισων. Εκεί δεν θα υπάρχει πόνος, λύπη ή στεναγμός, αλλά ευτυχία ατελεύτητη. Θα εξαλείψει ο Άγιος Θεός παδάκριον από τους οφθαλμούς των πιστών. Στη Θεία Βασιλεία Του βασιλεύουν η χαρά και η ειρήνη. Στις δύσκολες ώρες πόσο βοηθητικό είναι να νοσταλγούμε το γλυκύτα των παράδεισων. Εκεί δεν θα βρεθεί καμιά δυσκολία και ατέλεια.
θα υπάρχει ο χορτασμός της ζωής της Μακαρίας και Αιωνίου. Θα απολαμβάνουν οι πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, αοφθαλμός ουκίδεν και ους ουκίκουσεν και επικαρδίαν ανθρώπου ουκανέβην. Άι τίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Πώς, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν προθυμοποιείσαι να τα απολαύσεις όλα αυτά τα αγαθά της ουράνιας ζωής, αλλά αμελείς και είσαι τεμπέλης? Και δεν είσαι μόνο τεμπέλης, αλλά και φοβάσαι και φρύτης. Ακόμα, θεωρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, παράλογο να στενάζουν οι χριστιανοί για το θάνατο τη στιγμή που ο Παύλος εστέναζε για τη ζωή. Όχι γιατί θεωρούσε κακόν την τωρινή ζωή, αλλά γιατί προγεύτηκε τη Θεία Χάρη και τη γλυκύτητα εκείνη της μέλουσας ζωής και δεν ανεχόταν αναβολήν. Διότι είπε μου, εάν κάποιος σε εισαγάγει εις ανάκτορα βασιλέως και σου δείξει χρυσόν και να στράπτουν οι τείχοι και όλην την άλλη λαμπράν εφάνισιν και έπειτα σε εισαγάγει σε πτωχικήν καλύβιν και με το λίγο χρόνο πάλι σε επαναφέρει σε εκείνα τα βασιλικά ανάκτορα για να μείνεις εκεί αιώνια, δεν θα εδυσφορούσες και ανησυχούσες έστω και αν έμενες ολίγες μέρες σε αναμονήν? Ίσως όμως ο πιστός να σκεφτεί, ας γίνω εγώ όπως ο Παύλος και δεν θα φοβηθώ θάνατον. Οπότε ο Άγιος Ιωάννης απαντά, και τι σε εμποδίζει, άνθρωπε, να γίνεις όπως ο Παύλος? Μάλιστα, ο κάθε πιστός βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, γιατί ο Παύλος ήταν διώχτης και χρειάστηκε να μεταβληθεί, ενώ ο κάθε χριστιανός από την αρχή με ευσέβεια ανατράφηκε. Η πίστη το χριστιανό στα αγαθά της αιώνιας ζωής, όπως εμφανίζεται εδώ, δεν είναι μια θεωρητικολογία. Δεν πρόκειται για κάτι που παθητικά περιμένει ο πιστός να έρθει μετά το θάνατόν του. Μια τέτοια πίστη είναι λαθασμένη. Εάν ο πιστός δεν αποκτήσει από αυτήν τη ζωή σταδιακά με τον αγώνα του την πείραν των αιωνίων αγαθών, ούτε τότε θα τα αποκτήσει. Η πείρα αυτή, η εμπειρία της αιώνιας ζωής, είναι αποτέλεσμα της ουσιαστικής ένωσης του πιστού με τον Χριστό. Πρόκειται για κατάκτηση από το χριστιανό της δύναμης της Αναστάσεως. Αυτό δηλώνει η αμεσότητα εκείνη με την οποία ο Χριστός βεβαιώνει τη Μάρθα: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Θέλετε να σας πω, συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί φοβούμαστε το θάνατον? Γιατί δεν εκυρίευσε την καρδιά μας ο έρωτας της Βασιλείας του Θεού? Και επιπλέον, γιατί δεν φοβούμαστε τη γέννα του πυρός? Δεν γνωρίζομαι το ανυπόφορον της εκεί κολάσεως. Δια τούτο φοβούμαστε το θάνατον αντί της αμαρτίας. Ο πόθος του πιστού για τη Βασιλεία του Θεού και συγχρόνως ο φόβος μήπως χωριστεί από το αγαπούμενο πρόσωπο των Θεών, είναι ικανά να διώξουν το φόβο του θανάτου, αλλά και την ίδια την αμαρτία. Διότι εκείνος που φοβάται συνεχώς τη γέννα του πυρός, ουδέποτε θα πέσει μέσα στη φωτιά της γέννης εκείνης, διότι θα σοφρονίζεται με το συνεχή αυτών φόβων.

Το βιβλίο του «Ιε Χριστός ζωή μου» γράφει για το θάνατο ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. Τι είναι το πιο φοβερό πράγμα για τον άνθρωπο? Ο θάνατος? Ναι, ο θάνατος. Κανένας μας δεν μπορεί να σκεφτεί χωρίς φρίκι ότι κάποια μέρα θα πεθάνει. Θα αφήσει την ύστερη πνοή του. Πόσον οι καημένοι γονείς θλίβονται όταν το παιδί τους πεθάνει και το βλέπουν μπροστά τους χωρίς πνοή. Αλλά αδελφοί μου, ας μην αφινόμαστε στην υπέρμετρη λύπη. Με το δικό του θάνατο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός νίκησε το θάνατο μας. Με την Αγία του Ανάσταση μας εξασφάλισε και τη δική μας Ανάσταση. Κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, η Θεία Λειτουργία μαζί με την Ανάσταση του Χριστού μας θυμίζει και τη δική μας Ανάσταση. Μας δίδει την πρόγευση της ουράνιας ζωής προς την οποία οδεύουμε μέσα από τις θλίψεις της εδώ κάτω σύντομης ζωής μας. Για τον αληθινό χριστιανό ο θάνατος είναι σαν ένας ύπνος ως την ημέρα της κοινής Ανάστασης ή σαν μια γέννηση σε καινούρια ζωή. Για να αξιωθούμε αυτήν την αιώνια και μακαρία ζωή, ας στολίσουμε τον εαυτό μας με τις αρετές και ας μην κλαίμε απαρηγόρητα για τον υλικό θάνατο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Σε άλλο σημείο του βιβλίου του συμβουλεύει τον καθέναν και την κάθε μιαν από μας ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. Όταν κατά τη διάρκεια μιας αρρώσκιας αρχίζει να σε φοβίζει το φάσμα του θανάτου, ξαναβρες την ειρήνη σου λέγοντας μια παρόμοια προσευχή. Συ Κύριε, με την άπειρη σοφία και αγαθότητά σου ρυθμίζεις όλα τα γεγονότα ώστε να αποβαίνουν ωφέλιμα για το αγαπημένο σου πλάσμα των άνθρωπων. Και πίστευε πράγματι ότι ο Κύριος ακόμα και στην αρρώσκια, ακόμα και στον ίδιο το θάνατο, όλα τα επιτρέπει στην κατάλληλη ώρα για το καλό μας. Μη λες, είναι νωρίς ακόμα για να πεθάνω. Θα ήθελα να ζήσω περισσότερον προς δόξαν του Θεού, προς καλυτέρευση των σχέσεών μου με τους άλλους. Γιατί να μην χαρώ λίγον ακόμη τα επίγεια αγαθά? Ευχαρίστησε το Θεό που απόλαυσες ως τώρα τις ζωρές του, την εύνοιά του, τις ευεργεσίες του. Υποτάξου τώρα στο θέλημά του, στην κλίση του, αλλά συνάμα μην απελπίζεσαι για τη συνέχιση της επίγειας ζωής σου. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Κύριος είπε προς τη Μάρθαν, εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν αποθάνει θα ζήσει. Εάν λοιπόν είμαστε χριστιανοί, σημαίνει ότι πιστεύουμε στο Χριστό. Αν πιστεύουμε στο Χριστό, πρέπει να δείξουμε την πίστη μας με τα έργα μας. Να δείξουμε δε την πίστη μας με τα έργα μας, εάν καταφρονούμε το θάνατο. Γιατί και στο σημείο αυτόν εμείς οι χριστιανοί διαφέρομεν από τους απίστους. Και εκείνοι μεν καλά φοβούνται το θάνατο, γιατί δεν έχουν ελπίδα αναστάσεως. Εμείς όμως που πιστεύουμε στο Χριστό, ποια συγγνώμη θα πάρουμε όταν πιστεύουμε στο Χριστό και στην Ανάστασή Του? Φοβούμαστε όμως το θάνατο όπως εκείνοι που δεν πιστεύουν? Τελειώνουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τη σημερινή εκπομπή με μια προτροπή του Αποστόλου Παύλου από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Θέλουμε να ξέρετε, αδελφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς όπως οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε. Το ίδιο πιστεύουμε ότι αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησούν
ο Θεός θα τους αναστήσει και θα ζήσουν μαζί Του. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγία Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6:30 με 9:30 το πρωί. Θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Θα γίνει ο Εσπερινός και την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου.

Δίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε λόγους, διδαχές από την έρημο. Πριν όμως αρχίσω, και συνήθως επειδή τελειώνω τσίμα τσίμα την εκπομπή μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω γιατί ερχόμενοι στο σταθμό σήμερα βρήκα πολλές επιστολές και καρτούλες σας που μου έχετε στείλει όλοι εσείς. Μου δώσατε μεγάλη χαρά, με συγκινήσατε με αυτά που γράφετε και με εμψυχώσατε να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Όχι, δεν έχω email, επειδή πολλοί μου το ζητάτε. Δεν έχω, ίσως στο μέλλον να αποκτήσω. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα μου εύχεστε, όσα μου έχετε στείλει και να ξέρετε ότι δεόντως θα τα αξιοποιήσω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Όπως ευχαριστώ πολύ και πάρα πολλούς γεροντάδες που τυχαίνει να περάσουν από το ραδιοφωνικό σταθμό και μου αφήνουν κάτι κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητάω την ευχή σας. Όχι όμως μόνο για μένα, αλλά και για όλους εμάς που εργαζόμαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό. Και να ξεκινήσω την εκπομπή. Όταν αγαπητή μου ο προφήτης Δανιήλ είδε εκείνη τη φοβερή όραση στον ουρανό της Βαβυλώνος, τον ποταμό με συγχωρείτε της Βαβυλώνος, μόνος και κατάμονος ήταν. Το ίδιο ήταν και ο προφήτης Ισαΐας και ο προφήτης Ιεζεκίηλ όταν είδαν τις οράσεις που τους έδειξε ο Θεός, πάλι μόνοι τους ήταν. Ο προφήτης Μωυσής όταν είδε την κεωμένη βάτων στην έρημο του Σινά, μόνος ήταν με το ποίμνιό του. Αλλά και ο προφήτης Ηλίας ο θεσβήτης όταν του μιλούσε ο Θεός ήταν μόνος του. Αλλά και ο τελευταίος των προφητών, Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν του έγινε λόγος από τον Κύριο να βαπτίζει, μόνος ήταν στην έρημο. Το ίδιο και στα μέρη της Αθωνικής ερήμου, όσοι εκ των πατέρων και ασκητών είδαν κάτι από το Θεό, ήταν μόνοι τους. Και όσοι συνάντησαν μυστηριώδεις ασκητές, πάλι μόνοι τους ήταν. Και διαβάζουμε στο βιβλίο του μοναχού Βλασίου του Αγιορείτου «Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα» πως όταν ο ευσεβής προσκυνητής εισέλθει στην Αθωνική έρημο, είτε από την Αγία Άννα, είτε από τα Καυσοκαλύβια, είτε από το Χαΐρι, καταλαβαίνει ότι σήλθε σε μία περιοχή ευρισκομένη μεταξύ ουρανού και γης, σε μία περιοχή ξένη της πραγματείας του κόσμου, σε έναν κόσμο ευωδιάζοντα από ασκητικούς ιδρώτες και σε έναν τόπο ξένων προς το κοσμικό πνεύμα. Βλέπει τα δέντρα, τα βράχια, τις πηγές, τα ριάκια, τα πάντα να τα περιβάλλει το ασκητικό πνεύμα και να πλησιάζει συχνά τον προσκυνητή η νοσταλγία θεωρίας και συνάντησης αθωνητών ερημητών. Πολλές φορές και ευωδία μπορεί να οσφρυνθεί σε αυτά τα ασκητικά μέρη, πράγμα που δηλώνει την ύπαρξη και κρυμμένων αγίων λειψάνων αγνώστων αναχωρητών. Αυτοί αγαπητοί μου οι άγιοι άνθρωποι, οι σιχαστές και ερημίτες που έζησαν σε αυτά τα μέρη τόσο παλαιοί όσο και νεότεροι, τόσο γνωστοί όσο και άγνωστοι, μέχρι και οι λεγόμενοι αόρατοι ερημίτες για τους οποίους γίνεται συχνά λόγος στα κείμενα πάρα πολλών συγγραφέων, εισερχόμενοι στα άδυτα της Αθωνικής ερήμου, αισθάνονται ότι βρίσκονται μέσα στο παράδεισο παρόλους τους πολέμους του αόρατου εχθρού. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ήταν άνθρωποι,
ζούσαν με νηστείες, αγρυπνίες, αδιάκοπη προσευχή. Αδιάκοπη προσευχή με τον Κύριο, από τον οποίο και ζητούσαν τη Θεία Συμμαχία κατά του πολεμίου και εχθρού της αναχωρητικής ζωής, τη χάρη, το έλεος και τη βοήθεια, τη σκέπη και την προστασία της Πανάγνου Θεομήτωρος, για να μπορέσουν να βγουν νικητές και να ζήσουν σαν επίγειοι άγγελοι και σαν ουράνιοι άνθρωποι. Και στο λόγο του πατρός Σιμών Γρηγορίου του Παλαμά βλέπουμε δια των βίο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου να γράφεται: αυτοί λοιπόν οι ναύτες ξεκίνησαν με αγαθές ελπίδες, αυτός δε προχωρώντας προς τα άβατα με κάποιο δέος ανέβη στο όρος και εισήλθε στα άδυτα. Εμπιστευτεί στον εαυτό του εις μόνο το Θεό, γι' αυτόν υποσχέθηκε να ζήσει και αυτή την υπόσχεση φρόντιζε να εκπληρώσει. Και ίσως σκεφτούμε ποιος είναι ο σκοπός του αναχωρητού στην έρημο του Αγίου Όρους. Ας αφήσουμε αυτόν τον ίδιο τον Άγιο Γρηγόριο να μας απαντήσει. Γράφει ότι ο σκοπός είναι να μπορέσει κανείς να επιτρέψει στη χάρη του Θεού να ανακαινήσει τον εσωτερικό άνθρωπο και να τον καθοδηγήσει προς το πρωτότυπο, ώστε να φανεί καθαρά εκείνο το αρχαίο και απερίγραπτο καλός. Και το πόσο ενοχλεί τον εχθρό του μοναχικού τάγματος και του ανθρωπίνου γένους γενικά η φυγή και η εγκατάλειψη του κόσμου και η φιλία της ερημικής κατά Χριστών πολιτείας. Είναι φανερό από το λόγο του ιδίου Αγίου. Γράφει: διότι ο Πέτρος ο Αθωνίτης έβλεπε αυτόν να είναι άτρωτος στα βέλη του εχθρού, επειδή έφυγε από τον κόσμο και τις απολαύσεις του κόσμου με όλα όσα ο Σατανάς συνηθίζει να κλέβει τις ασθενέστερες ψυχές. Μπορεί, αγαπητοί μου, ένας άνθρωπος με φρόνημα κοσμικό να σκεφτεί: μα πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μόνος του στην ερημιά χωρίς να έχει ανθρώπινη συντροφιά, ανθρώπινη παρηγοριά, να μιλήσει, να συζητήσει με κάποιον, να ζητήσει τη χρία του άλλου στην ανάγκη του? Πώς μπορεί να ζήσει μόνος του στην ερημιά, χωρίς σπίτι, χωρίς κρεβάτι, χωρίς θέρμανση το χειμώνα, χωρίς ανεμιστήρα το καλοκαίρι, χωρίς φαγητά και μαγειρέματα, χωρίς εκκλησιασμό τις Κυριακές, χωρίς αναψυχή, χωρίς ρούχα, χωρίς παπούτσια, χωρίς γιατρό όταν αρρωστήσει, χωρίς φάρμακα και όλα όσα απαιτεί η ζωή του ανθρώπου? Και ποια είναι η απάντηση? Αυτός που απαρνήθηκε τον κόσμο απαρνήθηκε και πάντα τα του κόσμου. Ζει στην ερημιά μόνος του και όμως έχει κοινωνία Θεού με την προσευχή και τη Θεία Μελέτη. Έχει συντροφιά την παρουσία του Θεού, των Αγγέλων και των Αγίων. Παρηγοριά του δίνει ο Παράκλητος, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο. Μιλά, συζητά με τον Χριστό και τους Αγίους δια της προσευχής. Στην κάθε ανάγκη του χρειάζεται τη βοήθεια του Παντοδυνάμου, ο οποίος την χορηγεί με θαυμαστό και εξαίσιο τρόπο. Σπίτι έχει τις σπηλιές και τα πρόχειρα καλύβια, τις σωπές της γης και τις κουφάλες, κρεβάτι του ξερόχορτα και τα φύλλα των δέντρων. Υπομένει το χειμώνα το κρύο και υποφέρει τον καύσωνα του καλοκαιριού, ενθυμούμενος το αιώνιο Τάρταρον και το αιώνιο πυρ της κολάσεως, και με τη χάρη του Θεού τα αντέχει.
Φαγητά έχει τα βότανα της γης, τα κάστανα, τα κούμαρα και ό,τι άλλο στείλει ο Θεός. Αυτός που τρέφει τα πουλιά και τα ζώα της γης, πόσο μάλλον το πλάσμα των χεριών του θα το αφήσει ερμαίο της πείνας. Καθημερινό του εκκλησιασμό έχει τις ιερές ακολουθίες και δεήσεις του και την ένωσή του με το Θεό δια της αδιαλείπτου προσευχής και της μελέτης των θείων λόγων. Αναψυχή του είναι οι διάφορες έξοδοί του, όχι προς συνάντηση ανθρώπων, αλλά προς τα ερημικότερα και απομονωνότερα μέρη για πιο καθαράν και ανενόχλητον συνομιλία με τον πλάστη του και την εναπόληση και ενθύμηση των μαρτύρων της πίστεως και τους βίους και τα παραδείγματα των οσίων και αγίων πατέρων και τη θεία διδασκαλία τους. Ένδυση έχει τους θάμνους του δρυμού και μερικοί ούτε αυτούς δεν έχουν, γνωρίζοντας ότι δεν χρειάζονται φόσον υπό ανθρώπων δεν βλέπονται. Υπόδειση φέρει αυτή με την οποία γεννήθηκε. Γιατρό έχει το Χριστό, όχι μόνο του σώματος, αλλά και της ψυχής. Φάρμακα έχει, αν βέβαια χρειαστούν, τον αγιασμό, το λαδάκι από κάποιο καντήλι της εικόνας της Παναγίας ή και την παράκληση της Παναγίας, όταν την κάνει για το σκοπό αυτό. Τα πάντα έχει ο ερημίτης και τίποτα δεν στερείται, διότι έχει φίλο και βοηθό του τον τα πάντα, τα ορατά και αόρατα ποιήσαντα. Οπότε ο μακαριότερος των ανθρώπων είναι ο ερημίτης, διότι πάνω απ' όλα έχει την ειρήνη του Χριστού μέσα του και τη χάρη την πάντα νουν υπερέχουσα. Και αν και διαμέσου θλίψεων και στερήσεων διέρχεται, όμως είναι ψυχικά ευτυχής και μακάριος. Ο Όσιος Ισαάκος Σύρος γράφει: «Διότι δεν ευδόκησε ο Πανάγαθος Θεός, είναι η αγαπητή αυτού δούλη αναπαυθώσιν εις την παρούσαν ζωήν, αλλά μάλλον η θέλησεν είναι αυτή μεν όσιν εις θλίψεις, εις βάρη, εις μόχθους, εις πτωχίαν και γύμνωσιν, εις μόνωσιν και χρίαν, εις αρρωστίας και εξευτελισμούς, εις δαρμούς και καρδίας συντριβήν μετασώματος, εξισθενουμένου και λυπηρού φρονήματος, μακράν των συγγενών, εις κάθισμα ανώμοιων των ανθρώπων, εις κατοικίαν μοναστικήν και ησυχαστικήν, και όλος αθεώρητον υπό των ανθρώπων και απαλλαγμένην παντός πράγματος, το οποίον παρέχει εφροσύνη επίγειον». Άρα είναι καλό και ωφέλιμο ο ησυχαστής να διατρίβει στην έρημο, διότι γλιτώνει από πολλές παγίδες της αμαρτίας, παρόλες τις στερήσεις και τις αρχικές θλίψεις που υφίσταται εκεί. Διότι η μετά του κόσμου διατριβή εγκυμονεί πολλούς και μεγίστους κινδύνους, πτώσεις τόσο διαπράξεων όσο και διαλόγων. Όπως λέει και ο ίδιος ο Αββάς Ισαάκ, κανένα άλλο δεν ψυχραίνει τόσο το πυρ, το υπό του Αγίου Πνεύματος αναπτώμενο εις την καρδία του μοναχού προς αγιασμόν της ψυχής, όσο η συναναστροφή και η συνομιλία και η πολυλογία. Πραγματικά ο αναχωρητής, ο οποίος υπομένει τη σκληραγωγία της ερημικής ζωής και εμένει σε αυτή και βαδίζει το φωτεινό δρόμο του Χριστού και τηρεί και εκτελεί τα μοναχικά του καθήκοντα, δεν μένει άκαρπος, αλλά ανθεί πνευματικά και φέρνει πολλούς καρπούς του Αγίου Πνεύματος και λαμβάνει διάφορα χαρίσματα, όπως λέει ο ίδιος Αββάς Ισαάκ δια κάποιον Άγιο Γέροντα, ότι είπε: «Ως της μανθάνει δια της δοκιμής τη γλυκύτητα της ησυχίας εντός του κελίου του, αυτός
όχι ως καταφρονών των πλησίων του αποφεύγει την μεταυτούσιν αναστροφή, αλλά χάρη του καρπού τον οποίο τριγά από την ησυχία. Ας δούμε λοιπόν τώρα τους καρπούς, τα χαρίσματα και την παραμυθία που απολαμβάνει ο αναχωρητής, αυτός που βρίσκεται στην Αθωνική έρημο.

0: λοιπόν που βρίσκεται στην Αθωνική έρημο. Από την πολυκαιρή αναδύ άνθρωπο, ξεχνάει το πνεύμα του κόσμου και κάθε πονηριά που υπάρχει σε αυτόν και κάθε κακία, και κάνει το σώμα του κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και την ψυχή του όχημα αυτού. Τα δε διανοήματά του γίνονται άγια, εμπνέονται ως μην και νουν Χριστού. Όπως το σίδερο γίνεται κόκκινο ερχόμενο σε επαφή με τη φωτιά, και χρονίζοντας αυτή γίνεται ένα πυρφόρο στοιχείο, έτσι και ο αγωνιστής αναχωρητής, όταν επιζητεί το Θεό και τον βρει μέσα στην απόλυτη ερημιά και χρονίζοντας αυτή την θεϊκή ένωση, γίνεται θεοφόρος, χαρισματούχος, θεολαμπής και θεόπτης εν πνεύματι. Ας δούμε τι λένε μερικοί πατέρες αυτό το θέμα. Ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει στον βίο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου: «Προχωρημένος πολύ πνευματικά, είχε αξιωθεί ο μακάριος να βλέπει θεϊκά θεάματα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια ονείρων, δια του φανταστικού πνεύματος, το οποίο η φιλοσοφία ονομάζει όχημα της νοεράς ψυχής, αλλά είχε υπεραναδεί και αυτή τη φαντασία και προχωρούσε προς την επαφή των αήλων με καρδίαν καθαράν». Αλλά και ο Αββάς Ισαάκος Ήρος λέει: «Εντέθεν γίνεται δήλων ότι οι πολλοί ήτινες έφτασαν εις την τάξη της καθαρότητος, αξιούνται να είδωσι την ασαγίους εις την θεωρία της νυκτός πάντοτε, των οποίων αυτού η θεωρία, αφού ετυπωθεί εις τας ψυχάς αυτών, γίνεται εις αυτούς άπασαν την ημέραν όλης χαράς δια της νοητής μελέτης της διανοίας, και δια τούτο εργάζονται με τα θερμότητος τας αρετάς και πολύ φλόξ εμπίπτει εκ της καρδίας αυτών και επιθυμία δι' αυτά». Οπωσδήποτε πολλοί από εσάς όλους που μας ακούτε θα έχετε ακούσει ή διαβάσει έστω και μία διήγηση για τους αόρατους ερημίτες του Άθωνα. Άλλοι τους ονομάζουν αόρατους ασκητές, άλλοι γυμνούς ασκητές, άλλοι μυστικούς γέροντες, άλλοι πάλι αφανείς αναχωρητές. Πρόκειται για μία ομάδα ασκητών οι οποίοι είναι 7, κατ' άλλους 12, κατ' άλλους 10, οι οποίοι διατρίβουν στις ερημικότερες περιοχές της Αθωνικής ερήμου και είναι αόρατοι από τα μάτια των ανθρώπων. Εμφανίζονται μόνο σε όποιον αυτοί θέλουν, ως επιτοπλίστων, απλών και απονήρευτο μοναχό ή και σε ευσεβή και ευλαβή προσκυνητή που έχει καθαρό και χριστιανικό βίον. Και εδώ πρέπει να μεταφέρω κάποια υποσημείωση ενός σύγχρονου συγγραφέως μοναχού περί των μυστηριωδών αυτών ασκητών, που την βρήκα και σας την μεταφέρω. «Γυμνοί ασκητές, κατά την μακραίωνα ιστορία του Αγίου Όρους υπάρχει εξής παράδοσης: μία ομάδα ασκητών τον αριθμό 7 κατά άλλους 12 ζουν με άκραν άσκηση, με μοναδικό έργο την αδιάλειπτον προσευχήν υπέρ όλου του κόσμου. Έχουν λάβει ειδική χάρη από τον Κύριο να ζουν έτσι άοικοι και γυμνοί και να είναι αόρατοι από τα μάτια των ανθρώπων. Η φήμη αυτών των ασκητών, μάλλον αυτή παράδοση, διασώζεται τα τελευταία 200 χρόνια τουλάχιστον και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στον αγιορείτικο μοναχισμό και κυρίως στον ασκητισμό, και όχι μόνο αλλά και ολόκληρη την Ορθοδοξία. Οι εμφανίσεις κατά καιρούς των μυστηριωδών αυτών ασκητών σε άτομα και πρόσωπα τόσων εκ του μοναχικού βίου όσων και εκ του κοσμικού χριστιανικού στοιχείου, Ως επιτοπλίστων θέλουν να δηλώσουν προφητικώς το μέλλον ή την κατάσταση αυτών των ατόμων. Πολλές φορές όμως οι εμφανίσεις αυτές αγίων και μυστηριωδών ανδρών γίνονται για να δοθεί έμφαση στην ιερότητα του τόπου που ζουν σήμερα οι Αθωνίτες μοναχοί και να τονιστεί η συνέχιση της αυστηρής ασκητικής πολιτείας και στους νεότερους ασκητές και μοναχούς του Άθο που πρέπει να βαδίσουν όσο το δυνατόν γίνεται στα χνάρια των παλαιών πατέρων και αναχωρητών χωρίς να αποκάμνουν, διότι έχουν βοηθό το Χριστό στους αγώνες εναντίον του νοητού αντιπάλου ως και συμβοηθών την πρόμαχον την υπερένδοξο μητέρα του, την κυρία και κηδεμόνα του Όρους, και πρεσβευτές για τη σωτηρία τους, τους αγιορείτες Αγίους που διέλαμψαν κατά καιρούς. Αυτές οι εμφανίσεις γίνονται για να τονωθεί η πίστη προς το Θεό, ώστε οι νεότεροι σημερινοί ερημίτες να μην ολιγορούν για τη σκληρότητα της ερήμου και να μην φροντίζουν για το προστοζήν και για εργόχειρα και για τα αναγκαία προσυντήρηση του σώματος, αλλά να αποθέτουν τις ελπίδες τους στο Θεό που συντηρεί και τα πουλιά και τα γρήμια του δάσους με θαυμαστό τρόπο, όπως συντήρησε και τους παλιούς πατέρες αυτής της αθωνικής ερήμου. Και γράφει πάλι στο βιβλίο του ο μοναχός Βλάσιος: «Συζήτησα, λέει, με πολλούς αγιορείτες γέροντες, σκητιώτες, κοινοβιάτες, κελιώτες, ερημίτες για αυτό το θέμα, δηλαδή για την ύπαρξη και σήμερα των αοράτων γυμνών ασκητών, και βρήκα πολλούς να πιστεύουν ότι υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι ερημίτες. Συνάντησα πράγματι απλούς και εναρέτους και αγωνιστές μοναχούς και γέροντες, οι οποίοι πιστεύουν σε αυτή την παράδοση, δηλαδή ότι υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι αναχωρητές σε άβατα αθωνικά μέρη που ζουν πρωτόγωνα, απλά, λιτά και τρέφονται από το Θεό με τρόπο θαυμαστό. Μάλιστα ένας τέτοιος απλός γέροντας μου διηγήθηκε ότι γνωρίζει μερικούς τέτοιους μυστικούς αναχωρητές οι οποίοι ζουν σε ψηλότερη και αγριότερη περιοχή από αυτόν και ότι τους οικονομεί η Θεία Πρόνοια τα προστοζήν αναγκαία με ένα θαυμαστό και ιδιαίτερο τρόπο και ότι τις νύχτες αγρυπνούν προσευχόμενοι όρθιοι και για να μην ιστάζουν και πέσουν κάτω μετά τις μεσονύκτιες ώρες που αποκάμνουν, στηρίζονται με σκοινιά δεμένοι από τις μασχάλες και κρέμονται από δοκάρια και δεν θέλησε να μου πει ούτε τον τόπο που μένουν ούτε τα περαιτέρω της θαυμαστής ασκητικής τους πολιτείας. Υπάρχουν πολλοί άλλοι μοναχοί που πιστεύουν ότι υπάρχει μέχρι σήμερα αυτή η ομάδα των 7 ασκητών και αναπληρώνεται όταν πεθάνει κάποιος από αυτούς με άλλον ενάρετον από τους αγιορείτες μοναχό, ο οποίος και προσφεύγει κοντά τους με θαυμαστό τρόπο και γίνονται και πάλι 7. Υπάρχει και παράδοση μάλιστα που υποστηρίζει ότι αυτοί οι 7 ερημίτες κατά άλλους 12 θα επιτελέσουν την τελευταία λειτουργία στην κορυφή του Άθωνα στον αίδριο της μεταμορφώσεως του Σωτήρου Χριστού και μετά θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, δηλαδή η Δευτέρα Πολιτεία, η Δευτέρα Παρουσία. Αυτοί οι 7 ή 12 δεν θα γευθούν θάνατο, αλλά θα μεταμορφωθούν, δηλαδή θα αλλάξουν μορφή και τα σώματά τους θα γίνουν άφθαρτα και αθάνατα όπως όλων των ευρισκομένων εν τη ζωή τότε ανθρώπων. Όπως λέει ο Μέγας Παύλος, πάντες μεν ούκι μυθισόμεθα, πάντες δε αλυγισόμεθα εν ατόμο, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα. Υπάρχουν βέβαια και μερικοί οι οποίοι θεωρούν αυτή την παράδοση των αοράτων ερημιτών σαν θρύλο.
1: Οδηπόρη 91. Η καλή συντροφιά.
0: Ελάτε λοιπόν τώρα στη συνέχεια της εκπομπής μας να μιλήσουμε για κάποιους επώνυμους ερημίτες οι οποίοι ασκήτευσαν γύρω από τον Άθωνα. Πρόκειται για παλαιούς Οσίους πατέρες και να ξεκινήσουμε για τον Όσιο.

Εκεί προσευχόταν στον Άγιο Νικόλαο για να τον ελευθερώσει, να γίνει μοναχός, καθώς το είχε τάμα στο Θεό από παλιά. «Παρουσιαστής», ο Άγιος Νικόλαος του είπε. «Τι χάρη της απελευθερώσεως των εχμαλώτων! Την έχει από το Θεό ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος». Παρακαλώντας λοιπόν και τον Άγιο Σιμεών ο Πέτρος για να τον ελευθερώσει, του παρουσιάστηκαν και οι δύο μαζί με τον Άγιο Νικόλαο, και αφού τον απάλλαξαν από τα δεσμά, τον ελευθέρωσαν και τον οδήγησαν στη Ρώμη, όπου ο Πάπας Ρώμης, τότε Ορθόδοξος, αφού τον έκυρε μοναχό στην εκκλησία ενώπιον του πλήθους των πιστών και τον αφιέρωσε στον Θεό, ακολούθως τον απέλησε. Αφού μπήκε σε ένα πλοίο όσιος, ταξίδευε και παρακαλούσε την Παναγία να τον οδηγήσει εκεί που είναι θέλημα Θεού να ασκητεύσει. Όταν λοιπόν το πλοίο έφτασε στις βραχώδεις ακτές του όρους Άθο, σταμάτησε και δεν μπορούσε να πλεύσει. Πλην λίγες μέρες τον πληροφόρησε η Παντάνασα Δέσποινα ότι θέλημα Θεού είναι να ασκητεύσει και να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στα μέρη του Άθωνα. Ρωτούσε λοιπόν τους ναύτες να του πούν σε ποιο μέρος βρίσκονται και του ανεκκίνωσαν ότι βραχώδεις ακτές δίπλα τους είναι του Άθωνα, και όσιος τους είπε ότι αν δεν τον αποβιβάσουν το πλοίο τους δεν θα ξεκινήσει. Το πλοίο λοιπόν προσαρμόστηκε εκεί που σήμερα λέγεται Καψοβαστάση, και όταν απεβίβασαν τον όσιο, αμέσως το πλοίο ξεκίνησε και έπλεε στον προορισμό του. Ο όσιος Πέτρος ανηφόρησε εκείνα τα βραχώδη μέρη, έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η σπηλιά, και αφού τον καθάρισε και έδιωξε τα δαιμόνια που ήταν εκεί δια της προσευχής του, την έκανε κατοικία του. Περνούσε τις μέρες του με νηστείες, αγρυπνίες και προσευχές, υπομένοντας το κρύο του χειμώνα και το καύσωνα του καλοκαιριού και πολεμούμενος από τους δαίμονες. Έζησε σε αυτή τη σπηλιά 53 χρόνια, υπομείνας πολλούς πειρασμούς και δοκιμασίες από τους δαίμονες. Τα ενδύματά του συν το χρόνο εφθάρισαν και ευδόκησε ο Θεός να βγουν τρίχες στο σώμα του, προκειμένου να καλύψουν, να τον καλύψουν με άγριους θάμνους. Εκεί πήγαινε και καλυπτόταν πίσω από αυτούς. Κατ' οικονομία Θεού, λίγο πριν την αναχώρησή του προς τον ποθούμενο Χριστόν, ανεκαλύφθη από κάποιον κυνηγό, ο οποίος μαζί με κάποιο μοναχό και ένα λαϊκό, το επόμενο έτος τον ξανά επισκέφθη, όπου και τον βρήκαν τελειοθέντα εν Κυρίω. Το λείψανό του το περιέφεραν μέχρι τη Θράκη, όπου έκανε πολλά θαύματα, έδιωξε πολλά δαιμόνια, ενώ η μνήμη του εορτάζεται στις 12 Ιουνίου.

Ασκητής Ισαΐας. Ο μοναχός Ισαΐας ζούσε σαν ασκητής στην ανατολική πλευρά του Άθωνα, σε δασόδες μέρος όπου πλησίον υπήρχε πηγή. Το κελί που έμενε υπάρχει μέχρι σήμερα, διαμορφωμένο εις είδος καθίσματος, και ανήκει στη μεγίστη λαύρα του Αγίου Αθανασίου, τιμάται δε η εκκλησία του εις την Αγία Τριάδα. Η δε πηγή του νερού υπάρχει και αυτή μέχρι σήμερα. Η παράδοση λέει ότι ο μοναχός Ισαΐας ανεδέχθη στο μεγάλο αγγελικό σχήμα τον Όσιο Αθανάσιο, τον κτήτορα της μεγίστης λαύρας, δηλαδή ήταν γέροντας του Οσίου Αθανασίου, διότι όταν ανεχώρησε ο Όσιος από το όρος του Κίμινα ήταν μικρόσχημος μοναχός. Το δε κελί κάθισμα της Αγίας Τριάδος φέρει μέχρι σήμερα το όνομα του Κυρισαΐου. Βρίσκεται μεταξύ μεγίστης λαύρας και της ακροαθωνικής βίγλας. Ο Όσιος Αθανάσιος ως διακριτικός διάλεξε τον ενάρετο και ευλαβή γέροντα Ισαΐα για να τον κήρυ μεγαλόσχημο μοναχό, ευλαβούμενος τόσο τις αρετές του όσο και την ησυχαστική και αφανή του πολιτεία. Ήκμασεν ο ασκητής Ισαΐας περί τα μέσα του 10ου αιώνα. Και να περάσουμε στον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη. Ο Όσιος Μάξιμος λοιπόν, το πτηνόν της ερήμου, γεννήθηκε στην πόλη Λάμψακα της Προποντίδος. Αφού έζησε παιδιόθεν την αρετή στην πατρίδα του, πήγε κατόπιν στη βασιλεύουσα. Εργασάμενος και εκεί τις ευαγγελικές αρετές, με πάσα νευσέβιαν, μετέβη ακολούθως στο Παπάκιον όρος, όπου συνενεστράφη με τους εκεί ασκουμένους στην ερημική ζωή μοναχούς. Εκεί ακούσας για το Άγιον όρος και την πολιτεία των αθωνητών μοναχών, ήρθεν εδώ στο όρος και κατοίκησε λίγο καιρό στη μονή της μεγίστης λαύρας. Εκεί έδειξε υπεράνθρωπον πολιτεία σε όλες τις αρετές, κυρίως την προσευχή και την ακτιμοσύνη. Κελί δεν είχε ούτε κρεβάτι, αλλά διανυκτέρευε στον άρθηκα της εκκλησίας. Ποθώντας τελειότερον το ασκητικότερον βίον, ανεχώρησε εκ της λαύρας και πήγε στον Άθωνα, όπου εκεί πάνω στην κορυφή έλαβε τη χάρη του Θεού και έτυχε της Θείας Επισκέψεως και εμφανίσεως της Θεοτόκου, η οποία τον ενίσχυσε στον αγώνα και στην προσευχή, μάλιστα διαλύσασα δια της εμφανίσεως της δαιμονικές ενέργειες και ενοχλήσεις. Κατόπιν κατέβηκε κατωτέρω στο σπιτάκι που λέγεται Παναγία και κατοίκησε εκεί αναχρονικό διάστημα. Αναχωρήσας και από εκεί, έκανε πλέον τον Άφρονα, προσποιούμενος το σαλό και τον πλανεμένο, για να νικά έτσι την τιμή και την καινοδοξία. Έφτιαχνε πρόχειρες καλύβες με κλαριά θάμνων και όταν επρόκειτο να αναχωρήσει εκείθεν, τους έβαζε φωτιά και τις έκαιγε. Γι' αυτό και ονομάστηκε Καυσοκαλυβίτης. Όταν ήρθε στα Ιωνόρος ο Όσιος Γρηγόριος ο Συναΐτης, κάλεσε τον Μάξιμο και μίλησαν πνευματικά, ώσπου ο Όσιος Γρηγόριος τον έπεισε να καθίσει πλέον σε ένα τόπο στον οποίο να μείνει, για να ωφελούνται όσοι έρχονται προς αυτόν. Από τότε ο Όσιος Μάξιμος, για χάρη της υπακοής, εκάθισε σε έναν τόπο και σε κάποιο σπήλαιο που βρήκε στην περιοχή του Κυρισαΐου, το οποίο και έκλεισε με κλαριά από θάμνους δέντρων, αφήσας μόνος μία τρύπα σαν πόρτα. Σε αυτό το σπήλαιο έζησε τα τελευταία του χρόνια, εργαζόμενος στην ασκητική πολιτεία με πάσα ύψη και προσοχή και καλλιεργώντας την ωερά προσευχή. Από τότε ήρχονται κοντά του για χάριν ωφελίας ευσεβείς χριστιανοί, μοναχοί και κληρικοί, όπου και θαύμασαν το προορατικό χάρισμα του Οσίου και τη θαυμαστή του υπεράνθρωπον πολιτεία. Τελικά
εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών, γενόμενος στις 13 Ιανουαρίου του έτους 1320 και ετάφησε τάφο που προετοίμασε ο ίδιος. Έδωσε επίσης εντολή πριν κοιμηθεί να μην κάνουν ανακομιδή του σεπτού του Λιψάνου, πράγμα που ετηρήθη. Με την πάροδο όμως του χρόνου ελισμονήθη ο τόπος του σπηλαίου και του τάφου του και σήμερα αγνοούνται. Πολλοί περαστικοί μοναχοί και προσκυνητές από την περιοχή που ασκήτευσαν ο Όσιος ως φράνθησαν άρρητον ευωδίαν. Και να περάσουμε στον Όσιο Νύφων τον Καυσοκαλυβίτη. Ο Όσιος αυτός ήταν σύγχρονος του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη. Έζησε για ένα διάστημα και στη σκήτη της Αγίας Άνης. Επίσης διακόνησε και στα καθίσματα της Μεγής της Λαύρας ως εφημέριος, επιτελώντας την Θεία Μυσταγωγία με τα δίδων τα άχραντα μυστήρια στους εκεί ησυχαστές και καθισματάριδες. Επιπροσθέτως, προσπαθώντας και επιζητώντας έναν ησυχαστικότερο και παντελώς αμέριμνον βίο, απετραβήχθη στα νότιο-δυτικά των Καυσοκαλυβίων σε ένα ερημικό κελί κοντά του οποίου υπάρχει και σήμερα μία σπηλιά στην οποία ο Όσιος εισερχόταν και εκεί προσευχόμενος ησύχαζε. Απέκτησε και μαθητή ονόματι Μάρκον, τον οποίο καθοδηγούσε στην πλαενή και απλανή οδό της ερημικής ζωής και υποταγής. Έλαβε ο ευτυχισμένος αυτός από το Θεό άνθρωπο και ο ευλογημένος το χάρισμα της προοράσεως και της προγνώσεως διαφόρων γεγονότων. Ήταν ακούραστος εργάτης της νοεράς προσευχής και της νύψεως, αμέριμνος παντελώς για τα πρόσκαιρα και τα γήινα. Πολλά χρόνια μετά την κοίμησή του, ευλαβείς μοναχοί έκτισαν εκκλησία στο όνομά του, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα στον τόπο που ασκήτευσε κοντά της ασκητικής του σπηλιάς. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 14 Ιουνίου, ενώ ο τάφος του και το σεπτό του Λείψανο μέχρι σήμερα αγνοούνται.

Όσιος Γερόντιος, ο Βουλευτηριώτης. Ο Όσιος Γερόντιος ήταν ηγούμενος στη Μονή των Βουλευτηρίων στην παραλιακή περιοχή της Αγίας Άννας. Ένεκα όμως των συχνών ενοχλήσεων και λαϊλασιών των Σαρακινών και του εχμαλωτισμού μοναχών, εγκατέλειψε τη Μονή του μαζί με τη συνοδεία του και οι μεν άλλοι μοναχοί ανήλθαν στα μέρη που βρίσκεται σήμερα η σκήτη της Αγίας Άννας και έκτισαν εκεί τις καλύβες τους για περισσότερη ασφάλεια, ενώ Όσιος Γερόντιος μεθενός εκ των μαθητών του ανήλθαν στα πλέον υψηλά μέρη και εκεί οικοδόμησαν το ερημητήριο του Αγίου Παντελεήμονος και ησύχαζαν ασχολούμενοι μόνο με τα πνευματικά τους καθήκοντα και την ύψη. Μάλιστα κάποτε όταν φύτευσαν κήπο στο ασκητήριό τους για να έχουν κάποια παρηγοριά, το αγίασμα στέρεψε και δεν είχαν ούτε να πιούν και αφού έκανε προσευχή ο Όσιος Γερόντιος ξαναπήγασε το αγίασμα, αλλά πλέον το είχαν μόνο για να πίνουν καθώς τους απεκαλύφθη από τη Θεοτόκο. Και έτσι ζήσαντες το υπόλοιπο της ζωής τους εν προσευχή, νηστεία, αγρυπνία και ασκήση, απήλθον προς τον ποθούμενο Χριστόν. Η μνήμη το εορτάζεται στις 26 Ιουλίου. Έζησε ο Όσιος Γερόντιος και αυτός τον 14ο αιώνα και ήταν επίσης σύγχρονος του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου. Και να περάσουμε στους Οσίους Διονύσιο το Ρήτορα και Μητροφάνη το Πνευματικό. Οι Όσιοι αυτοί έγιναν μοναχοί στην περιόνιμα μονή του Στουδίου κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Επειδή οι βάρβαροι Οθωμανοί πήραν την πόλη και ολόκληρη η Ανατολή ήγουν η Μικρά Ασία, πηδίστηκε στο σκοτάδι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εγκατέλειψαν τη μονή τους και ήρθαν στον φάρο της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος. Καταρχήν έμειναν στη σκήτη των Καριών, κατόπιν όμως επιθυμούντες ασκητικότερων παλέστραν και ερημικότερων τόπων, μετεκόμισαν στην δυτική πλευρά του Άθωνα, κοντά στη σκήτη της Λαύρας, όπως λέγεται η σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί, αφού βρήκαν κάποια σπηλιά, επιδόθηκαν στους πνευματικούς αγώνες. Ο μεν Άγιος Διονύσιος άφησε μερικά συγγράμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στη βιβλιοθήκη της σκήτης της Αγίας Άννας, στο χειρόγραφο βιβλίο που λέγεται «Κουβαράς», ο δε Άγιος Μητροφάνης έβγαινε και εξομολογούσε και στήριζε τους χριστιανούς της Χαλκιδικής. Άφησε και αυτός κάποιο σύγγραμμα το οποίο διηγείται τη θλίψη και δοκιμασία ενός χριστιανού, αλλά και τη γλυκιά παρηγοριά για την οπτασία που του έδειξε ο Θεός. Ήκμασαν οι δύο Όσοι κατά τον 16ο αιώνα. Ο Όσιος Νήλος, ο Μυροβλήτης. Ο Όσιος Νήλος καταγόταν από τον Άγιο Πέτρο Κινουρίας της Πελοποννήσου. Κατά την αρχή της μοναχικής του πορείας προσήλθε στην Ιερά Μονή Παναγίας της Μαλεβής, όπου έγινε μοναχός από τον θείο του ιερομόναχο Μακάριον και από Νικόλαος, με το ονομάστη Νήλος, προς τιμή του Οσίου Νήλου του ασκητή του Σιναήτου. Ένεκα των συχνών επισκέψεων και την έλλειψη της απαιτουμένης ησυχίας δια τον μοναχισμό, ανεχώρησε μετά του θείου του ιερομονάχου και ήρθαν στο Άγιον Όρος. Ο Νήλος λέγεται ότι έλαβε και την ιεροσύνη. Κατοίκησε στη μεσημβρινή πλευρά του Άθωνα, κοντά στο Κοβοροστάσι, όπου υπήρχε καλύβι με ναίσκο της υπαπαντής. Εκεί ασχολούνται με την νέα γεωγραφία για να βγάζουν τα προστοζήν αναγκαία. Μετά την κοίμηση του ιερομονάχου και γέροντός του Μακαρίου, απεσήρθη για περισσότερη ησυχία λίγο παρακάτω από την Υπαπαντή και κάποια απόκριμνη σπηλιά, όπου πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του ως έγκλειστος με νηστείες, αγρυπνίες και καλλιεργώντας την οεράν προσευχή, την ύψη και επιμελούμενο στην καθαρότητα της ψυχής του.
Του προμήθευε τα αναγκαία για τη ζωή ένας γνωστός και εμπιστός του μοναχός. Εκοιμήθη τελικά στο απλή κελάκι του, το οποίο έκτισε μέσα στην σπηλιά, γύρω στα 1652. Ένεκα της καθαρότητος της ψυχής και του σώματός του, αξιώθηκε από το Θεό του χαρίσματος της μυροβλησίας εκ του ιερού σκηνώματός του. Ο Όσιος Γρηγόριος, ο Βυζάντιος, έζησε τον 14ο αιώνα. Ήταν σύγχρονος και σύμβουλος πνευματικός στην νηπτική θεωρία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Έζησε με αγιότητα βίου στην Αθωνική έρημο. Δεν σώζεται βιογραφία του, εκτός μικρή αναφορά του Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις 6 Απριλίου.

Και Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων, και αυτός έζησε σε ερημικό μέρος της Αθωνικής πολιτείας κατά την ιδίαν περίπου εποχή. Αναφορά του γίνεται στο συναξαριστή του μηνός Μαΐου στις 4. Αυτός άφησε και γραπτές οδηγίες για τη μέθοδο της νοεράς προσευχής, οι οποίες υπάρχουν στη φιλοκαλία του ιερού Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο Όσιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης καταγόταν από τα άγραφα. Στο Άγιον Όρος ήρθε ως ρασοφόρος και αφού περιήλθε μερικά μέρη και μοναστήρια του Άθωνα, κατέληξε μάλλον εξέλεξε το ασκητήριό του στην τοποθεσία Καυσοκαλύβια, στην καλύβη της Μεταμορφώσεως, και κατόπιν μετήκησε στη σπηλιά του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη, πάνω από την οποία και έκτισαν κατόπιν υποτακτική του την καλύβη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Συν το χρόνο μαζεύτηκαν πατέρες και έτσι ιδρύθηκε η σκήτη των Καυσοκαλυβίων. Ο Όσιος διέπρεψε με νηστείες, αδιάλειπτον προσευχή και αφόρητες αγρυπνίες, δια των οποίων έλαβε και τα θεία χαρίσματα. Εκοιμήθη στις 12 Απριλίου 1730, ενώ εορτάζεται επίσημα από την Εκκλησία μας ως Άγιος. Και να τελειώσουμε τούτη την εκπομπή μας με τον Όσιο Θεόδωρο εν τη Βίγλα, ο οποίος Όσιος ήταν σύγχρονος του Οσίου Ακακίου, έζησε στην Βίγλα της Μεγής της Λαύρας, σε απόκριμνο σπηλαιώδες κελί, διέπρεψε εν αγιότητη βίου και εκοιμήθη στο ίδιο κελί το έτος 1732. Δεν ανηκηρύχθη Άγιος επίσημα μέχρι σήμερα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου, θα σταματήσουμε. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε με νεότερους πατέρες της Αθωνικής Ερήμου. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω για την συμπαράστασή σας και για την αγάπη σας, και να παρακαλέσω να εύχεστε, να ζητάτε για μένα το έλεος του Θεού.

Δίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγία Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6:30 με 9:30 το πρωί. Θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα γίνει ο Εσπερίνος και την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Την εποχή που ανθούσε ο ασκητισμός στην Αίγυπτο, ζούσε στην Αλεξάνδρεια μια ορφανή κόρη που την έλεγαν Ταϊσία. Όταν πέθαναν οι καλοί γονείς της, της άφησαν κληρονομία πρώτα απ' όλα την ευσέβεια και την αγάπη τους για τους φτωχούς και ξένους, και ύστερα ένα μεγάλο σπίτι και πολλά χρήματα για να πορεύεται. Η κόρη, από μεγάλη ευλάβεια προς τους ερημίτας, έκανε το σπίτι της ξενώνα για χάρη τους, και όταν κατέβαιναν στην πόλη να πουλήσουν τα εργόχειρά τους, τους περιποιόταν μόλι της την καρδιά. Με τα χρόνια όμως τα λεπτά της Ταϊσίας ξοδεύονταν και ήδη άρχισε να στερείται. Τότε μπήκαν στη μέση κακοί και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Εκμεταλλεύτηκαν τη δυστυχία της και με την πονηρία τους την παρέσυρα στη διαφθορά. Η ωραία Ταϊσία κατάντησε διάσημη ετέρα. Όταν έμαθαν το κατρακύλισμα της ορφανής κόρης οι πατέρες της ερήμου, αποφάσισαν να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τη σώσουν. Εκείνη, όταν είχε τα μέσα, μας έδειχνε όλη τη συμπάθειά της, έλεγαν μεταξύ τους. Τώρα που κινδυνεύει η ψυχή της, πρέπει να ξεπληρώσουμε και εμείς το χρέος μας σε αυτή. Ανέθεσαν λοιπόν στον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό τη λεπτή και δύσκολη αποστολή. Εκείνος την αρχή δίστασε. Του φαινόταν ακατόρθωτο το έργο. Τέλος όμως, για να μην γίνει παρήγκος στους γέροντας, αποφάσισε να κατέβει στην πόλη και να παρουσιαστεί στο σπίτι της αμαρτωλής. Παρεκάλεσε τη θυρωρό να τον οδηγήσει στην κυρία της. «Φύγε από εδώ, παλιοκαλόγερε», του φώναξε εκείνη θυμωμένη. «Φάγατε πρώτα την περιουσία της και ακόμη δεν πάβετε να την ενοχλείτε». Ο Αβάς δεν απελπίστηκε. Εξακολουθούσε να παρακαλεί να ειδεί την Ταϊσία για κάτι πολύ ωφέλιμο για αυτήν, έλεγε. Μπροστά στη μεγάλη του επιμονή, η γριά υποχώρησε και πήγε να ειδοποιήσει την κυρία της. «Αυτοί οι καλόγεροι ψαρεύουν συχνά στην Ερυθρά Θάλασσα και βρίσκουν μαργαριτάρια», είπε η Ταϊσία. «Φέρε τον επάνω». Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη της, έφτιαξε τα μαλλιά και τα φορέματά της, έριξε και κάμποσο άρωμα επάνω της και ξάπλωσε στο χαμηλό ντιβάνι με το ύφος των ξεπεσμένων γυναικών για να υποδεχτεί τον ερημίτη. Ο Αβάς Ιωάννης πέρασε στο δωμάτιο περίληπος. Στάθηκε απέναντί της. Την κοίταξε αρκετή ώρα αμήλυτος με ίχτο. Ύστερα της είπε με σιγανή φωνή: «Σε τι σου έφτεξε ο Χριστός μας, Ταϊσία, και τον προσβάλλεις τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τον έπνιγαν οι λυγμοί. Από τα βαθουλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτερά δάκρυα. Εκείνη ένιωσε συστολή. Άφησε την άπρεπη προκλητική της στάση και στενοχωρημένη τον ερώτησε: «Γιατί κλαις, Αβά?» «Πώς να μην κλάψω, κόρη μου, που βλέπω το σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχτηκε. Ρίγος διαπέρασε ολόκληρο το κορμί της. «Τώρα που ήρθες είναι πολύ αργά, γέροντα. Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο μέσα μου. Τα κύλησα όλα στη λάσπη», σιγομουρμούρισε συχισμένη. Ήθελε και κάτι άλλο να πει, αλλά σταμάτησε. Ο γέροντας περίμενε με σταυρωμένα χέρια. Μέσα του προσευχόταν τόσο δυνατά για τη σωτηρία της κόρης, που λες και γύρευε να τραντάξει τα ουράνια. «Υπάρχει τάχα τώρα σωτηρία και για μένα, Αβά?» ψιθύρισε με αμφιβολία εκείνη. «Ω, ναι, υπάρχει, κόρη μου», φώναξε με αγωνία ο γέροντας. «Η μετάνοια φέρνει σωτηρία». Το θαύμα που τόση ώρα γύρευε με την προσευχή του έγινε τη στιγμή εκείνη. Η Ταϊσία έπεσε συντριμμένη στα πόδια του και με δάκρυα στα μάτια παρακάλεσε: «Βγάλε με από εδώ μέσα, πάτερ. Δείξε μου το δρόμο της σωτηρίας. Ακολούθησέ με». Χωρίς άλλη κουβέντα η κόρη σηκώθηκε και ακολούθησε τον γέροντα. Εκείνος εθαύμασε πως δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το σπιτικό της. Πήραν το δρόμο για την έρημο. Μα είχαν πολλοί ακόμη να βαδίσουν και τους βρήκε η νύχτα. Σταμάτησαν. Ο Αβάς Ιωάννης έκοψε μερικούς θάμνους και έφτιαξε ένα πρόχειρο κρεβάτι για την κόρη. «Κοιμήσου ως να ξημερώσει», την συμβούλεψε. «Έχουμε να κάνουμε ακόμα πολύ δρόμο». Εκείνος απομακρύνθηκε κάμποσο. Είπε τις προσευχές του και πλάγιασε στο χώμα να ξαποστάσει, παίρνοντας για προσκεφάλι του μια σκληρή πέτρα. Πήρε λίγο ύπνο και ξύπνησε πάλι τα μεσάνυχτα,
να συνεχίσει την προσευχή του. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια του ένα θέαμα μεγαλειώδες. Από το σημείο που είχε αφήσει την κόρη να κοιμάται, άρχιζε ένας δρόμος ολοφώτινος που άγγιζε τον ουρανό. Άγγελοι γοργόφτεροι ανέβαζαν μια ψυχή, ολόλευκη σαν περιστέρι, στο θρόνο του Θεού. Ο Όσιος στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπαρμένος από το όραμα. Ύστερα κίνησε να πάει στο μέρος που βρισκόταν η Ταϊσία. Της φώναξε να ξυπνήσει. Δεν άκουσε. Την κίνησε ελαφρά. Δεν αισθανόταν. Είχε πια πεθάνει. Συγκινημένος βαθιά ο ερημίτης γονάτισε πλάι στάψυχο σώμα και παραδόθηκε σε θερμή προσευχή. Τότε του φάνηκε πως μια γλυκιά φωνή βεβαίωνε το σαστισμένο λογισμό του. Αρκεί λίγος χρόνος βαθιά συντριβής για να βρει η ψυχή το δρόμο της σωτηρίας.

Όσιος Παύλος ο Απλούς πήγε κάποτε επισκέπτης σε ένα μοναστήρι. Ήταν Κυριακή. Οι καλόγεροι μαζεύονταν στην εκκλησία να λειτουργηθούν. Όσιος στάθηκε σε μια παράμερη γωνιά. Από εκεί παρατηρούσε, χωρίς να φαίνεται, τους αδελφούς που έμπαιναν στην εκκλησία. Είχε χάρισμα από το Θεό να διαβάζει την ψυχή, καθώς εμείς διαβάζουμε την όψη των συνανθρώπων μας. Οι περισσότεροι αδελφοί είχαν χαρούμενο πρόσωπο που έδειχνε αμέσως την εσωτερική τους διάθεση. Ο καθένας είχε πλάι του τον φύλακα άγγελό του που αχτινοβολούσε και εκείνος από χαρά. Όλα αυτά έδειχναν αγιότητα, πρόοδο στην αρετή. Ο Αββάς Παύλος ευχαριστούσε με την καρδιά του το Θεό. Καθυστερημένος πολύ έφτασε ένας καλόγερος. Πόσο διαφορετικός από τους άλλους φαινόταν. Το πρόσωπό του ήταν σκοτεινό, άγριο. Τον ακολουθούσαν πολλοί δαίμονες που προσπαθούσαν ο καθένας χωριστά να τον τραβήξει με το μέρος του. Εκείνος ο δυστυχισμένος φαινόταν σαν χαμένος. Ο άγγελός του περίλυπος στεκόταν σε απόσταση. Κάτι τον εμπόδιζε να πλησιάσει. Ο Όσιος έβγαλε βαθύ στεναγμό. Έκλαψε με συμπόνια για τη βασανισμένη ψυχή του αδελφού. Η θεία λειτουργία τελείωσε. Οι καλόγεροι με τη σειρά άρχισαν να βγαίνουν. Ο Όσιος πάλι έβλεπε. Τώρα έδειχναν πιο λαμπρισμένοι. Οι άγγελοι τους φωτεινότεροι. Ο Αββάς Παύλος δεν κινήθηκε από τη θέση του. Περίμενε να ειδεί και εκείνον τον άλλο που τόσο είχε προσευχηθεί για αυτόν σ' όλη τη λειτουργία. Δεν άργησε να φανεί και εκείνος. Τι αλλαγή! Οι όψεις του αχτινοβολούσε. Τα πονηρά πνεύματα είχαν εξαφανιστεί. Ο φύλακας άγγελος τον σκέπαζε με τις φτερούγες του. Πόσο ευχαριστημένος έδειχνε τώρα. Δόξασε ο Θεός. Ξέφυγε χωρίς να θέλει από τα χείλη του Οσίου. Οι αδελφοί γύρισαν και τον κοίταξαν με απορία. Εκείνος τότε τους φανέρωσε τι είχε δει το πρωινό στην εκκλησία. Ύστερα ανάγκασε τον αδελφό να υπεί με τι διαθέσεις πήγε στη λειτουργία και πώς έφευγε. Εκείνος δεν δίστασε να εξομολογηθεί μπροστά σ' όλους. «Μέχρι σήμερα», είπε, «περνούσα με αμέλεια τη ζωή μου. Τα πάθη και οι κακοί λογισμοί με είχαν τόσο κυριέψει που δεν μου έκανε πια καρδιά να φροντίσω για τη διόρθωσή μου. Σήμερα όμως με ελέησε ο Θεός. Πρόσεξα με ιδιαίτερη προσοχή την ανάγνωση. Άκουσα τον προφήτη ή μάλλον τον ίδιο το Θεό να λέει με το στόμα εκείνους τους ομοίους μου αμαρτωλούς. Λούσασθε και καθαρή γίνεσθε. Αφέλετε τα σπονηρίας από τον ψυχών ημών απέναντι τον οφθαλμό μου. Παύσασθε από τον πονηριών ημών. Μάθετε καλόν ποιήν και αν όσοι είναι αμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιόνια λευκανό». Η καρδιά μου συντρίφτηκε. Έκλαψα και παρακάλεσα τον ουράνιο πατέρα να κάνει σε μένα τον άθλιο αυτά που υπόσχεται με το στόμα του προφήτου. Έδωσα κι εγώ υπόσχεση να αφήσω την αμέλεια και να κοπιάσω σκληρά για τη διόρθωσή μου. Με αυτές τις διαθέσεις βγήκα από την εκκλησία, αποφασισμένος πια να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Ο Όσιος και οι αδελφοί που άκουσαν την εξομολόγηση του μοναχού θαύμασαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Είναι πραγματικά ανυπολόγιστη η αξία της μετανοίας».

Αμαρτία προς θάνατον, γράφει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, είναι κάθε αμετανόητη αμαρτία. Ούτε αυτός ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχωρεί τον αμετανόητο αμαρτωλό. Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται συχνά λύπη και αηδία δια της αμαρτίας των, δέχονται όμως με ευχαρίστηση της αφορμάς των. Ένας νέος, παρασυρμένος από την τρομερή δύναμη της κακής συνηθείας, έπεφτε συχνά σε βαρύ αμάρτημα, δεν άφηνε όμως τον αγώνα. Ύστερα από κάθε κατρακύλισμα, έχινε πύρινα δάκρυα και προσευχόταν στο Θεό με αυτά τα πονεμένα λόγια: «Κύριε, σώσε με είτε θέλω είτε δεν θέλω. Εγώ σαν χωματένιος που είμαι, τραβιέμαι εύκολα από τη λάσπη της αμαρτίας. Συ όμως έχεις τη δύναμη να με εμποδίσεις. Δεν είναι θαυμαστό, Θεέ μου, αν ελεήσεις τον δίκαιο, ούτε αν σώσεις τον ενάρετο, γιατί αυτοί είναι άξιοι να γευθούν την αγαθότητά σου. Σε μένα τον αμαρτωλό δείξε, Κύριε, το έλεος και τη φιλανθρωπία σου και σώσε με με θαυματουργικό τρόπο, γιατί με όλη την αθλειότητά μου σε σέ μόνο καταφεύγω, δυστυχής». Αυτά έλεγε με συντριβή ο νέος, και όταν κυριευόταν από το πάθος και όταν ακόμη το ήρεμος. Κάποια φορά που πάλι νικήθηκε ύστερα από αγωνιώδη αντίσταση, γονάτισε παρευθύς και επανέλαβε τα ίδια λόγια, χύνοντας ποταμούς δακρύων. Η ακατανίκητη ελπίδα του στη θεία ευσπλαχνία ερέθησε τον διάβολο. Παρουσιάστηκε μπροστά του όλος μανία και του φώναξε: «Άθλιε, δεν νιώθεις λίγη ντροπή όταν με τέτοια χάλια τολμάς να προσεύχεσαι και να παίρνεις στο στόμα σου του Θεού το όνομα? Μάθε μια για πάντα πως για σένα δεν υπάρχει σωτηρία». Ο γενναίος αγωνιστής δεν φοβήθηκε, ούτε την ελπίδα του έχασε, όπως περίμενε ο διάβολος. «Μάθε και εσύ», του αποκρίθηκε θαρετά, «πως το δωμάτιο αυτό είναι σιδηρουργείο. Μια σφυριά δίνεις και μια παίρνεις. Δεν θα πάψω να σε πολεμώ με τη μετάνοια και την προσευχή, ώσπου να βαρεθείς να με πολεμάς και εσύ με την αμαρτία». «Έτσι λοιπόν», φώναξε ο διάβολος με κακία, «από εδώ και μπρος πάβω να σε πολεμώ, για να μην αυξηθούν τα βραβεία της υπομονής σου», και έγινε άφαντος. Από τη στιγμή εκείνη έπαψε ο πόλεμος του νέου. Εκείνος όμως ούτε μια στιγμή δεν έπαψε να προσέχει τον εαυτό του και έκλαιε συχνά σαν θυμόταν τα σφάλματά του. «Έβγεσου, έχεις κατάνοιξη», του ψιθύριζε καμιά φορά στο λογισμό του εχθρός, για να τον ρίξει τώρα στην υψηλοφροσύνη. «Ανάθεμα σε τούτο το καλό», αποκρινόταν με περιφρόνηση ο νέος. «Μήπως αρέσει στο Θεό να χάσει ο άνθρωπος την καθαρότητα της ψυχής του με ρυπαρές πράξεις και ύστερα να κάθεται να κλαίει?» Σε ένα κοινόβιο στην Αίγυπτο ήταν ένας αδελφός ενάρετος και διάκονος στην τάξη. Κάποτε ζήτησε άσυλο στο μοναστήρι ένας πολιτικός φυγάς με ολόκληρη την οικογένειά του. Ο διάβολος λοιπόν τα έφερε έτσι που να πέσει σε αμαρτία ο διάκονος με κάποια από τις νεαρές φιλοξενούμενες αρχοντοπούλες. Το κακό δεν άργησε να φανερωθεί και να σκανδαλίσει πολλές συνειδήσεις. Ο φταίχτης όμως μετανόησε ευθύς. Πήγε χωρίς χρονοτριβή σε ένα γείτονά του Άγιο Ερημίτη και με συντριβή εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Ο γέροντας είχε μια κρύπτη στο εσωτερικό της καλύβας του. Ο διάκονος το ήξερε. Τον παρακάλεσε να του τη δώσει για να ταφεί μέσα ζωντανός, να κλαίει ώσπου να τον έβρει ο θάνατος για την ασυγχώρητη πράξη του. Έτσι έγινε. Ο αμαρτωλός κλείστηκε στο σκοτεινό του τάφο. Ο γέροντας κάθε βράδυ του έριχνε λίγο ψωμί από ένα μικρό άνοιγμα. Πέρασαν χρόνια. Οι άνθρωποι έχασαν τα ίχνη του αδελφού. Βαρέθηκαν με τον καιρό να σχολιάζουν το σκάνδαλο. Στο τέλος το έριξαν στη λυσμοσύνη. Μια εποχή ο Νείλος κράταγε με πείσμα τα νερά του χαμηλά. Δεν φούσκωνε να ποτίσει τη διψασμένη από το λιοπύρι αιγυπτιακή πεδιάδα. Τα χωράφια χλώμιασαν. Τα σπαρτά καταστρέφονταν σιγά σιγά, προμήνυμα μεγάλης δυστυχίας. Απελπισμένοι άνθρωποι έτρεχαν στα μοναστήρια και στις εκκλησίες για προσευχές και λιτανίες. Μάταια όμως, τα νερά του ποταμού δεν ανέβαιναν με κανένα τρόπο.
Τέλος, ο επίσκοπος μιας επαρχίας, ένας άγιος άνθρωπος που έκανε πολύ προσευχή για τη δυστυχία του κόσμου, άκουσε φωνή στον ύπνο του να του λέγει πως αν δεν προσευχηθεί ο διάκονος που είναι κρυμμένος στην καλύβα του τάδε γέροντος, το νερό δεν ανεβαίνει. Την άλλη μέρα ο ευσεβής επίσκοπος με όλο τον κλήρο του και πολύ λαό πήγε στην καλύβη του γέροντος και έβγαλε δια της βίας τον διάκονο από την κρυψώνα του. Τον ανάγκασε να προσευχηθεί. Μόλις εκείνος ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και ψιθύρισε λίγα θερμά λόγια προσευχής, ο ποταμός πλημμύρισε και πόρισε τα διψασμένα χωράφια. Οι άνθρωποι που πριν είχαν σκανδαλιστεί με το σφάλμα του διακόνου, βλέποντας τώρα την παρησία που είχε αποκτήσει με την καλή του μετάνοια, τον ευλαβήθηκαν και εδόξασαν τον Θεό.

Ένας μοναχός κατέβηκε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Στον δρόμο συνάντησε κατά τύχη μια ωραία νέα, θυγατέρα ειδωλολάτρου ιερέως. Άφησε αφύλαχτο τον εαυτό του και τόσο κυριεύτηκε από την κακή επιθυμία που ξέχασε τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Χριστό για παρθενία και αγνότητα και τη ζήτησε από τον πατέρα της για σύζυγο. «Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ», του είπε εκείνος, «αν δεν ρωτήσω πρώτα το Θεό μου». Πήγε πράγματι στο μαντίο να πάρει χρησμό. «Ζήτησε του να αρνηθεί το σχήμα του μοναχού και το βάπτισμά του», απάντησε το μαντίο, «ή μάλλον ο διάβολος». «Αρνούμε και τα δύο», τόλμησε να ξεστομίσει ο δυστυχισμένος καλόγερος, σκοτισμένος από την παράλογη επιθυμία του. Τότε είδε να βγαίνει από το στόμα του ένα κάτασπρο περιστέρι και να χάνεται στο άπειρο. Ο πατέρας της νέας όμως δεν ικανοποιήθηκε αμέσως. Ζήτησε και δεύτερο χρησμό. «Μην του δώσεις την θυγατέρα», σου είπε το μαντίο. «Ο Θεός του δεν τον εγκατέλειψε ακόμη». Σαν τ' άκουσε ο αρνητής συγκλονίστηκε. Συντρίφτηκε η καρδιά του. Ο άθλιος εγώ εφώναξε. «Αρνήθηκα ένα Θεό που ποτέ δεν αρνείται το έργο των χειρών του». Θρηνώντας τη φοβερή αμαρτία του πικρά, σαν τον Πέτρο, γύρισε στην έρημο. Πήγε ευθύς έναν αμπρουσαγίους πατέρας και εξομολογήθηκε βαθιά μετανοημένος. Εκείνος τον άκουσε με κατανόηση. Τον στήριξε, τον παρηγόρησε, αλλά του έδωσε βαρύ επιτίμιο. «Κλείσουσε εκείνο το απόμερο σπήλαιο», του είπε, και του έδειξε τη σπηλιά που ήταν επάνω από την καλύβα του στην κορφή του βράχου. «Τρώγε λίγο ξερό ψωμί μια φορά στις 3 ημέρες και μην παύσεις να προσεύχεσαι με θερμά δάκρυα στον φιλάνθρωπο Θεό να σε λεήσει. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ για χάρη σου και ελπίζω πως με κάποιο σημείο θα μας φανερώσει ο Κύριος πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου». Ο αδελφός ακολούθησε πιστά τη συμβολή του Αγίου Γέροντος. Ενίστευε όμως και ο πνευματικός και συγκοπίαζε με το μετανοούντα. «Σε παρακαλώ, Κύριέ μου», έλεγε στην προσευχή του με πολύ πόνο ο συμπαθής γέροντας, «χάρισέ μου την ψυχή του αδελφού και δέξου τη μετάνοιά του». Ο Πανάγαθος Θεός άκουσε τους στεναγμούς και των δύο. Ύστερα από μια εβδομάδα που πήγε ο γέροντας να ειδεί τι κάνει ο αδελφός, εκείνος του φανέρωσε πως είχε διακρίνει πολύ ψηλά στον ουρανό το περιστέρι που με την άρνηση είχε βγει από το στόμα του. «Εξακολούθησε τον αγώνα, αδελφέ, και έχε την ελπίδα σου στο θείο έλεος», είπε ο γέροντας και τον άφησε πάλι μόνο. Πέρασε ακόμη μια εβδομάδα και ο αδελφός, πιο παρηγορημένος, εξομολογήθηκε στο γέροντα πως το ποθούμενο περιστέρι πήγε και στάθηκε πολύ κοντά στο κεφάλι του. «Συνέχισε, τέκνο, την καλή σου μετάνοια», είπε εκείνος ευχαριστημένος. Σαν πέρασε και η τρίτη εβδομάδα, πήγε πάλι ο καλός πνευματικός να επισκεφθεί την ψυχή που είχε αναλάβει. Βρήκε τον αδελφό να κλαίει από χαρά. «Ήρθε το περιστέρι, αβά», του είπε μόλις τον είδε, «λίγο πρωτού φανείς εσύ και κάθισε επάνω στο κεφάλι μου. Καθώς άπλωσα με λαχτάρα το χέρι μου να το κρατήσω, να μην μου φύγει πια, με ένα πίδημα εκείνο μπήκε στο στόμα μου». «Ας έχει δόξα ο Θεός, τέκνο μου», είπε συγκινημένος ο αβάς, «που μας πληροφόρησε πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου. Πήγαινε τώρα στο κελί σου και πρόσεχε πολύ τον εαυτό σου, να μην διώξεις άλλη φορά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έλαβες το Άγιο Βάπτισμα και την ανανεώνεις με τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας». Ο αδελφός όμως δεν θέλησε πια να αποχωριστεί τον Άγιο Γέροντα. Έμεινε στην υποταγή του και με τη σοφή του καθοδήγηση αγωνίστηκε τον καλό αγώνα της αρετής ως το τέλος της ζωής του.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

0: Προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερά Μητρόπολης Μεγάρων και Σαλαμίνας. Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μυρηνίου Μεγαρίδας ιδρύθηκε το 1973. Βρίσκεται στο χωριό Μυρίνη, μετά την Ελευσίνα από την Παλαιά Οδό προς τα Μέγαρα, στο 32ο χιλιόμετρο. Ο ναός είναι βυζαντινού ρυθμού μετρούλο, αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Εορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Νέας Περάμου ιδρύθηκε το 1976. Βρίσκεται στη Νέα Πέραμο, κοντά στα Μέγαρα. Ο ναός είναι ρυθμού απλής βασιλικής, αφιερωμένος στον Άγιο Βλάσιο. Εορτάζει στις 11 Φεβρουαρίου.

Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων αναγνωρίστηκε ως ανδρικό μοναστήρι το 1988. Βρίσκεται στο Μάζι Μεγάρων, λίγο πριν από τη Μονή Αγίου Ιωάννου Μακρινού, από το δρόμο που περνά δίπλα στη Μονή Αγίου Ιεροθέου από το χωριό Δερβαίνη. Υπήρχε κάποιο χωριό ονόματι Μάζι, το οποίο δεν υφίσταται σήμερα εξαιτίας κατάρας αρχιερέως λόγω ασεβούς συμπεριφοράς των κατοίκων του. Η περιοχή ονομάζεται Αγία Παρασκευή, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για το λόγο της ονομασίας. Το 1938 εμφανίστηκε η Αγία Παρασκευή δύο φορές και ζήτησε να ξανακτηθεί ο ναός της. Αυτό έγινε η αφορμή να γίνουν ανασκαφές, οπότε ανακαλύφθησαν θεμέλια παλαιού ναού. Ο χώρος ήταν ιδιόκτητος και κατόπιν επεμβάσεως της Αγίας ο ιδιοκτήτης παραχώρησε το κτήμα. Το 1944 περίπου έγιναν τα εγγένεια. Ο ιερέας Δημήτριος Αγιουτάκης αγιογράφησε το τέμπλο και την εικόνα της Αγίας. Το 1960 παραχωρήθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Μακρινού ως μετόχη. Το 1974 οι μοναχές έκτισαν στη θέση του παλαιού ναού, ο οποίος είχε ερυπωθεί, το σημερινό που είναι απλή βασιλική αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή. Εορτάζει στις 26 Ιουλίου. Το 1984 ήλθε η σημερινή Ανδρική Συνοδεία, έκτισε κελιά και άλλα βοηθητικά κτίρια και συγκροτήθηκε ως μονή.

Ιερά Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσας, Αγία Νάργυρη, ιδρύθηκε το 1993. Βρίσκεται στα Μέγαρα, 8 χιλιόμετρα βορείως προς το Αλεποχώρι στην περιοχή Δάφνη. Κτήτο Ρήνο Ιερομόναχος Άνθιμος Ρίτσας, προερχόμενος από τη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρίτων και ηγούμενος της Μονής Μακελαριάς. Το Ναίδριο είναι βασιλική, αφιερωμένο στους Αγίους Αναργύρους και στην κίνηση της Θεοτόκου. Ο νέος ναός είναι μεγαλοπρεπής βυζαντινού ρυθμού, αφιερωμένο στην Παναγία τη Γαλακτοτροφούσα. Έχει 4 παρεκκλήσια των Παμιγίζων Ταξιαρχών, του Γενεθλίου του Προδρόμου, του Αγίου Στυλιανού και του Αγίου Γεωργίου. Έχει Άγια Λείψανα του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Μανδαρίου, του Αγίου Ελπίδοφόρου.

Ιερά Μονή Αγίου Ιεροθέου Μεγάρων, κινήσεις στο τόκο Κυπαρίσιο Τύσης, ιδρύθηκε το 1930 στη θέση Παλαιάς Μονής του 17ου αιώνα. Βρίσκεται 5 χιλιόμετρα δυτικά των Μεγάρων, στις πλαγιές των Γερανίων, στη θέση Δερβαίνη. Το καθολικό είναι μικρός, τρουλωτός ναός Σταυροειδής. Είχε αξιόλογες αγιογραφίες, από τις οποίες λίγες διεσώθησαν, είναι δε από τις σπανιότερες. Ανήκουν στο 12ο αιώνα. Στο θόλο του Προπύλου υπάρχει περίφημη και σπάνια γεωγραφία της Θεοτόκου και στον Άγιο Ιερόθεο, επίσκοπο Αθηνών, του οποίου κενοτάφιο υπάρχει πίσω από το ναό. Εορτάζει στις 4 Οκτωβρίου και το μοναστήρι είναι γυναικείο.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγία Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6:30 με 9:30 το πρωί. Θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα γίνει ο Εσπερινός και την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε ένα οδηπορικό στη Βόρεια Ελλάδα καλούμε την αγάπη σας και συγκεκριμένα θα επισκεφθούμε ένα γραφικότατο κομμάτι της Βόρειο-Ανατολικής Χαλκιδικής πάνω από την Ιερισσό.

Αφήνουμε πίσω τη Θεσσαλονίκη και ξανοιγόμαστε στην ατελεύτητη μαγεία της Μακεδονίας. Ακολουθούμε τον κεντρικό εθνικό δρόμο βόρειας Χαλκιδικής προς τον Σταυρό και την Καβάλα. Η διαδρομή είναι μία από τις ωραιότερες, κατάφυτη και δυσπερίγραπτη. Διασχίζουμε πανέμορφα χωριά, πολλά εκ των οποίων κατοικούνται από μικρασιάτες που ως πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν εδώ στη Χαλκιδική. Αλήθεια είναι ότι το 1922 χιλιάδες πρόσφυγες εγκατέλειψαν τις πατρογονικές εστίες της Μικράς Ασίας και ξεριζωμένοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στη γη της Χαλκιδικής και αλλού. Απαλωτριώθηκαν τα περισσότερα από τα μετόχια των μοναστηριών του Αγίου Όρους που υπήρχαν εδώ και ως πρώτη χώρη υποδοχής χρησιμοποιήθηκαν οι κτηριακές εγκαταστάσεις των μετοχίων. Σύντομα ξεφύτρωσαν 27 νέα χωριά στη Χαλκιδική που κατοικήθηκαν από μικρασιάτες. Και τώρα μπροστά μας η περίφημη λίμνη Βόλβη με τις ιαματικές πηγές και σε λίγο η αρχαία Απολωνία. Πόλη ονομαστή από την αρχαιότητα νότια της λίμνης Βόλβης. Η Απολωνία ήταν και σταθμός της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Οδηπορώντας για τη Θεσσαλονίκη, πέρασε από εδώ ο Μέγας των Εθνών Απόστολος Παύλος. Μία πλάκα σφινωμένη σε ένα βράχο αποκαλύπτει το βήμα από όπου ο Θείος Απόστολος κήρυξε τον Χριστό στους κατοίκους της Απολωνίας. Δίπλα, ίχνη της αρχαίας Εγνατίας Οδού και ο ναός των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Για τον μεγάλο οδηπόρο της Οικουμένης, η μικρή αυτή πόλη της Μακεδονίας υπήρξε μία ανάσα στάθμευσης και ξεκούρασης. Πώς να μην καυχόνται οι κάτοικοι της γι' αυτό το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου.

Τώρα μπροστά μας ο ορίζοντας στενεύει. Υψώνεται τα βουνά των στενών της Ρεντίνας, ένα πανέμορφο τοπίο που η ίδια η φύση της Μακεδονίας φιλοτέχνησε. Τα στενά αυτά από τη ρωμαϊκή εποχή ήταν μεγάλη στρατηγική σημασία. Γι' αυτό και στα βυζαντινά χρόνια χτίστηκε αξιόλογο κάστρο, του οποίου σώζονται τα σημαντικά ερείπια. Ο χρόνος που χτίστηκε δεν είναι γνωστός. Πρέπει όμως να ήταν πολύ παλαιότερο από το 1162 μετά Χριστόν, όπου το τοποθετούν κάποιοι ερευνητές. Από το βυζαντινό αυτό κάστρο της Ρεντίνας διακρίνεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος από τον περίβολο του τείχους και μέσα σε αυτό οι μεγάλες υδατοδεξαμενές, καθώς και ερείπια του μικρού αλλά και κομψού βυζαντινού ναού, μέχρι το ύψος του μισού Τρούλου. Στη νότιο-ανατολική γωνία του κάστρου διακρίνεται η υπόγεια δίωδος από την οποία κατέβαιναν με κτιστή σκάλα στη μεγάλη υδατοδεξαμενή, όπου βρίσκεται στην ανατολική ρεματιά. Τούτο το κάστρο, όπως τα περισσότερα της χώρας μας, το τυλίγει ο θρύλος της ωραίας Αρχοντοπούλας, που με το θανάσιμο πείδημά της σηματοδότησε τα Ζάλογκα και τις Αραπίτσες που επρόκειτο να ακολουθήσουν. Θα χρειαζόταν ώρες να μιλάμε για το θρύλο και τις διηγήσεις των κάστρων που πάνω κάτω είναι κοινά και που απηχούν την μεγάλη ιστορική αλήθεια πως όχι μόνο οι άνδρες μα και οι γυναίκες αγωνίστησαν με γενναιότητα για να μείνει ο τόπος αδούλωτος. Η Βυζαντινή λοιπόν ερχόντισσα του κάστρου της Ρεντίνας αντέτασε άμυνα κατά των Τούρκων και μάταια περίμενε για μήνες βοήθεια από το Βυζάντιο. Και σαν τελείωσαν τα τρόφιμα, τα όπλα και το κουράγιο των πολεμιστών της, τότε αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει. Μα πριν πατήσουν το κάστρο οι εχθροί, εκείνη η ωραία αρχοντοπούλα του κάστρου έδωσε τέρμα στη ζωή της, πέφτοντας από τα τείχη, παρά να πέσει εχμάλωτη των Τούρκων.

0: Λίγο δυτικότερα του κάστρου της Ρεντίνας βρίσκεται ο ναός της Αγίας Μαρίνας. Στεκόμαστε για λίγο και τον θαυμάζουμε. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο κτίσμα των μέσων του 19ου αιώνα. Σκεπάζεται με Τρούλο, ο οποίος είναι αριστοτεχνικά καλυμμένος με σχιστόπλακες. Πρέπει να είναι ένα από τα τελευταία δείγματα του αρχιτεκτονικού αυτού τύπου ναού και μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως μια ελεύθερη δημιουργία μαστόρων της Ηπείρου, με βάση αγιορείτικα και ηπειρώτικα χαρακτηριστικά. Ασπαζόμαστε την ιερή εικόνα της Παρθενομάρτυρος Αγίας Μαρίνας και συνεχίζουμε το αδιπορικό μας, αφήνοντας πίσω το στενό της Ρεντίνας με το κάστρο του. Μπροστά μας τώρα προβάλλει η πόλη Ρεντίνα, χτισμένη πάνω στην αρχαία πόλη των Χαλκιδαίων Αρέθουσα. Κάπου κοντά στην πόλη αυτή σκοτώθηκε ο τραγικός ποιητής της αρχαιότητας, ο Ευρυπίδης, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν φιλοξενούμενος του βασιλιά της Μακεδονίας Αρχέλαου. Οι περισσότερες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο τάφος του Ευρυπίδη ήταν έξω από την Αρέθουσα. Ως τα όψιμα ρωμαϊκά χρόνια, ο ταξιδιωτικός σταθμός της Εγνατίας που υπήρχε στην περιοχή αυτή ονομάζεται Ευρυπίδης, από το όνομα του ποιητή. Εδώ, σε αυτή την πόλη, έζησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη ο Άγιος Μάρκος, επίσκοπος Αρεθουσίων. Η Αρέθουσα την εποχή εκείνη ήταν κάστρο σπουδαιότατο και πόλη ακμεωτάτη, όπως τούτο αποκαλύπτουν τα ερείπια της. Υπήρξε όμως σύγχυση με την Επισκοπή Αρεθουσίων ότι βρίσκεται στην Αρέθουσα Συρίας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης την αποσαφηνίζει γράφοντας: «Η Αρέθουσα, πόλη σήτω κατ' εκείνο των καιρών, η νυν ερημωμένη Ρεντίνα, κατεστράφει υπό Ιωαννίτζη κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Λατίνους. Το βουνό ονομάζεται Μέγα Ρέντζη από τους Μοδιανούς. Τα ερείπια των εκκλησιών που βρέθηκαν στην περιοχή φανερώνουν ότι προέρχονται χωρίς αμφιβολία από την εποχή του Αγίου Μάρκου, τα πρώτα δηλαδή βυζαντινά χρόνια».
1: Ο Άγιος Μάρκος ήταν επίσκοπος εδώ από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και κάποια μέρα κινούμενος από θείο ζήλο γκρέμισε ένα ναό των ειδώλων και τον έκανε εκκλησία. Οι ειδωλολάτρες ποτέ δεν το συγχώρεσαν αυτό. Έτσι όταν ανέβηκε στο θρόνο ο Ιουλιανός ο Παραβάτης κήρυξε διωγμό εναντίον του γέροντος ήδη επισκόπου Αρεθουσίων Μάρκου. Απαιτούσε από τον Άγιο Μάρκο ή να αποζημιώσει με χρήματα τον γκρεμισθέντα ειδωλολατρικό ναό ή να τον ξαναχτίσει. Επειδή όμως ο Άγιος βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση, θέλησε να διαφύγει. Όμως, σαν άκουσε ότι πολλοί χριστιανοί συλλαμβάνονται και βασανίζονται για το όνομα του Χριστού τότε, παρουσιάστηκε μόνος τους στις αρχές που τον καταζητούσαν. Οι ειδωλολάτρες τον βασάνισαν σκληρά, παρά τη γεροντική του ηλικία. Τον παρέδωσαν στον όχλο, όπου τον λιτζάρισε. Ο διοικητής της πόλης που είδε την καρτερία και την ανεξικακία του Αγίου Μάρκου συγκινήθηκε και πέτυχε την απελευθέρωσή του. Ο Άγιος όχι μόνο ελευθερώθηκε, αλλά και δόθηκε ολόκληρος στο ποιμαντικό του έργο. Κατήχησε και έκανε χριστιανούς εκείνους που τον βασάνισαν. Το παράδειγμα της καρτεροψυχίας του έγινε αιτία μεταστροφής των ειδωλολατρών. Σήκωσε με υπομονή το σταυρό του, δίχως οι πόνοι εξευτελισμοί να τον λυγίσουν, και συγκλώνησε τους βασανιστές του. Έτσι η παρουσία του πλέον ανάμεσα στους πιστούς της Αρέθουσας ήταν μια ζωντανή μαρτυρία της αλήθειας του Χριστού. Ζωντανή η παρουσία του και σήμερα, που οι πιστοί τον τιμούν κάθε χρόνο στις 29 Μαρτίου.

Ασπαζόμαστε τη σεπτή του εικόνα. Παίρνουμε την ευλογία του μάρτυρα ιεράρχη Αγίου Μάρκου Αρεθουσίων και συνεχίζουμε το οδηπορικό μας στη βορειοανατολική πλευρά της Χαλκιδικής. Όλη η διαδρομή μας επιφυλάσσει εκπλήξεις με τη μαγευτική της ομορφιά. Παντού κυριαρχεί το πράσινο και ατέρμονη θέα. Η γη αυτή που είδε την παλήρια και την άμποτην τόσο κατακτήσεων έχει παραμείνει ανέπαφη από το πέρασμά τους. Μικρές βυζαντινές εκκλησίες κτισμένες από εξόριστους αυλικούς του παλατιού της βασιλεύουσας, καθώς και χορταριασμένα ίχνη της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Φθάνουμε στο μικρό χωριό Σταυρός, που φαίνεται ότι είναι παλιό χωριό, αν και στις ιστορικές αναφορές αναφέρεται από το 1705 μετά Χριστόν. Μέχρι το 1950 ήταν μια σημαντική σκάλα φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και από εδώ ξεκινούσε ένα μικρό τρένο που έφτανε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο Σταυρός έχει αναδειχθεί σε ένα αξιόλογο παραθεριστικό κέντρο. Η ακτή του είναι περιζήτητη για το θαυμάσιο Πλατανόδασος. Δεν θα σταθούμε στο Σταυρό, αλλά βαδίζουμε για τον κάτω Σταυρό, εκεί που ήρθαν και αραξοβόλησαν οι πρόσφυγες Μικρασιάτες από το κατερλί της Νικομίδιας Μικράς Ασίας. Έφτιαξαν εδώ τα σπίτια τους και συνέχισαν τη ζωή τους. Δρόμοι μεγάλοι, πλατείες πανέμορφες και ανάμεσά τους μεγαλόπρεπες εκκλησίες. Όπως η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής προσελκύει την προσοχή μας. Οι Μικρασιάτες κάτοικοι του κάτου Σταυρού εδώ 14 Φεβρουαρίου πανηγυρίζουν τιμούν τον Όσιο Αυξέντιο που έζησε και ασκήτεψε εκεί στον τόπο τους, στο κατερλί της Νικομίδιας. Στο ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι προβάλλει η ανθοστολισμένη εικόνα του Οσίου και μπροστά σε μία λειψανοθήκη τα ιερά του λείψανα που με ευλάβεια μεγάλη οι πρόσφυγες τα πήραν μαζί τους, ελπίδα και παρηγοριά τους στο μακρύ και αγύριστο της προσφυγιάς ταξίδι. Και σήμερα μία θύμιση από την πατρίδα, το αλυσμόνητο κατερλί. Έφυγαν από την πόλη τους κυνηγημένοι, αλλά τον Άγιο Αυξέντιο που τον είχαν εκεί προστάτη τους δεν τον λησμόνησαν. Τον έφεραν εδώ και τον τιμούν κάθε χρόνο στη μνήμη του. Αναζητάμε την οσιακή ζωή του και αφουγκραζόμαστε όσα ορθόδοξη ψυχή του κατερλί αναθυμάται.

0: Παΐσιος Αυξέντιος ο Νέος συγκαταλέγεται στη χωρία των Αγίων της τοπικής εκκλησίας Ιερισσού. Αν και δεν έδρασε στη Μητρόπολη αυτή, όμως τιμάται κατεξοχήν. Τον τιμούν οι χριστιανοί του Κάτω Σταυρού, οι οποίοι κατάγονται από το καταρρελί της Μικράς Ασίας. Έφυγαν από τον τόπο τους, αλλά τον Άγιο Αυξέντιο που έζησε εκεί, τον τιμούν στη νέα τους πατρίδα. Όσιος Αυξέντιος λοιπόν γεννήθηκε στην Άνδρο των Κυκλάδων, λίγο πριν τα μέσα του 18ου αιώνα, περίπου δηλαδή το 1730. Καταρχήν υπηρέτησε νεοκόρος στον ιερό ναό του Σωτήρος Χριστού στο Γαλατά της Κωνσταντινούπολης. Κατόπιν χειροτονήθηκε διάκονος. Ως διάκονο τον βρίσκουμε στη συνέχεια εγκατεστημένο στην παραθαλάσσια Κωμόπολη, καταρλή της Νικομίδιας, να ασκείται σε πνευματικά αγωνίσματα. Ήταν εγκατεστημένο σε σπίτι κοντά στη θάλασσα. Ήταν απλός στους τρόπους του, άκακος των ασκητικών βίο προελωμένου δε ίσεση και νηστείες την σάρκα τίξαντος. Ζούσε ζωή ασκητική. Γι' αυτό και αξιώθηκε και πλουσίων χαρισμάτων υπό του Αγίου Πνεύματος. Είχε χάρισμα προορατικό και πολλές φορές φανέρωνε και το όνομα και τις αμαρτίες των προς αυτών προσερχομένων. Τούτος εχρημάτισεν, όχι επίσημος, αλλά επισημότατος και περιβόητος εις Ανατολήν και Δύσιν, όχι δια μάθησιν ή το γάρ αμαθής, αλλά δια την φαινομένην σε αυτόν αρετήν. Η φήμη της αγιότητός του ξεπέρασε τα όρια του κατερλή. Πλήθος χριστιανών ήρχε το κάθε μέρα να πάρει την ευχή του και να ζητήσει βοήθεια για τα προσωπικά του προβλήματα. Είχε τη φήμη ότι επιτελεί θαύματα και εξεδίωκε τους δαίμονες από τους ενοχλουμένους υπό πνευμάτων πονηρών. Στο κελί του είχε και θαυματουργό εικόνα της Θεοτόκου, την οποία προσκυνούσαν οι επισκέπτες του, αφού τους υποδεχόταν με αγάπη και χαρά. Κάθονταν έξω στο προάβλιο του κελιού του και τους δίδασκε με παρενέσεις και νουθεσίας ηθικάς και ψυχοφελής. Πολλές φορές οι ακροατές του έβλεπαν φως πάνω από την οσιακή κεφαλή του. Με ευχαρίστηση δε οι χριστιανοί άφηναν μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία ο Άγιος έδιδε ελεημοσύνη.
1: Ο Κεσάριος Δαπώντες αναφέρει: «Έτρεχαν οι χριστιανοί εις αυτόν και συνάζοντο εις το κατερλή χιλιάδες. Ψεύματα δεν γράφω, υπερβολήν δεν κάνω. Ατός μου ο θαλμοφανός τους είδα τρεις φορές. Ου μόνον δε ο χιδαίος λαός, αμή και οι επίσημοι άρχοντες και αρχόντισες, δόμνες και αφεντάδες, διδάσκαλοι ιερείς, αρχιερείς, ως και πατριάρχε. Νομίζω πως εσυνάζοντο τόσοι, όσοι στους παλαιούς μεγάλους οσίους μας, Αντωνίους και Παχωμίους και τους Ομίους, όθεν εθαύμαζαν Φράγκοι, Αρμένιδες, Εβραίοι και Τούρκοι και μεγάλοι των Τούρκων και κανείς δεν εμπόδιζε και τούτο θαύμα. Πολλοί επίσκοποι και πατριάρχε τον εσέβοντο, ο δε Αγιότατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ο Πέμπτος τον είχεν πνευματικόν πατέρα. Επισκέπτας είχε τον Αλεξανδρίας Μανθαίο, τον Κωνσταντινουπόλεως Παΐσιο, τον Χαλεπίου Γενάδιον. Οι Τούρκοι τον κατεδίωξαν και βιαίως τον εξόρισαν από το κατερλί. Δεν έχουμε βέβαιες πληροφορίες για το τέλος του. Πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του Αγίου Αυξεντίου, το σπίτι του ονομαζόταν του Οσίου. Στο σπίτι του Οσίου εγκαταστάθηκε η έδρα της Μητροπόλεως Νικομιδίας το 1801 από τον Μητροπολίτη Αθανάσιον. Οι χριστιανοί του Κατερλή που βρίσκονται σήμερα εγκατεστημένοι εις κάτω Σταυρών και Καλαμαριά τιμούν στην καινούργια τους πατρίδα τον Άγιο Αυξέντιο. Χριστιανοί κατερλιώτες κατοικούνται στην Βαμβακιά Σερών, κατήχαν μέρος λειψάνων του Αγίου, τα οποία και προσέφεραν στο ναό Αγίας Παρασκευής κάτω Σταυρού. Η μνήμη του Αγίου Αυξεντίου του Νέου τιμάται μεγαλοπρεπώς στις 14 Φεβρουαρίου.

Ο Κεσάριος Δαπόντες λοιπόν γράφει «Και πως διδάσκοντος αυτού εις το κονάκιόν του και καθημένου του λαού εις το προάβλιόν του, είδασιν όλοι τους εκεί φως ένα εκκατεύει και εις το μέρος του λαού ανάμεσα εσέβει». Και άνωθε της κεφαλής εκείνου ζωγραφιάς, πολλάς και άλλες και Χριστού και της υπεραγίας. Εγώ δεν είδα από αυτά ολότελα κανένα, είδα δε άνθρωπον καλός με φάνηκε εμένα. Πλην ίσως ελαθάστηκα, διότι τας καρδίας γνωρίζει μόνον ο Θεός πάσας μετακριβίας. Και πάλιν λέγουσι σοφοί, κανείς μη μακαρίζει προτέλους ποτέ άνθρωπο και μη τον διορίζει. Με λόγον έβλεπα καλόν το στόμα του γεμάτων, αν και ήτο αμαθής και εκ των αγραμμάτων. Είδα ωφέλιαν κοινήν, αλλά όμως και μεγάλην, εις την κακίαν του καιρού τούτου την πιο παράλλην. Είδα πως εσυνάζετο πολύ ελεημοσύνη και είδα πως εδίδετο άλλης αυτής εκείνη.

Ταύτα ο κυραυξέντιος έκαμε ο Ανδριώτης και ιεροδιάκονος και συνηλικιώτης εις το χωρίον Κατερλή το της Νικομιδίας μεγάλα πράγματα αδελφέ όντως επαληθείας. Τούτος επέρασε θαρώ εις την ονομασία και εις το πλήθος του λαού και την δοσοληψία τον Άγιο Αυξέντιο το συνονόματόν του, όπου αναγνώσκοντας το συναξάριό του, πως εχρημάτισεν αυτός εκείνου του αιώνος εις ένα όρος εκεί κοντά, πέρα της Χαλκιδόνος, και λέγεται και σήμερον όρος του Αυξεντίου, ως κατοικία και μονή εκείνου του Αγίου.

0: διπορικό μας στη Βόρειο-Ανατολική Χαλκιδική έφτασε στο τέλος. Γεμάτη από αισθήματα ευλάβειας και ευχαρίστησης, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγία Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6:30 με 9:30 το πρωί. Θα τελεστεί η αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας.

0: Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο και Θαυματουργό Κενδέα. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ευάγγελος Γκίκας.
1: Εν ασκήσει Άγιε Θεόν δοξά σας, παρά αυτού απείλη φάστην των θαυμάτων δωρεάν. Πάτερ Κενδέα μακάριε, πάση παραεχών ταχείαν βοήθειαν. Πώς μου λοιπόν πάσαν τριφήν, υπερκοσμίω πόθο και των οικείων την στοργή να παρνησάμενο σοφέ, εν θεολείπτο λογισμό, και την ελεγγαμένη κατοικολούθησας Χριστό, άρα σε πόμον των σταυρών θερμότητη καρδίας, και εν Παλαιστίνη στερός αγωνισάμενος, και εν Κύπρο πολλοπλέον λάμψας της καμάτης, και δοξάστης της θαύμασης. Και των δαιμόνων διώκτης φανής ποικίλας ασθενίας ψυχής και σώματος θεραπεύεις τον ευλαβός προσιών.

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και Ενδέου του Θαυματουργού. Άγξας λογισμής ως καλλινής παν πάθος, Πάτριον γην καταλήψας την άνω έβρε της τέκνης πλουτών τάφων. Τες αυτού πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σεν ελεή και ικτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελεή σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθού.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αρσενίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και Ενδέου.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγία Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6:30 με 9:30 το πρωί. Θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Θα γίνει ο Εσπερίνος και την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου.

Η Αγία Μυροφόρος και η Απόστολος Μαρία η Μαγδαληνή, σύμφωνα με παλαιές πληροφορίες, επιτέλεσε ένα τεράστιο ιεραποστολικό έργο. Συγκεκριμένα, εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αίγυπτο, στην Φινίκη, στην Συρία, στην Παλαιστίνη, στην Παμφία και στην Έφεσο.

Η Μαρία η Μαγδαληνή είδε πρώτη την Ανάσταση του Χριστού, βεβαίως όμως πρώτη από τις άλλες μυροφόρες, όχι όμως πιο πριν από την Υπεραγία Θεοτόκο την μητέρα του. Σχετικά με το θέμα αυτό ο Γρηγόριος Θεσσαλονίκης και ο Κάλιστος στο Συναξάριο του Πάσχα λένε ότι πρώτη η Θεοτόκος είδε τον Αναστάντα Χριστό και ότι για αυτήν ανοίχθηκε ο τάφος και όλα τα ουράνια και τα επίγεια.

μοίρα προσεκόμισας Χριστό τεθυμένο μνήματι και της νεκρής την Ανάσταση πάσιν εμπνέοντι και ειδούσα τούτον πρώτη προσεκίνησας Μαρία Θεοφόρε δακρύουσα δύο οικέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

σταυρό καθυλούμενων Χριστών, καθορόσα έκλες Μαγδαληνή και κράυγαζες. Τι το ορώμενον, η ζωή πώς θνίσκει, και οι κτήσεις βλέπουσα κλονείται και φωστήρες σκοτίζονται. Διο οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

22 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαργίας της Μαγδαλίνης. Πρώτη κατηδούσα την Θείαν Ανάστασιν Μαρία η Μαγδαληνή του πρώτου των αγαθών αιτίου, του την ημετέραν ευσπλάχνος φύσιν Θεόσαντος, πρώτη και Ευαγγελίστρια εδείχθης βοώσα της Αποστόλης, την αθυμίαν αποθέμενη, την ευθυμίαν αναλάβετε και δεύτε κατοπτεύσατε Χριστόν εξαναστάντα και κόσμο παραδείγματι.

Σύμφωνα, αγαπητοί ακροατές, με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα Ιερά Ευαγγέλια, η Μαρία η Μαγδαληνή είναι η σπουδαιότερη από τον κύκλο των γυναικών εκείνων, οι οποίες με διακριτικότητα ακολουθούσαν τον Χριστό και τους μαθητές του και τους φρόντιζαν με δικά τους έξοδα. Είναι αυτές που θα ονομαστούν αργότερα μυροφόρες, διότι πήγαν πρωί-πρωί στον τάφο για να λείψουν με μοίρα το σώμα του Κυρίου και δεν το βρήκαν, διότι είχε αναστηθεί. Αρχηγός της ομάδας και ενδεχομένως η πιο μεγάλη στην ηλικία, υπολογίζεται 60 ετών περίπου, ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή. Τα Ευαγγέλια την αναφέρουν σχεδόν πάντα πρώτη όσες φορές ονομάζουν τις γυναίκες του κύκλου αυτού. Από την ζωή της Μαρίας, την πρώτης γνωριμίας της με τον Χριστό, υπάρχει μια μόνο πληροφορία που τα λέει όλα. Ήταν, λέει, δαιμονισμένη. Είχε μέσα της 7 δαιμόνια και υπέφερε πολύ. Από την τυραννία των δαιμονίων την απάλαξε ο Κύριος Θαυματουργικός. Από τότε η Μαγδαληνή, προφανώς για λόγους ευγνωμοσύνης, αφοσιώθηκε όλος διόλου στην υπηρεσία του Κυρίου και των μαθητών του, σχηματίζοντας γύρω της μια ομάδα Αγίων γυναικών, από τις οποίες μερικές ήταν μητέρες των μαθητών του Ιησού, όπως η Σαλώμη, η μητέρα του Ιωάννου και του Ιακώβου, η Μαρία η του Κλοπά, η μητέρα του Σίμωνος και του Ιούδα, η Παρθένος Μαρία, η μητέρα του ίδιου του Ιησού και άλλες. Η Μαρία λεγόταν Μαγδαληνή, διότι καταγόταν από τα Μάγδαλα, όπως λέμε Παλαιστινή, από την Παλαιστίνη, ή Νιγρητινή, από την Νιγρήτα. Η παράδοση της Εκκλησίας, η οποία σαφώς διατυπώνεται σε ένα αναστάσιμο ύμνο, φέρει την Μαρία ως Παρθένο, και ίστατο Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντον σου σώμα, εσκύλευσα στον Άδη, μη πειρασθείς υπ' αυτού, υπήντησα στη Παρθένο δωρούμενο στην ζωήν. Ο Μέγας Φώτιος ενισχύει την άποψη αυτή λέγοντας ότι η ιστορία την Μαγδαληνήν ταύτην διαβίου Παρθένων διδάσκουση. Και είναι λογικό, αν σκεφτούμε ότι πριν, σαν δαιμονισμένη, δεν είχε συναψει γάμο. Όταν πάλι θεραπεύθηκε, αφοσιώθηκε αμέσως στον Χριστό που την έκανε καλά. Επομένως, δεν υπήρξε ποτέ έγγαμος, υπήρξε Παρθένος. Με πολύ λύπη πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στην Δύση έχουν γραφεί από αθέους πολεμίους της πίστεως πολλά εναντίον του Αγίου Προσώπου της, σε συνάρτηση με το αμόμητο πρόσωπο του Κυρίου, τα οποία όμως, εκτός του ότι είναι ασεβή, είναι και ανιστόρητα και μυθώδη και φαντασιώδη και αυθαίρετα και αστήρικτα και συκοφαντικά. Και όμως γράφτηκαν και τα γραπτά μένουν στη διάθεση όλων των κακοβούλων εχθρών του Ιερού Ευαγγελίου και των Αγίων Προσώπων. Και σήμερα από αυτούς τους φεδρούς μύθους διάφοροι χυδαίοι άνθρωποι, μυθιστοριογράφοι, λογοτέχνες και συγγραφείς θεατρικών και κινηματογραφικών έργων αντλούν και εκχύνουν βόρβορο κατά του αναμαρτήτου Ιησού και της Παρθένου Μαγδαληνής. Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα μας. 10-11 φορές αναφέρεται η Μαγδαληνή στα Ιερά Ευαγγέλια. Θα παρατεθεί εδώ η εκτενέστερη από όλες τις αναφορές με άκρα συντομία, όπως αυτή βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 20. Λέγεται εκεί ότι το πρωί της Κυριακής, ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι, η Μαγδαληνή έρχεται στο μνήμα για να αλείψει με αρώματα το σώμα του Ιησού κατά την τότε νεκρική συνήθεια. Καθώς έκλαιγε, σκύβει από το στόμιο στον τάφο
και βλέπει δύο λευκοφορεμένους αγγέλους να της λένε «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς?» Και εκείνη απαντά «Κλαίω, διότι πήραν τον Κύριόν μου από τον τάφο και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Και ενώ έλεγε αυτά, γυρίζει ξαφνικά το κεφάλι προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησούν, αλλά δεν κατάλαβε ότι είναι ο Ιησούς αναστημένος. Νόμισε ότι είναι ο Κυπουρός. Της λέει ο Ιησούς «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς?» «Κύριε», του αποκρίνεται εκείνη, «αν τον πήρες εσύ, πες μου σε παρακαλώ πού τον έβαλες και εγώ θα πάω να τον σηκώσω». Τότε, επιτρέποντας ο Ιησούς να καταλάβει και την μορφή του και την φωνή του, της λέει «Μαρία». «Διδάσκαλέ μου», λέει εκείνη, και πέφτει στα πόδια του. «Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις», της επιτάσσει, «διότι δεν έχω ανεβεί ακόμα στον πατέρα μου, αλλά όπου να είναι ανεβαίνω. Πήγαινε στους μαθητές μου, που τώρα πια τους λέω αδελφούς μου, και πες τους ότι ανεβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα τους και Θεό μου και Θεό τους». Και έκανε την Μαγδαληνή ο Χριστός Ευαγγελίστρια των Ευαγγελιστών. Σύμφωνα με κάποια αξιόλογη αλληγορική ερμηνεία, η Μαρία εδώ παριστάνει την Εκκλησία. Το δε νόημα των λόγων του Κυρίου είναι το εξής: «Δεν θέλω να με πλησιάσεις σωματικώς και λάβεις πείραν μου με τις σωματικές σου αισθήσεις, σε παραπέμπω σε κάτι υψηλότερο. Περίμενε να ανεβώ στον πατέρα μου και τότε θα με εγγίζεις πιο πραγματικά, αφού όργανο αντιλήψεως θα έχεις τότε όχι την αφή και την όψη, αλλά την πίστη». Θα σημειωθεί εδώ μια ωραία παρατήρηση του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όπως ελέγχθη η Μαγδαληνή, ενώ συνομιλούσε με τους αγγέλους, γύρισε το κεφάλι της απότομα προς τα πίσω. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος ρωτάει «Πώς στα καλά καθούμενα γύρισε πίσω το κεφάλι της?» Και απαντά ο ίδιος «Μου φαίνεται ότι ενώ έλεγε αυτά στους αγγέλους η Μαγδαληνή, ξαφνικά εμφανιστής ο Χριστός πίσω της εξέπληξε τους αγγέλους, οι οποίοι έκαναν κάποιο ευχάριστο μορφασμό. Αυτός ο μορφασμός έκανε τη γυναίκα να στρέψει το κεφάλι της προς τα πίσω για να δει και αυτοί ποιον είδαν οι συνομιλητέ της και ξαφνιάστηκαν». Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή αναγάπησε με υψηλή και ανώτερη αγάπη τον Κύριο. Αυτό συνέβη όχι μόνο διότι το χαριτόβρητο πρόσωπο του Κυρίου ήταν αξιέραστο, αλλά και διότι η ίδια ήταν ευγενής και ευγνώμων. Δεν θα έπρεπε άραγε η ευγνωμοσύνη να ξεπηγάζει από την καρδιά όλων των χριστιανών, αφού κατά την βάπτισή μας ο Κύριος μας απάλλαξε όχι από 7, αλλά από εκατοντάδες δαιμόνια που ενφόλευαν μέσα μας. Δεν θα έπρεπε να τον ευγνωμονούμε, και διότι με το μυστήριο της αφέσεως μας απαλλάσσει από τα αμαρτήματά μας που μας καταδυναστεύουν και διώχνουν την χαρά και την ειρήνη.

τα ουράνια υμνήσε και χαριτωμένη μήτηρα νύμφευτε, και εμείς δοξολογούμεν την ανεξιχνία στον σου γέννησιν, Θεωτό και Παρθένε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Χριστό το δίμας εκ Παρθένου τεχθέντη, σε μνή Μαγδαληνή, οικολούθης Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα. Όθενε σήμερον την Παναγία σου μνήμηνε ορτάζοντες, ανεφημούμεν σε πίστη και πόθο γεραίρομεν.

22 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαργίας της Μαγδαληνής. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης. Η Μαρία ήταν από κάποια πόλη της Γαλιλαίας που βρισκόταν πλάι στη λίμνη της Τιβεριάδος και λεγόταν Μάγδαλα. Γι' αυτό και η Αγία έχει την επωνυμία Μαγδαληνή, αφού ο Ιησούς της έβγαλε τα 7 δαιμόνια από τα οποία υπέφερε, έγινε μαθήτρια του πιστή και αχώριστη, ακολουθώντας τον και διακονώντας τον μέχρι τον Σταυρό και τον Τάφο. Και τότε, γυρίζοντας στην Ιερουσαλήμ με τις υπόλοιπες μυροφόρους, ετοίμασαν τα αρώματα για να αλείψουν το σώμα του Κυρίου. Την δε Κυριακή πολύ πρωί έρχονται στο μνημείο και πριν ακόμα φανούν οι άγγελοι που ανήγγυλαν την Ανάσταση του Κυρίου, βλέποντας η Μαγδαληνή τον λίθο σηκωμένον από το μνημείο, τρέχει και τον αγγέλει στον Πέτρο και τον Ιωάννη. Ξαναγυρίζοντας ευθύς στο μνημείο και κλαίοντας απ' έξω, αξιώθηκε πρώτη να ειδεί τον Κύριο αναστημένο. Τότε και προσπέπτοντας τα πόδια του, άκουσε το μίμου άπτου. Η δε Αγία Μαρκέλα ήταν από τη Χίο, παρθένος, σεμνή και πολύ ενάρετη, τηρούσε με ακρίβεια τις ευαγγελικές εντολές, δεν υπέκυψε στην ακόλαστη επιθυμία του πατέρα της και υπέστην από αυτόν μαρτυρικό θάνατο. Ο Χριστός την δόξασε με ποικίλα θαύματα. Στην Χίο δείχνουν τον τόπο του μαρτυρίου της Αγίας, όπου και έχει ιδρυθεί εκεί ο ναός της.

Μας είναι άγνωστο, αγαπητοί ακροατές, πότε έζησε η Αγία και Παρθενομάρτης Μαρκέλα. Στο λιμονάριο αναφέρεται ότι ήταν από την Χίο, αλλά γι' αυτό δεν έχουμε καμιά αρχαία μαρτυρία. Η Οσία Μαρκέλα έγινε γνωστή από το ότι οι κάτοικοι του νησιού Χίου πριν από πολλά χρόνια είχαν ναό στο όνομά της που έκανε πολλά θαύματα. Μεταξύ των άλλων θαυμάτων διηγούνται και αυτό, ότι στην παραλία που ήταν ο ναός της Οσίας βρίσκουν χαλίκια γεμάτα αίματα πυγμένα που αφού τα ξύσουν τα βάζουν σε αγγεία και τα έχουν για να θεραπεύουν ασθένειες. Ψάλλει η εκκλησία μας το απολυτίκιο της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης, της αγνίας το Ρόδον και της Χίου το βλάστημα, την Αγίαν Μαρκέλλαν ενωδές ευφημίσομεν, τμηθείς αγάρ χειρίτη πατρική, ως φύλαξ εντολόντων του Χριστού, ρώση νέμι και κινδύνων απαλλαγήν, τες προς αυτήν κραυγάζουσι, δόξα το δεδοκότης ίσχυν, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ή άματα.

αυτοκτόνου. Ψυχή στα σκόρα σε σβέσε, η μαύρωσε το νου μου. Βιάζει και πειράζει με.

0: ιδρύματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές μονές, Ιεράς Μητροπόλεως, Δρυνουπόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης. Η Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου στο Μίου Κονίτσης ιδρύθηκε το 1412. Βρίσκεται 8 χιλιόμετρα έξω από την Κόνιτσα, απέναντι από το παλιό μονάστηρο. Το καθολικό είναι ρυθμού βυζαντινού μετρούλο, αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτόκου. Η Μονή ανακαινίστηκε το 1774 και εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ιερά Μονή Ισοδίων Θεοτόκου Μολύστης ιδρύθηκε το 1819 όπως αναφέρεται σε επιγραφή του Καθολικού. Υπήρχε παλαιότερο μοναστήρι πριν από το 1672 και πιθανώς τον 12ο αιώνα. Βρίσκεται στη Μόλιστα, χωριό της επαρχίας Κονίτσης, γύρω στα 16 χιλιόμετρα από την Κόνιτσα. Το Καθολικό είναι απλή βασιλική αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου. Σώζονται και λίγα κελιά. Ιερά Μονή Κλαδόρμης πιθανολογείται ότι είναι του 17ου αιώνος. Βρίσκεται μετά το χωριό Αγία Παρασκευή, κοντά στο χωριό Φούρκα της επαρχίας Κονίτσης. Σώζεται μόνο ο ναός αφιερωμένος στο γενέσιο της Θεοτόκου, καθώς και λίγα κελιά.

Ιερά Μονή Ζέρμας φέρεται από επιγραφές ότι ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα. Η προφορική παράδοση ανάγει την πρώτη ίδρυση της Μονής το 1671 μαζί με τη Μονή Μολυβδός και Πάστου, χωρίς να αποδεικνύεται ιστορικά. Βρίσκεται στο χωριό πρώην Ζέρμα, κοντά στο νέο οικισμό Πλαγιά, στη θέση Κρούσιανα, και στο χωριό Δροσοπηγή, στη μέση της διαδρομής Κονίτσης Νεαπόλεως, 3 χιλιόμετρα από την Εθνική Οδό, μέσα σε δάσος από βελανιδιές.

ναός είναι τύπου βυζαντινού, τρίκλιτος, με τρεις τρούλους, δικαιώνιους και πλακοσκεπής. Είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, αλλά κατεστραμμένες. Είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου και εορτάζει στις 15 Αυγούστου. Η Μονή προσέφερε σημαντικά στην πολιτιστική, κοινωνική και εθνική ζωή της περιοχής. Υπήρξε ορμητήριο κλεφτών και οπλαρχηγών κατά τον ξεσηκωμό του έθνους εναντίον των Τούρκων. Ήταν κέντρο παιδευτικό και οικονομικό. Σήμερα υπάρχει μόνο ο ναός.

μονή Γκούρας είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Φέρεται από την παράδοση ότι είναι του 16ου αιώνος. Βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από το χωριό Αηδονοχώρη, κοντά στη Μονή Μολύβδος και Πάστου, κτισμένο πάνω σε βράχια, γι' αυτό και λέγεται Γκούρα, από την αλβανική λέξη γκούρ, που σημαίνει πέτρα. Υπήρχε ναός που καταστράφηκε από τους Τούρκους το 1829. Το καθολικό ήταν αφιερωμένο στους ταξιάρχες, κτίσμα του 1854 με 1857, αλλά είναι ημιτελές. Σώζεται παρεκκλήσια του Αγίου Χαραλάμπους, μονόκλητος βασιλική του 17ου αιώνος με αξιόλογο τέμπλο. Διατηρούνται αρκετά κελιά και υπόγεια, καθώς και το κοδωνοστάσιο, κτίσμα του 1857. Το μοναστήρι ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική δράση, είχε ορφανοτροφείο, μισοδοτούσε τους δασκάλους και συντηρούσε τα σχολεία της περιοχής. Ήταν κέντρο γραμμάτων.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγία Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6:30 με 9:30 το πρωί. Θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Θα γίνει ο Εσπερίνος και την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

αυτό το αγνοούσαν οι σύγχρονοί του. Ο Δαβίδ όμως τώρα, να, με την ομολογία του δίδει μίαν διευκρίνηση και θέλει έτσι να δικαιώσει τον Θεόν στα μάτια των ανθρώπων. Ωστόσο, αυτή η φράση και η πράξη του Δαβίδ, το βαθύτερο νόημα που κρύβουν τα λόγια του Δαβίδ, φαίνει μπροστά μας το λεγόμενο πρόβλημα της θεοδικίας. Ένα πρόβλημα που αξίζει να το δούμε σε όσο μπορούμε δυνατόν βάθος.

είπα ότι αυτή η φράση του Δαβίδ, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε, φέρνει ενώπιον των οφθαλμών μας το λεγόμενο πρόβλημα της θεοδικίας. Τι είναι θεοδικία? Είναι το φαινόμενο της τιμωρίας του Θεού και των δοκιμασιών και των θλίψεων που επιτρέπει στους ευσεβείς. Πολλές φορές βλέπουμε στην καθημερινή ζωή ευσεβείς να τιμωρούνται και να δοκιμάζονται συνεχώς και ασεβείς να προκόπτουν και να ευημερούν. Και το παράπονο που κάποτε ο προφήτης Ιερεμίας διατύπωσε προς τον Θεόν, «Είναι ατίωδος ασεβών ευωδούτε», το διατυπώνουμε πολλές φορές και εμείς. Γιατί, Θεέ μου, ορίστε ευημερούν οι ασεβείς και οι ευσεβείς τιμωρούνται? Είναι μια απορία. Είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί ο ενάρετος, ο ευσεβής, ο άνθρωπος που έχει μέσα του φόβον Θεού, δοκιμάζεται, θλίβεται, ενώ ο ασεβής, ο αθεόφοβος, πολλές φορές ευημερεί? Είναι πρόβλημα πολύ παλαιό, όσο και η ανθρωπότης. Πρόβλημα δυσεπίλητον. Ο Σόλων λέγει, «Πολλοί μεν πλουτούσι κακοί, αγαθοί δε παίνονται». Το βλέπε και εκείνο στην εποχή εκείνη την ιδωλατρική. Κακοί να πλουτίζουν, να πλουτούν, να έχουν ευχέρεια αγαθών, ενώ αγαθοί και καλοί άνθρωποι να είναι φτωχοί. Άρα λέγει κάτι ο Σόλων, που ομολογουμένως δείχνει πλάγιον φωτισμών του Θεού και σε αυτόν τον ειδωλολάτρην. Αλλά εμείς αυτής ούδη αμυψόμεθα της αρετής των πλούτων, δηλαδή δεν θα ανταλλάξουμε την αρετή με τον πλούτον. Επί των μεν έμπεδων ΕΗ, δηλαδή η αρετή είναι αιώνιον κτήμα χρημάτων δανθρώπων, άλλοτε άλλος έχει τα χρήματα μας να σταθεί. Σήματα έχει ο ένας, άλλο τα έχει άλλος. Και ο Θουκυδίδης βλέπουμε να απορεί πως ο Νικίας, ένας άνθρωπος που ήταν ευσεβής, είχε ικτρών θάνατον. Αυτό δείχνει πως η ανθρωπή της πάντα ασχολήθηκε με αυτό το πρόβλημα από αρχαιοτάτων χρόνων.

και όταν ήλθε το φως του Ευαγγελίου, το οποίο έριξε άπλετον φως σε όλα τα ανθρώπινα προβλήματα, παρέμεινε το ερώτημα και κανείς δεν μπόρεσε να δώσει μια πλήρη, σαφή και ακριβή απάντηση. Έχουμε κάποια απάντηση από την Αγία Γραφή και από τους πατέρας Εκκλησίας. Όμως παραμένει το ερώτημα. Το ερώτημα του Σόλωνος παραμένει και σήμερα. Το ερώτημα των αρχαίων παραμένει και σήμερα. Γιατί οι ευσεβείς πολλές φορές δοκιμάζονται και οι ασεβείς έχουν μια ευημερία. Δεν είναι εύκολο η πεπερασμένη ανθρώπινη δράνεια να ερμηνεύσει τις βουλές του Θεού και τις ενέργειες της απείρου αγαθότητας του Θεού. Δεν μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε πλήρως τον Θεό και τις ενέργειες του Θεού. Ασχολήθηκαν με το πρόβλημα αυτό φιλόσοφοι, παλαιότεροι και νεότεροι, πατέρες της Εκκλησίας σοφοί. Όλες οι ερμηνείες που έδωσαν και δίδονται είναι ανθρώπινες. Ίσως το πλήρες φως του προβλήματος είναι άγνωστον. Γι' αυτό και εμείς τη στιγμή αυτή δεν φιλοδοξούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Απλώς να ρίξουμε ορισμένο φως αυτό που βγαίνει από την Γραφή και από τους πατέρες. Απλώς θα παραθέσουμε μερικές σκέψεις. Σκέψεις που βγαίνουν από το πνεύμα της Γραφής και των πατέρων. Και δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Ωστόσο, αμυδρώς θα το διαφωτίσουμε και νομίζω ότι κάθε ευσεβής πρέπει να επαναπαύεται και σε αυτό που ο Θεός το επιτρέπει να γνωρίζει. Και τα υπόλοιπα να τα εμπιστεύεται στο χέρι και στην πρόνοια του Θεού.

Συνεχίζω τη σκέψη μου επάνω στο πρόβλημα της θεοδικίας. Δεν μπορούμε εμείς να ερμηνεύσουμε την σκέψη και την ενέργεια των Θεού. Τις έγνω νουν Κυρίου ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο. Απλώς υποθέσεις κάναμε και η Γραφή, ακόμα θα έλεγα, η Αγία Γραφή, δεν μας δίνει μια πλήρη και τελή απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό και οι πατέρες δεν έχουν μια σαφή απάντηση στο πρόβλημα. Όλα όσα λέγουμε είναι ανθρώπινες σκέψεις που βγαίνουν από το πάνω της Γραφής και των πατέρων, χωρίς να αποτελούν και μια πλήρη λύση του προβλήματος. Λέγω λοιπόν μερικές έτσι σκέψεις και υποθέσεις. Ίσως δοκιμάζει ο Θεός κάποιον που φαίνεται ευσεβής. Τιμωρεί κάποιο κρυφό σφάλμα του ίσως, που οι άλλοι δεν το ξέρουν. Παράδειγμα, ο Δαβίδ. Όταν τιμωρείτο, δεν εγνώριζε κανείς ότι είχε εγκληματίσει. Το γνωρίζουμε ο Θεός. Τιμωρούσε κρυφό παραπτωμά του. Τώρα το ομολογεί δημοσία. Τότε όμως το έκρυβε. Τότε δεν είχε μετανοήσει. Γι' αυτό δεν μπορούμε εμείς ούτε να πούμε ότι αυτός ο ευσεβής που τιμωρείται έχει κάποιο κρυφό παράπτωμα, αλλά ούτε να κρίνουμε και να καταδικάσουμε τον Θεό ότι γιατί τιμωρείται ευσεβή. Ίσως να υπάρχει κάποιο κρυφό παράπτωμα. Έπειτα πολλές φορές ενάλλης πτέωμεν και ενάλλης επαναλαμβάνομεν. Όμως υπάρχει και αυτή η εκδοχή που βγαίνει σαφώς από το παράδειγμα του Δαβίδ. Έπειτα μπορεί να τιμωρεί ο Θεός κάποιον ευσεβή, διότι θέλει με την τιμωρία και την δοκιμασία να τον ανεβάσει περισσότερον. Τον δοκιμάζει όπως δοκιμάζεται ο χρυσός στο καμίνι. Παράδειγμα, ο Ιώβ. Ο Ιώβ δοκιμάστηκε πολύ ευσεβέστατος, αλλά εκ της δοκιμασίας εξήλθε αδάμας, χρυσός, ανώτερος. Δοκιμάστηκε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Εκ της δοκιμασίας βγήκε ήρωας. Μπορεί λοιπόν ο Θεός και για να ανεβάσει κάποιον ευσεβή σε υψηλότερα επίπεδα να το επιτρέψει κάποια δοκιμασία. Έπειτα στερών ο Θεός από κάποιον κάποιο αγαθό, κάποια άνεση, δυνατόν να τον ευεργετεί, γιατί πολλές φορές εμπόδια υπήρξαν σωτήρια. Γι' αυτό και ο λαός λέει κάθε εμπόδιο είναι καλό. Ενθυμούμε τη στιγμή αυτή ένα ομολογωμένο συγκινητικό έτσι πασχατικό που είχε γνωστεί προ πολλών ετών, όταν κάποτε έπεσε ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής στη θάλασσα. Η δουλειά αυτή είναι προ 15 ετών, αν δεν απατώμε. Μου έχει μείνει ζωντανά στη μνήμη το γεγονός εκείνο. Τότε έγραψαν εφημερίδες ότι ένας εκ των επιβατών που είχε βγάλει εισιτήριο επήγε και δεν πρόλαβε, είχε να χωρίσει το αεροπλάνο και θλίβει πάρα πολύ με τα δακρύων, διότι έχασε την πτήση και δεν θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του. Αν δεν απατώ με το αεροπλάνο, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Όταν έπειτα από λίγο εγνώστηκε ότι το αεροπλάνο έπεσε, είδε ότι ο Θεός επενέβη κατόπιν θεματουργικών και από το πικρό έβγαλε γλυκή. Εθλίβεται ότι έχασε το αεροπλάνο. Εσώθηκε ως εκ θάματος. Να, ότι πολλές φορές κάτω από τη θλίψη μπορεί να υπάρχει κάποια σωτήρια επέμβαση του Θεού. Μήπως έπειτα δεν έχουμε άπειρες φορές περιπτώσεις ανθρώπων που η αρρώστια, η φτώχεια, κάποιο πρόβλημα τους έφερε κοντά στο Θεό. Για να επαναλαμβάνετε αυτό το γραφικό, Κύριε, εν θλίψεσιν εμνίστημέν σου. Και θα πω άλλο ένα παραστατικό που το γνωρίζω πάρα πολύ. Νέος άνθρωπος με οικογένεια πίσω του, είναι στρατιώτης, υπηρετεί εδώ στην Αθήνα και αποτόμως λαμβάνει μια μετάθεση για τη Μακεδονία. Εδώ στην Αθήνα βρισκόμενος βοηθούσε κάπως την πολυμελή οικογένειά του.
Όταν μετατέθη στη Μακεδονία έπεσε σε θλίψη, γιατί η οικογένεια τότε θα δοκίμαζε ορφάνια μεγαλύτερα. Ο πατέρας είχε πεθάνει. Όμως η μετάβασή του εκεί ήταν πηγή ευλογίας, διότι εκεί που πήγε είχε ευκαιρίες να βοηθήσει την οικογένεια πολύ περισσότερων. Και με περιστατικά που συνέβησαν, απεδείχθη πως η πρόνοια του Θεού τον έστειλε στη Μακεδονία για να βοηθηθεί η οικογένεια περισσότερων. Δεν ξέρουμε την βουλή του Θεού. Πίσω από αποτυχίες κρύβονται ευεργεσίες. Πίσω από φτώχεια κρύβεται πολλές φορές ταπείνωσης, μετάνοια και σωτηρία ψυχής. Πίσω από αρρώστια κρύβεται πολλές φορές σωτηρία. Είναι η σκέψη του Θεού ανεξιχνίαστη. Ο Θεός ματαιώνει κάτι που εμείς το επιθυμούμε πάρα πολύ, στενοχωρούμεθα. Όμως αυτή η ματαίωση μπορεί να μας γλιτώσει από μεγάλο κακό. Μου εξιστορούσε κάποιος ένα ομολογωμένως θαυμαστό γεγονός. Κάποιος χωρικός, πάρα πολύ ευσεβής, παραθέριζε στην εξοχή και είχε στήσει μία καλύβη, όπως τον παλαιό καιρό γινόταν συνήθως, κάτω από ένα δέντρο, και είχε την οικογένειά του. Ένας βίος άνεμος του κατέστρεψε την καλύβη, του κατέστρεψε πολλά από τα αντικείμενά του και ξαναγκάστη την ημέρα κοινική να πάρει τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να μείνουν πιο πέρα άστεγοι και να κλαίνε. Το βράδυ έπεσε κεραυνός επάνω στο δέντρο και έκαψε και το δέντρο και τα υπολείμματα της καλύβης. Όταν το είδε, δόξαζε το Θεό. Εάν δεν είχε προηγηθεί ο μεγάλος άνεμος να του καταστρέψει την καλύβα, θα σκοτώνονται από τον κεραυνό. Να, ότι κάποια δοκιμασία ήταν γι' αυτόν σωτήρια επέμβαση του Θεού. Τον έσωσε ο Θεός από καταστροφή. Από το πικρό βγαίνει η γλυκή. Δεν ξέρει κανείς, όπως είπα, τις βουλές του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευόμαστε στο Θεό. Πολλοί οι λόγοι είναι κατά τον οποίο ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες. Υποθέσεις κάναμε. Αυτές οι υποθέσεις όμως δίνουν κάποιο αμυδρό φως στο πρόβλημα. Δεν το λύουν. Θα συνεχίσουμε την παράθεση σκέψεων και υποθέσεων.

Συνεχίζω, αγαπητή μου ακροατέ, τη σκέψη μου πάνω στο πρόβλημα της θεοδικίας. Όχι μόνον ίσως ο Θεός τιμωρεί κάποιο κρυφό αμαρτημά μας, ίσως ο Θεός με την δοκιμασία θέλει την πνευματική μας ανύψωση, την αφύπνισή μας, ίσως ο Θεός με τη δοκιμασία θέλει να μας προφυλάξει από μεγαλύτερο κακό, ίσως ο Θεός με τη δοκιμασία θέλει να μας ανοίξει τα μάτια, όπως είπαμε προλίγου. Αλλά μπορεί και μια δοκιμασία μας να είναι τιμωρία αμαρτιών προγόνων μας. Υπάρχει και αυτή η φωνή από τη γραφή. Πληρώνει κανείς αμαρτίες προγόνων. Θα πείτε, είναι δίκαιο αυτό? Όταν είμαι ευσεβής, όλα βγαίνουν για το καλό μας, έστω και αν έχουν μια δοκιμασία. Ωστόσο, υπάρχει και αυτή η σκέψη στη γραφή. Οι πατέρες αυτών έφαγαν όμφακες και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Δηλαδή, οι προγονείς των έφαγαν άγουρα και μούδιασαν τα δόντια των παιδιών. Αυτό βέβαια δείχνει και το νόμο της κληρονομικότητας. Ωστόσο, και την σκέψη πως δυνατόν να πληρώνει κάποιος απόγονος αμαρτία και ενός προγόνου του. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το εξής. Αυτό που εμείς πολλές φορές κρίνουμε για ευτυχία δεν είναι ευτυχία πάντα για το Θεό. Για μας ευτυχία είναι η υγεία, οι απολαύσεις, τα υλικά αγαθά, τα αξιώματα, το χρήμα, η ομορφιά. Για το Θεό όμως κανένα από αυτά δεν είναι ευτυχία, εάν δεν υπάρχει η πραγματική αρετή, η ευσέβεια γνησία, η συνείδηση, η λεπτή και ακριβής, εάν κανείς δεν ζει ενωμένος με τον Θεό. Για μας η παρούσα ζωή είναι σκοπός. Για αυτή και μόνο ενδιαφερόμεθα. Αυτή μας απασχολεί. Αυτή θέλουμε να είναι αδιατάρακτη. Για το Θεό όμως η παρούσα ζωή είναι μία διάβαση, ένα πέρασμα, ένα στάδιο. Και για τους εκλεκτούς του επιφυλάσσει ο Θεός δόξα και απόλαυση τους ουρανούς. Ουκ άξε τα παθήματα του νυν καιρού, προστιμένος αν δόξαν αποκαλυφθεί είναι εις εμάς. Πολλές φορές αυτό που εδώ νοσταλγούμε κρύβει κινδύνους που ο Θεός τους βλέπει, ενώ εμείς δεν τους βλέπουμε, είμαστε τυφλοί. Ο πλούτος πόσους κινδύνους κρύβει και πόσοι άνθρωποι όταν απέκτησαν χρήματα έγιναν όχι καλύτεροι αλλά χειρότεροι και έτσι το χρήμα απέβη κατάρα. Η δόξα πόσους κινδύνους κρύβει, πόσοι διότι ανέβηκαν, διότι πήραν κάποια θέση, κάποιο αξίωμα, έπαψαν να είναι σωστοί άνθρωποι, έπαψαν και άνθρωποι, γιατί πολλές φορές τα αξιώματα αλλοιώνουν τον χαρακτήρα. Είναι κίνδυνος και η δόξα και τα αξιώματα και ο πλούτος, και πολλές φορές ο Θεός τα αφαιρεί για να αφαιρέσει τις αιτίες πολλών κακών που θα γινόταν στους εαυτούς μας. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να δώσουμε ακριβή ερμηνεία γιατί ο Θεός μας αφαιρεί, γιατί μας επιτρέπει κάποτε να μην απολαμβάνουμε αυτά που θέλουμε. Όμως πρέπει να επαναπαυόμαστε στη βουλή του Θεού. Εξυπηρετούν πάντα το συμφέρον μας οι ενέργειες του Θεού, και όταν μας στερεί τον πλούτον το κάνει από αγάπη, όταν μας στερεί την υγεία το κάνει από αγάπη, όταν μας στερεί τα αξιώματα κάνει από αγάπη. Δεν πρέπει να κοιτάμε αυτά που αρέσουν σε εμάς, αλλά αυτά που αρέσουν στο Θεό. Ο Θεός θέλει να παραδώσουμε τους εαυτούς μας με πίστη στην πρόνοιά του, σαν τα μικρά παιδιά. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην Θεία Πρόνοια, αφού και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι οι ρυθμισμένες, όπως είπε ο Κύριος. Ο Θεός θέλει να ασκούμεθα στην υπομονή. Παράδειγμα, ο Λάζαρος ήταν κάτω και όποιος τον έβλεπε θα έλεγε τον δυστυχή, ενώ ο πλούσιος όλοι τον ζήλευαν όταν ευτυχής. Απεδείχθη όμως ευτυχής ο Λάζαρος και δυστυχής ο πλούσιος, γιατί πέρασε η αυλαία του παρόντος κόσμου και άνοιξε άλλος κόσμος
που στον κόσμο των άλλων ο μεν Λάζαρος, ο θλιμμένος ήταν πανευτυχής, ο δε πλούσιος ήταν ο δυστυχής. Μήπως ο Θεός επιτρέπεται κάποτε τις δοκιμασίες για να μας αποσπάσει από τα του κόσμου, αφού η γη είναι εδώ πρόσκαιρη και δεν πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι στα υλικά? Μήπως θέλει ο Θεός με τις δοκιμασίες να μας ανεβάσει στον ουρανό και να νυψωθεί η καρδιά μας στον ουρανό πιο πολύ, να νοσταλγήσουν τον ουρανό και να πάψουν να είναι προσκολλημένοι εδώ στη γη? Εδώ στη γη τα πράγματα δεν είναι πάντοτε όπως τα θέλουμε. Εν ιδρώ του προσώπου ο ευσεβής τρώει τον άρτο. Εκεί στον ουρανό όμως, εκεί δεν θα υπάρχει ούτε λύπη, ούτε πόνος, ούτε πένθος. Και εκεί η κατάσταση είναι αιωνία, ενώ εδώ είναι πρόσκαιρη. Θέλει λοιπόν ο Θεός να μας βοηθάει ώστε, να μας βοηθήσει ώστε να νοσταλούμε τον ουρανό, εκεί που είναι η μακαριώτης. Θέλει ίσως με τις δοκιμασίες που επιτρέπει να μας αποκολλήσει από το ορατόν, το πρόσκαιρο, το φτηνό, το αμαρτωλό, το επίγειο, και να μας ανυψώσει προς τα αιώνια, τα αναφέρετα, τα μακάρια. Εμείς δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, τις βουλές του Θεού, τις εγνωνούν Κυρίου ή τι συμβουλός αυτού έγινε.

Γιατί λοιπόν ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες και μάλιστα στους ευσεβείς? Είπαμε ένα ερώτημα και ένα πρόβλημα. Κάνουμε τη στιγμή αυτή μερικές υποθέσεις. Λέμε μερικές σκέψεις και μάλιστα σκέψεις που βγαίνουν από το πνεύμα της Γραφής. Αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα. Απλώς μας βοηθάει. Απλώς βοηθούμεθα στην λύση του προβλήματος. Ωστόσο, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ό,τι επιτρέπει η αγαθότητα του Θεού, το επιτρέπει από αγάπη. Και όταν μας τιμωρεί από αγάπη. Και όταν μας δοκιμάζει από αγάπη. Και μάλιστα το ερώτημα εκείνο το τόσο καυτό, γιατί πολλές φορές οι ασεβείς έχουν όλες τις ανέσεις και όλες τις τα αγαθά, ενώ οι ευσεβείς έχουν δοκιμασίες. Μήπως για να ακούσουν την φοβερή φωνή απόλαυσε τα αγαθά σου εν τη ζωή σου? Μήπως διότι οι ευσεβείς δοκιμαζόμενοι γίνονται ευσεβέστεροι, και ακόμα διότι έτσι εφαρμόζουν στην πράξη το λόγιο του Κυρίου, ότι είναι στενή οδός και τεθλιμμένη αυτή που οδηγεί προς την ζωή? Μήπως διότι, όπως λέει και ο Παύλος, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διοχθήσονται? Μήπως για να μην υπάρχει στροβουλία στην ευσέβεια και να μην ακολουθεί κανείς από στροβουλία και από υπολογισμούς? Μήπως για να φαίνεται καλύτερα η αξία της ευσεβίας και να λάμπει σαν διαμάντι αρετή? Ωστόσο, οι θλίψεις για οποιοδήποτε λόγο και αν επιτρέπεται από το Θεό είναι δείγμα αγάπης του Θεού. «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγή δε πάντα ιών ον παραδέχεται». Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις τιμωρείται όλες τις αμαρτίες του. Υπάρχει και η περίπτωση αυτή, όπως είπα, του Δαβίδ. Ναι, αλλά είναι μία περίπτωση. Δεν είναι πάντοτε αυτό. Η αγάπη του Θεού πολλές φορές επιτρέπει κάποια δοκιμασία για να γίνει κανείς καλύτερος. Βγάζουν πάντοτε οι δοκιμασίες των ευσεβή καλύτερον. Σφυρατεί το χαρακτήρα του. Ισχυροποιείται η θέληση. Και η υπομονή ανεβαίνει σαν θυμίαμα στο θρόνο του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα η υπομονή. Και είναι κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Ο πόνος μαλακώνει την ψυχή, εκλεπτύνει την καρδιά, μας κάνει πιο πονόψυχους, μας δίδει μέσα μας σπλάχνα εκτιμών για τους άλλους, μας αυξάνει την αγάπη, μας απαλλάσσει από την σκληρότητα, μας απαλλάσσει από την τάση της κατακρίσεως, μας απαλλάσσει από τον εγωισμό. Ο πόνος μαλακώνει, ταπεινώνει. Είναι πολύ ωφέλιμος, πάρα πολύ ωφέλιμος. Είναι φάρμακον πικρών βέβαια, αλλά κάποτε σωτήριον. Είναι φάρμακον που πρέπει φαίνεται να το παίρνουμε για να γινόμαστε καλύτεροι. Μήπως και τα φάρμακα που δίνουν οι γιατροί είναι πάντοτε καλά? Μήπως μια εγχείρηση δεν είναι μια οδυνηρή κατάσταση και υπόθεση? Όμως ποια ωφέλεια και τι αποτελέσματα μετά έχει? Έχει την αποκατάσταση της υγείας. Περνάει κανείς από κάποιο καμίνι δοκιμασίας, περνάει κανείς από κάποια θλίψη και βγαίνει καλύτερος και βλέπει μετά την ωφέλεια, βλέπει πλουσία την ευλογία του Θεού. Η τιμωρία δεν είναι πάντοτε δείγμα ότι όντως ο Θεός μας έχει εγκαταλείψει, αλλά όπως έλεγαν οι πατέρες, είναι δείγμα ότι ο Θεός μας επισκέπτεται. Μάλιστα έχουμε περιπτώσεις πατέρων που εθλίβοντο όταν δεν είχαν δοκιμασίες και τιμωρίες. Με εγκατέλειψε, λέει ο Θεός, και γι' αυτό δεν με τιμωρεί. Βέβαια μας είναι οδυνηρά εμάς η τιμωρία. Προτιμούμε να έχουμε το χάδι του Θεού και όχι να έχουμε την τιμωρία του Θεού. Είμαι θα δύναμοι άνθρωποι.
Και πρέπει βέβαια να προσευχόμεθα να με λέμε «Κύριε, απάλλαξέ μου από τη σύγκυψη μου και από τις δοκιμασίες. Μη μου επιτρέπεις πειρασμούς». Έπειτα ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε, να το λέμε στο Κυριακή προσευχή. «Μη συνέγγιση μας πειρασμών». Όμως, όταν η αγαθότητα επιτρέπει κάποια δοκιμασία, να ζητάμε την απαλλαγή εκ της δοκιμασίας, να επαναπαυόμεθα όμως στην αγάπη, στην πρόνοια, στη στοργή του Θεού. Διότι ο Θεός ως Πατέρας γνωρίζει εκείνα που εμείς δεν γνωρίζουμε. Ο Θεός ως Παναγνώστης γνωρίζει τι μας ωφελεί και τι μας βλάπτει. Και πολλές φορές αυτά που εμείς ζητάμε είναι προς καταστροφή μας, ενώ αυτά που επιτρέπει ο Θεός είναι η πραγματική μας σωτηρία και η πραγματική μας ωφέλεια.

0: Τελειώνω, αγαπητή, τη σκέψη μου πάνω στο θέμα αυτό, το τόσον επίκαιρο σε κάθε εποχή, με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγουν εναβάγησε ένα αλλιευτικό πλοιάριο έξω από το παράλια του Καναδά. Ήταν νύχτα παγερή. Στο πλοιάριο επέβαινε ένας ψαράς με το παιδί του. Κολύμπησαν, κουράστηκαν κολυμπώντας, πάλεψαν με τα κύματα, έφτασαν όμως στη στεριά. Βρεμένοι, τρέμοντας από το κρύο, σώθηκαν από τον πνιγμό. Όμως μπροστά τους ήταν πλέον τώρα μεγαλύτερη δοκιμασία. Το μέρος έρημο, δάσος, κρύο φοβερό, βρεμένοι και μουσκεμά, κινδύνευαν να πεθάνουν πλέον από το ψύχος. Ο δύστυχος πατέρας έβλεπε το παιδί του να τρέμει και να λείπω ψυχή. Εκοίταζε με μάτια και με αγωνία μήπως δει κάποια ελπίδα, και να που στο βάθος του δάσους διέκρινε ένα μυδρό φως. Ήταν η καλύβη ενός χωρικού. Έπρεπε να φτάσουν στην καλύβη εκείνη εγκαίρως για να βρουν κάποια θαλπορή και να σωθούν από τον βέβαιο θάνατο. Όμως το παιδί πλέον είχε μουδιάσει από το κρύο, δεν ήταν σε θέση να βαδίσει, άρχισε να τρικλίζει, έτοιμο να σωριάσει το έδαφος. Να το πάρει ο πατέρας στον ώμο του ήταν αδύνατον. Τι να κάνει? Τότε ο δύστυχος πατέρας από την αγάπη του εσοφίστηκε το εξής. Έσπασε ένα κλαδί από ένα δέντρο και άρχισε με δύναμη να χτυπά το παιδί του στα πόδια. Να το εξαναγκάσει να βαδίσει, του ήταν δύνατο το παιδί να βαδίσει. Έτρεμε και είπε, πατέρα, δεν μπορώ να προχωρήσω. Το χτύπησε δυνατά στα πόδια. Τα πόδια του πλήγιασαν. Το παιδί βογκώντας εξαναγκάστηκε να κινήσει τα πόδια του και να φτάσουν με πληγωμένα τα πόδια στην καλύβη του χωρικού. Εκεί ευρήκαν θαλπορή και περιποίηση. Εσώθηκαν από τον θάνατον. Και να τώρα το παράδειγμα, το ζωντανό. Ο πατέρας χτυπάει το παιδί στα πόδια για να μπορέσει το παιδί να φτάσει στην καλύβη. Το κάνει από αγάπη. Ενώ χτυπάει, δεν το κάνει από μίσος, το κάνει από αγάπη. Και μπορεί μεν το παιδί ίσως να εγκόντισε και τα πόδια του αιμάτωσαν, όμως χάρη στο ράβδισμα του πατέρα εκκινήθηκε το παιδί, εξαναγκάστηκε να κινηθεί και έφτασαν στο σπίτι φιλόξενο. Μήπως αυτό κάνει κάποτε και ο επουράνιος πατέρας εμάς? Μήπως και ο πατέρας, ο επουράνιος που θέτει τη σωτηρία μας, μας ραβδίζει κάποτε για να ανοίξουν τα μάτια μας? Γιατί η ευμάρεια, η καλοπέραση, η άνεση πολλές φορές μας κλείνουν τα μάτια, ενώ κάποια φτώχεια και κάποια δυστυχία, κάποια στέρηση, κάποια δοκιμασία, κάποιο δάκρυ και κάποιος πόνος μας ανοίγουν τα μάτια. Κύριε, εν θλίψασιν εμνίστημέν σου. Ο πόνος κάποτε αποδένει σωτήριος, είναι φάρμακον. Ίσως επειδή διαπλέμε αυτό πολυκύμα των πέλαγων της ζωής, ίσως γιατί φέρουμε σάρκα με αδυναμίες, γιατί ζούμε μέσα στη γη της μιζέριας, είναι απαραίτητο σύντροφος ο πόνος για να φτάσουμε στο λιμάνι της βασίας του Θεού. Ίσως μας χρειάζεται ο πόνος και η δοκιμασία για να γίνουμε καλύτεροι και να απολαύσουμε την μακαριότητα. Εδώ λοιπόν ο Δαβίδ μας δίδει ένα πολύ θαυμάσιο δίδαγμα. Ο ίδιος για να απολάβει τις επικρίσεις των συμπολιτών του εναντίον του Θεού για τις τιμωρίες που το επέβαλε, ομολογεί το σφάλμα του. Και διότι, όπως είπαμε, εκδηλώνει έτσι την πλήρη μετανιά του, κάνει μια δημοσία εξομολόγηση, αλλά όπως λέγει στο στίχο που σήμερα αναφέραμε, και για να δικαιωθεί ο Θεός και οι άνθρωποι να μην τον κατακρίνουν τον Θεό που τιμωρούσε τον Δαβίδ, που τον θεωρούσαν ευσεβή. Να το μεγάλο δίδαγμα για όλους μας. Γι' αυτό ας επαναπαυόμεθα στη βουλή του Θεού, ας μην κρίνουμε τον Θεό και ας ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πανάγαθος, πανικτήριμον και δίκαιος, πλήρης και απόλυτος εμπιστοσύνης στη βουλή του Θεού. Ας επιρρύπτουμε εαυτούς και αλλήλους στην πρόνοια του Θεού και ας μην κρίνουμε ποτέ τα σχέδια, τις ενέργειες και τα έργα του Θεού. Έχουμε μικρό μυαλό, εμπιστοσύνη στο Θεό, και όταν οι αισθήσεις μας οδηγούν σε επικρίσεις των ενεργειών του Θεού. Αυτό το συμπέρασμα. Και το πρόβλημα της Θεοδικίας, όπως είπα, δεν το λύσαμε. Απλώς ρίξε μερικό φως αυτό που βγαίνει από τους Πατέρας και από το Πνεύμα της Αγίας Γραφής. Εύχομαι να ευλογεί όλους σας ο Κύριος.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Ραδιοτόα. Μηνύματα ειρήνης και ζωής.

κλίματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Ιερές Μονές, Ιεράς Μητροπόλεως, Φθιώτιδος. Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίας Μαρίνας Λοκρίδος ιδρύθηκε το 1947. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μέτρων στον Παρνασσό. Είναι κοντά στο χωριό Αγία Μαρίνα, στην Τιθωρέα, 37 χιλιόμετρα από την Αταλάντη ή 33 χιλιόμετρα από την Λιβαδιά, πριν από το μοναστήρι Δαδίου. Το καθολικό είναι ρυθμό βασιλικής αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 23 Αυγούστου. Ο περίβολός του είναι περιτριγυρισμένος από ενετικό κάστρο που δεσπόζει μεγαλόπρεπο κοντά στα πελώρια έλατα του Παρνασσού. Έχει ανακαινιστεί πρόσφατα, η μονή είναι γυναικεία.

Είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Παρτιάς. Πρόκειται για μεταβυζαντινό ή ύστεροβυζαντινό κτίσμα. Πάντως το 1821 υπήρχε. Οι πηγές πληροφοριών χάθηκαν. Διαλύθηκε με το Οθωνικό Διάταγμα του 1833. Επανασυστάθηκε άγνωστο πότε, διότι μέχρι το 1947 υπήρχαν μοναχοί. Από τότε μέχρι το 1997 ήταν εγκαταλελειμμένο, οπότε επανασυστάθηκε από την ηγουμένη Χριστονύμφη. Βρίσκεται στην Άνω Σπαρτιά, μετά τη Στυλίδα προς τις Ράχες. Ο ναός είναι βυζαντινός με τρούλο, σταυροειδής, καμαροσκεπής, κεραμοσκεπής, τετραγώνιος, λιθοδομή. Είναι τρίκλιτος. Εορτάζει στις 26 Ιουλίου. Υπάρχουν αγιογραφίες στην Πλατιτέρα και στον Τρούλο.

Η Ιερά Μονή Αγίων Αργύρων Αταλάντης κατά την παράδοση ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα. Τα υπάρχοντα στοιχεία μαρτυρούν την ύπαρξή του από το 1790. Το 1834 έκλεισε με το γνωστό οθωνικό διάταγμα του 1833. Βρίσκεται στο χωριό Κυρτώνη, 6 χιλιόμετρα από την Αταλάντη, στο όρος Χλωμός. Ο ναός, μερικώς αγιογραφημένος, είναι απλή βασιλική χωρίς τρούλο. Εορτάζει κυρίως την 1η Ιουλίου αλλά και την 1η Νοεμβρίου. Στις 12 Νοεμβρίου πανηγυρίζει σε ανάμνηση μεγάλου θαύματος που έγινε το 1913. Τότε οι κάτοικοι της Αταλάντης παίρνουν την εικόνα στην πόλη και την κρατούν για μια εβδομάδα πανηγυρίζοντες. Η Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Ομβριακής Φθιώτιδας ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα. Βρίσκεται 1 χιλιόμετρο έξω από την Κωμόπολη της Ομβριακής, 5 χιλιόμετρα από τη Μονή Ελεούσης Ξινιάδος και πριν από το Δομοκό. Ήταν εγκαταλελειμμένη διότι είχε καταστραφεί πολλές φορές είτε από σεισμούς είτε από πυρκαγιές. Τον Απρίλιο του 2001 την επανεσυναίσθησε η μοναχή Βερονίκη. Ο ναός έχει την όψη μικρής βασιλικής με τμηματικές προσθέσεις. Από τον παλαιό σώζεται ένα τμήμα μόνο με αξιόλογες αγιογραφίες.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Οδυπόρη 91.9. Η καλή συντροφιά.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγία Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6:30 με 9:30 το πρωί. Θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Θα γίνει ο Εσπερίνος και την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου.

Το σύμβολο της πίστεως αρχίζει με τα γνωστά λόγια «Πιστεύω εις έναν Θεόν». Το γεγονός αυτό μας υποχρεώνει να συμμελετήσουμε το θέμα της πίστεως, η οποία κατά το παρελθόν αλλά και κατά το παρόν αμφισβητήθηκε. Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και μια άλλη θαυμαστή και συγκινητική πραγματικότητα. Τις θρησκευτικές αλήθειες της πιστιός μας βρέθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι από όλες τις ηλικίες που όχι μόνο τις αποδέχτηκαν, τις βίωσαν πιστά και με προθυμία, τις ομολόγησαν και τις διεκήρυξαν, αλλά και προτίμησαν το θάνατο και μάλιστα τον οδυνηρό παρά να τις αρνηθούν. Κάτι που πρέπει να εξηγήσουμε από την αρχή είναι η έννοια της πίστεως. Τι εννοούμε όταν λέμε πίστη? Τι εννοούμε όταν λέμε πιστεύω? Η έννοια της πίστεως κατά τον Απόστολο Παύλο είναι ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Η βεβαιότητα περί της υπάρξεως εκείνων που ελπίζουμε να κληρονομήσουμε. Ο έλεγχος βεβαιότης για πράγματα που δεν βλέπουμε με τα σωματικά μας μάτια και όμως υπάρχουν. Η υπόσταση όμως των ελπιζομένων και ο έλεγχος των πραγμάτων που δεν βλέπουμε με τα σωματικά μας μάτια σκανδάλισε και προβλημάτισε μια μερίδα ανθρώπων και συνεχίζει να δημιουργεί αυτόν τον προβληματισμό και σήμερα. Όμως τίθεται το ερώτημα, γιατί αμφισβητείται η χριστιανική πίστη? Η απάντηση είναι ότι αμφισβητείται επειδή επαιτεί πίστη σε μυστηριώδεις αλήθειες, όπως παραδείγματος χάρη η τριαδικότητα του Θεού, η ενανθρώπιση και η ενάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ανάληψη, η δευτέρα παρουσία του κλπ. Θα μπορούσε όμως να απαντήσει κάθε πιστός χριστιανός που παραδέχεται την ύπαρξη των μη βλεπωμένων πραγμάτων. Γιατί να μην αμφισβητούμε και ένα άλλο πλήθος πραγμάτων, επιγείων της καθημερινής ζωής, αφού και αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε και όμως δεν τα αμφισβητούμε, γιατί η αμφισβήτησή τους θα σήμαινε την παρεμπόδιση της πρόοδου? Για να θεμελιώσουμε τη θέση μας ότι ολόκληρη η ζωή μας στηρίζεται πάνω σε πίστη, θα φέρουμε μερικά παραδείγματα. Παραδείγματα από την ιστορία. Όλα τα ιστορικά γεγονότα, τόσο από την αρχαία ιστορία όσο και από την ιστορία του Μεσαίωνα και αυτών ακόμα των νεότερων χρόνων, εμείς δεν τα είδαμε με τα μάτια μας και όμως τα πιστεύουμε, τα παραδεχόμαστε. Οι μαθητές μάλιστα κουράζονται να τα απομνημονεύσουν και όλοι μας ακούμε με προσοχή τις διηγήσεις των επιζώντων από τους τελευταίους εθνικούς αγώνες. Πιστεύουμε στα ιστορικά, εθνικά και παγκόσμια γεγονότα που μας διηγούνται ή τα κατέγραψαν αυτοί που τα είδαν. Πιστεύουμε χωρίς να τα έχουμε δει ήδη. Ας προχωρήσουμε τώρα σε κάποια παραδείγματα από τη γεωγραφία. Μαθαίνουμε για τις πέντε υπήρους της γης, για τους λαούς που κατοικούν σε αυτές, για τις κλιματολογικές συνθήκες, για την πολιτιστική τους κατάσταση και τόσα άλλα που μας διδάσκει η γεωγραφία. Αν υποθέσουμε ότι τα απορρίπτουμε διότι δεν τα είδαμε με τα μάτια μας, είμαστε υποχρεωμένοι για να τα γνωρίσουμε να επισκεφθούμε όλες τις υπήρους της γης και να τις ερευνήσουμε αυτοπροσώπως. Είναι τούτο δυνατόν? Τούτο μόνο να σκεφτούμε πριν απαντήσουμε. Μπορεί να αντέξει ο σωματικός μας οργανισμός στις κλιματολογικές συνθήκες ολοκλήρου της γης? Και δεύτερο, είναι και τόσο χρόνος της επίγειας ζωής μας για μια τέτοια εξερεύνηση του γεωγραφικού χώρου της γης? Γι' αυτό δίνουμε πίστη σε αυτούς που εξερεύνησαν τους γεωγραφικούς χώρους της γης. Αλλά ας έλθουμε και στην καθημερινή μας ζωή και ζούμε μερικά και εδώ παραδείγματα. Ας σκεφτούμε την απονομή της δικαιοσύνης. Έχει ή δεν έχει ο δικαστής ανάγκη των μαρτυρικών καταθέσεων? Πού θα στηριχτεί για να αποφασίσει περί της ενοχής ή της αθωώσεως του κατηγορουμένου? Χωρίς μάρτυρες πώς θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια? Και η θεραπεία εκ των ασθενειών δεν απαιτεί την πίστη του ασθενού στον ιατρό του,
γνωστό ή άγνωστό του? Μα και ο ιατρός δεν βασίζεται στο ιστορικό που του δίνει ο ασθενής του? Ξέρει όλες τις περιπτώσεις που θεραπεύει ο ιατρός? Ασφαλώς όχι. Στηρίζεται πιστεύοντας στην αλήθεια των όσων ο ασθενής και το περιβάλλον του λένε για την ασθένεια που θα προσπαθήσει να θεραπεύσει. Η μάθηση των μαθητών πάλι δεν στηρίζεται στην πίστη τους προς τους διδάσκοντες? Αν αμφισβητήσουν οι μαθητές τις παραδόσεις των διδασκάλων και των καθηγητών τους, ασφαλώς θα καταδικάσουν τον εαυτό τους σε αμάθεια. Από όσα αναφέραμε έτσι γενικά, φαίνονται αληθινά όσα έγραφε ο φιλόσοφος Σενέκας. Δια της πίστης ο άνθρωπος αποκτά βεβαιότητα επί του μεγαλύτερου μέρους των πραγμάτων. Προκειμένου να συμπληρώσουμε τα παραδείγματα που αναφέρουμε από την ιστορία, τη γεωγραφία και την καθημερινή ζωή, θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας και στο χώρο της επιστήμης, εκεί που επικρατεί η παρατήρηση και το πείραμα. Σε αυτόν τον χώρο έχει θέση η πίστη?

χώρο της επιστήμης, λέμε συνήθως, επικρατεί η παρατήρηση και το πείραμα. Με την επιστημονική αυτή μέθοδο ερευνούμε και κατανοούμε ό,τι μελετάμε. Η πίστη μένει έξω από το χώρο της επιστήμης. Κι όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και σε αυτήν ακόμα την επιστήμη και στον επιστημονικό χώρο η πίστη έχει θέση. Ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Η ύλη είναι βασική πραγματικότητα. Επάνω σε αυτήν γίνονται πλήθος ερευνών και μελετών. Αν θελήσουμε να μάθουμε τι είναι η ύλη, δυστυχώς δεν θα πάρουμε απάντηση. Η επιστήμη της πρόοδου που έχει κάνει αδυνατεί να μας απαντήσει. Στην προσπάθειά της να μελετήσει την ύλη, την τεμάχησε και έφτασε στο πλέον αδιέρατο κομμάτι της ύλης, το μόριο. Προχώρησε με χημικά μέσα να διαιρέσει το μόριο και έφτασε επιτέλους στο άτομο. Και εκεί που νόμισε ότι τελείωσε, κάποιοι επιστήμονες κατάφεραν να διασπάσουν το άτομο και να παρατηρήσουν με έκπληξη και φόβο ότι το άτομο είναι ενέργεια. Τι είναι τελικά η ύλη? Κανείς δεν ξέρει. Θα περιμένουμε μια απάντηση αργότερα, αν υπάρξει. Οι επιστήμονες διεπίστωσαν την ύπαρξη της έλξεως που έχουν τα ουράνια σώματα μεταξύ τους. Και ο μέγας επιστήμον, ο Νεύτων, ανακάλυψε τον νόμο της παγκοσμίου έλξεως. Ο ίδιος όμως λέει, εάν με ρωτήσετε τι είναι η έλξη, δεν έχω απάντηση να δώσω. Μέχρι σήμερα παραμένει μυστηριώδης η φύση της. Όλοι μας, επιστήμονες και απλοί άνθρωποι, γνωρίζουμε το φως και την ευεργετική του επίδραση στη φύση και στη ζωή μας. Δοκιμάζουμε την ευχαρίστηση που μας προσφέρει όταν διαδέχεται το σκοτάδι της νύχτας. Τι είναι όμως το φως? Διάφορες θεωρίες διατυπώθηκαν, αλλά καμιά δεν μας προσφέρει ικανοποιητική απάντηση. Πόσο λανθασμένος είναι λοιπόν ο συλλογισμός «πρέπει να παραδέχομαι και να πιστεύω μόνο ό,τι εννοώ»? Ούτε ακόμα μπορείς να αγνοήσεις ως επιστήμον την πείρα των προγενεστέρων σου, προσθέτει ο φωστήρας ο μέγας της οικουμένης, ο Βασίλειος. Εάν, λέει, στον Γεωμέτρη δεν του παραχωρήσεις τα πρώτα αξιώματα, τις πρώτες αρχές, είναι αδύνατο σε αυτό να συνεγάγει τα επακόλουθα συμπεράσματα. Και στην αριθμητική, εκείνος που έχει αντιρρήσει τα πρώτα και στοιχειώδη στοιχεία, διεκόπτει την πορεία προς τη συνέχεια. Ενώ λοιπόν αγνοούμε τι είναι έλξη, τι είναι φως, τι είναι ύλη, ποτέ δεν αποπειράθηκε κανείς να αρνηθεί με τον απλοϊκό πρόσχημα ότι δεν τα χωρεί το λογικό του. Αντίθετα, τα παραδέχονται όλα και η δυσπιστία τους και ο σκανδαλισμός τους εμφανίζεται μόνο ενώπιον των αληθιών της χριστιανικής πίστεως, ενώ οι ίδιοι οι άνθρωποι φαίνονται πολύ ευκολόπιστοι σε άλλα ζητήματα.

Είναι λοιπόν δικαιολογημένη η πίστη μας στις υπερφυσικές αλήθειες? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ένα μεγαλοφωνότατο ναι. Εάν η πίστη είναι αναγκαία στην καθημερινή ζωή και την επιστήμη, τι το παράδοξο ότι είναι αναγκαιότατη για τις αλήθειες που αποκαλύπτει ο χριστιανισμός? Ο υλικός κόσμος γνωρίζεται σε βάθος και πλάτος δια της πίστεως. Ο άειλος κόσμος, ο πνευματικός, πρέπει να απορριφθεί διότι ζητάει την πίστη του ανθρώπου? Οι επιστημονικές αλήθειες είναι πολλές φορές μυστηριώδεις και αναπόδειχτες, και όμως τις αποδεχόμαστε. Τις ουράνιες αλήθειες που μας διδάσκει ο χριστιανισμός πρέπει να μην τις απορρίπτουμε με το δικαιολογητικό ότι είναι κάποτε εγκατάλειπτες και μυστηριώδεις. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε μια αλήθεια επειδή δεν μπορεί να χωρέσει στο λογικό μας. Καμιά όμως χριστιανική αλήθεια δεν είναι αντίθετη στο λογικό μας. Μπορεί να είναι υπέρ των λόγων, αλλά όχι παρά λόγων. Αυτό όμως που ξεπερνά το λόγο, είναι δηλαδή υπέρ λόγων και την πείρα μας, δεν σημαίνει ότι είναι και αντίθετο στη λογική μας. Αυτό το διαχωρισμό τονίζει και ο Λέιμπνιτς, ο μαθηματικός αυτός και μεγάλος φιλόσοφος. Δεν έχουμε ανάγκη, γράφει, να παρνηθούμε τη λογική για να ακούσουμε την πίστη, ούτε να βγάλουμε τα μάτια μας για να δούμε καθαρά. Αρκεί να απορρίψουμε τις συνηθισμένες επιπόλαιες και επιφανειακές γνώσεις μας όταν αυτές είναι αντίθετες προς τα μυστήρια. Μια τέτοια απόρριψη δεν είναι διόλου αντίθετος εις των λόγων. Κάτι ακόμη που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι το ανθρώπινο λογικό είναι πεπερασμένο. Πώς έχουμε την αξίωση να κατανοήσει όλες τις αλήθειες που αναφέρονται στον άπειρο Θεό? Σε ένα ποτήρι μπορεί να χωρέσει ένας ωκεανός? Στο σημείο αυτό θα πρέπει να θυμηθούμε το περιστατικό που συνέβηκε στον Ιουστίνο, το φιλόσοφο και μάρτυρα του χριστιανισμού. Βρισκόταν σε παραλία και σκεφτόταν περί της ουσίας του Θεού και διερευνούσε πώς θα μπορούσε να τον κατανοήσει με το λογικό του. Εκεί που περπατούσε, βλέπει ένα παιδάκι στην παραλία να έχει φτιάξει ένα μικρό πηγαδάκι στο οποίο μετέφερε νερό με τη χούφτα του. Το ρώτησε, «Τι κάνεις?» Και το παιδάκι αφελέστατα απάντησε, «Δεν βλέπεις, θα κουβαλήσω το νερό της θάλασσας στο πηγάδι μου». Και ο Ιουστίνος του είπε, «Είναι δυνατόν αυτό?» Και πήρε από το παιδάκι τη λογική απάντηση, «Και είναι λογικό αυτό που κάνεις εσύ? Νομίζεις ότι μπορεί να χωρέσει ο Θεός στο μυαλό σου?» Και αμέσως το παιδάκι χάθηκε. Η παράδοση λέει ότι το παιδάκι ήταν άγγελος Θεού που τον έστειλε ο Θεός για να βοηθήσει τον Ιουστίνο να μην ζητάει τα αδύνατα. Η χριστιανική πίστη δεν είναι τυφλή και ανεξέταστη. Το πίστευε και μη ερεύνα δεν είναι της Αγίας Γραφής. Είναι των εχθρών του χριστιανισμού που θέλουν να τον συκουφαντήσουν και να τον βλάψουν. Η πίστη στις αλήθειες του χριστιανισμού επιβάλλεται εάν σκεφτούμε το θείο ύψος του διδασκάλου του χριστιανισμού που συναντάται στην τελειότητα της διδασκαλίας του και στον αναμάρτητο βίο του Κυρίου. Το ηθικό μεγαλείο του Ιησού Χριστού υποχρέωσε και αυτό τον αρνητή Ρενάν να ομολογήσει. Οι αιώνες όλοι θα κηρύξουν ότι μεταξύ των ιών των ανθρώπων δεν εγεννήθη κανείς μεγαλύτερος από τον Ιησούν. Ακόμα, η πίστη μας στις αλήθειες του χριστιανισμού ενισχύεται και από την ύπαρξη της Εκκλησίας του, η οποία παρά τους διωγμούς που υπέστη παραμένει πύργος ασάλευτος. Και ακόμα, η στάση των μαρτύρων και των Αγίων που βίωσαν και διέδωσαν την πίστη στις χριστιανικές αλήθειες και πέθαναν μαρτυρικά για το πιστεύω τους είναι μια ακόμα ενίσχυση και της δικής μας πίστεως. Έπειτα, δεν θα ήταν λάθος να σκεφτούμε και την προσωπική του πείρα ο καθένας. Το πόσο ωραία νιώθουμε όταν η πίστη μας στις αλήθειες του Χριστού είναι αμετακίνητη και θερμή. Τι γλυκιά εμπειρία είναι αυτή. Εύλογα όμως θα διερωτηθεί ο καθένας μας, ενώ έτσι έχουν τα πράγματα και η πίστη μας είναι δικαιολογημένη, τότε πού μπορούν να αποδοθούν τα αίτια της απιστίας? Πώς συμβαίνει να υπάρχουν άπιστοι?

Ποια λοιπόν τα αίτια της απιστίας? Ως πρώτο βρίσκουμε την έλλειψη επαρκούς γνώσεως των χριστιανικών αληθιών. Μερικοί μάλιστα είναι τόσο ανημέρωτοι για την Αγία Γραφή ώστε μένει κανείς κατάπληκτος. Κάποιος θεωρούσε ότι το Ευαγγέλιο ήταν διαφορετικό βιβλίο από την Καινή Διαθήκη. Άλλος πάλι νόμιζε ότι τα Ευαγγέλια δεν είναι 4 αλλά 12, διότι τη Μεγάλη Πέμπτη στους Ιερούς Ναούς διάβαζαν 12 Ευαγγέλια. Άλλο λόγο και άλλο αίτιο για την απιστία θεωρούν μερικοί την έλλειψη επιχειρημάτων. Όμως μεγάλοι επιστήμονες, βραβευμένοι με μεγάλα και παγκόσμια βραβεία, γιατί δεν δυσκολεύονται να πιστέψουν? Μήπως είναι αμαθής ή ημιμαθής? Αλλούτι αμαθής είναι ούτε και ημιμαθής, διότι όπως λέει και ο Βάκων, μόνο η ημιμάθεια απομακρύνει από τον Θεό, ενώ η αληθής επιστήμη οδηγεί σε Αυτόν. Ένας άλλος λόγος είναι η ένοχη συνείδηση, η ζωή της αμαρτίας που δεν αφήνει τον αμαρτωλό να ζει κοντά στο Χριστό που είναι το φως. Ο αμαρτωλός προτιμάει το σκοτάδι. Είναι η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία αναπαύεται και νιώθει σιγουριά. Και αυτό μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Πάσο φαύλα πράσων, μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μην ελεγχθεί τα έργα αυτού. Η συνείδηση όμως του ανθρώπου που δεν αποδέχεται τις χριστιανικές αλήθειες συνεχώς τον ελέγχει για την απομάκρυνσή του από τον Χριστό. Του συνιστά τη μετάνοια και επιστροφή. Αυτός επιμένει και προσπαθεί να βρει προσχήματα, προφάσεις, αμαρτίες. Αυτό διδάσκει και ο λόγος του Θεού. Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γάρ πονηρά αυτών τα έργα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι λόγοι της απιστίας και απομακρύνσεως από τον Χριστό είναι ηθική και όχι η έλλειψη επιχειρημάτων. Ο Λέιμνιτς γράφει ότι τα πάθη και όχι η έλλειψη επιχειρημάτων οδηγούν στην απιστία. Αν, γράφει, η γεωμετρία αντετίθετο εις τα πάθη μας, δεν θα έλειπον άνθρωποι όπως διαφιλονικήσουν την θετικότητα των αποδειξιών της. Ο τετάρτος λόγος που οδηγεί στον κατήφορο της απιστίας είναι το κακό παράδειγμα ορισμένων απρόσεκτων χριστιανών, λαϊκών ή και κληρικών. Ας θυμηθούμε πόσο εντυπωσίαζαν οι πρώτοι χριστιανοί με το Άγιο Παραδείγμά τους, τους ιδωλολάτρες και τους προσήλκες στη χριστιανική πίστη. Έτσι θα καταλάβουμε πόσο σκανδαλίζουν τους πιστούς και ιδιαίτερα τους νέους οι χριστιανοί εκείνοι που και ιδιαίτερα ορισμένοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας όταν δεν ζουν σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη. Σκάνδαλο ναι, μα δικαιολογείται η απιστία? Θα δικαιολογεί το παραδείγματος χάρη κάποιος να θεωρήσει την ιατρική ενίσχυρη να βοηθήσει τον πάσχοντα και να κόψει τους δεσμούς του με αυτήν επειδή ορισμένοι γιατροί δεν επιτελούν το έργο τους? Και ο πέμπτος, ο πιο σοβαρός λόγος, είναι ο υπερτροφικός εγωισμός μας που μας κλείνει το οπτικό μας πεδίο και δεν μας αφήνει να δούμε την πραγματικότητα. Κάνουμε τον εαυτό μας είδωλο και πέφτουμε και τον προσκυνούμε και μέσα στους καπνούς του θυμιάματος που καίμε στο είδωλό μας δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τίποτε άλλο παρά τον εγωιστή εαυτό μας. Παράδειγμα κλασικό, οι Φαρισαίοι. Έβλεπαν τα θαύματα του Χριστού μας, άκουγαν τις εντυπώσεις του λαού για τη διδασκαλία του, έμαθαν για την Ανάσταση του Λαζάρου, έμαθαν την Ανάσταση του ίδιου του Χριστού και όμως δεν πίστευαν στο Χριστό. Και όχι μόνο δεν πίστεψαν, αλλά προσπαθούσαν με κάθε ψέμα να αποδείξουν ότι και η Ανάσταση του Κυρίου μας δεν έγινε. Μετά από όλα αυτά, ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Η δική μας πίστη σε ποιο βαθμό βρίσκεται? Μήπως είναι μια πίστη τυπική, επιφανειακή, περιστασιακή? Μήπως σε στιγμές που όλα πάνε καλά βάζουμε την πίστη στο περιθώριο και όταν έρχονται οι δυσκολίες της ζωής τότε θυμόμαστε το Θεό? Αλήθεια, τι είδους πίστη έχουμε? Πάντως ένα είναι γεγονός, ότι έχουμε ανάγκη από περισσότερη και δυνατότερη πίστη. Γι' αυτό ας αγωνιζόμαστε να γίνουμε πιο πιστοί και ας παρακαλούμε θερμά τον Κύριο μαζί με τους μαθητές του. Κύριε, πρόσθεση μην πίστην.

Ευχαριστούμε, Κύριε, από τα βάθη της ψυχής μας, διότι μας εγνώρισες τις ουράνιες αλήθειες σου. Ξέρουμε πόσο ευεργετικές είναι για την προσωπική, την οικογενειακή και την κοινωνική μας ζωή. Χωρίς την πίστη που εσύ μας δώρησες και εγκατέστησες στην ψυχή μας, θα ήταν αδύνατος τις αλήθειες σου να τις βιώσουμε στη ζωή μας. Επειδή όμως η πίστη μας δεν είναι ολοκληρωμένη και θερμή, σε παρακαλούμε και σε οικετεύουμε, πρόσθεση μην πίστη. Ναι, Κύριε, κράτησέ μας ως το τέλος την αλήθεια και στο φως σου και μια μέρα χάρισέ μας τον ολόφωτο ουρανό σου. Αμήν.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όταν κάποτε ο Χριστός μιλούσε στους μαθητές του, είπε και αυτά τα λόγια: «Εχθροί του ανθρώπου, η οικιακή αυτού». Τα θεϊκά του τα λόγια επαληθεύονται στη μορφή της Αγίας Μαρκέλας, όπου ο ίδιος ο πατέρας της έγινε ο μεγαλύτερος εχθρός της και ο φοβερότερος δήμιός της. Κι όμως η τρυφερή και εύπλαστη ψυχή χριστιανής κόρης έδειξε τέτοιο σθένος και τέτοια δύναμη που κατέπληξε τους αιώνες.

ίσως Χίος, καυχάστο, ότι εξήνθησε το Παρθενία Άνθος, το Θεόβλαστον Όντος, την ένδοξο Μαρκέλαν. Το νησί της Χίου είναι ένα απέραντο θυσιαστήριο των Αγίων του. Ανάμεσά τους, σαν αρωματισμένη δροσιά της αυγής, σαν άλικο τριαντάφυλλο της χιώτικης γης, είναι και η καλλιπάρθενος Μαρκέλα, που με το αίμα της πόδισε τα λουλούδια του νησιού και εκείνα ανθίζουν και αναδίδουν θεία ευωδία, ώστε ολόκληρη Χίος να ονομάζεται Μυροβόλος νήσος. Στη Χίο λοιπόν γεννήθηκε η Αγία από γονείς ευγενείς, οι πλουσιότεροι και οι επισημότεροι, όπως αναφέρει ο βιογράφος της, εκ πόλεως Βολισσού. Η Βολισσός, πόλης στα βόρεια του νησιού, με πλούσια ιστορία από τα αρχαία χρόνια, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει μέχρι σήμερα. Σε αυτή την όμορφη πόλη της Χίου γεννήθηκε και η Αγία Μαρκέλα από τους γονείς της. Ο μεν πατέρας της ελάτρευε τα είδωλα, η δε μητέρα της ήταν χριστιανή. Σε νεαρή ηλικία η Αγία ορφάνεψε από μητέρα. Πολύ ενωρίς όμως πήρε από εκείνη χριστιανική διαπαιδαγώγηση και διέπλασε έναν καλό χαρακτήρα. Όσο μεγάλωνε, πρόκοβε στην αρετή και κυρίως στην ευλογημένη σεμνότητα και στη θεϊκή σοφία. Σαν νεαρή κόρη είχε πολλές χάρες, αλλά το ωραιότερο στολίδι που την ομόρφαινε και την έκανε αξιοζήλευτη ήταν το στολίδι της Παρθενίας. Δεν μπορούσε να της το μαράνει ο λίβας της ασέβειας του κόσμου. Ζούσε εν αγνία και σεμνότητη. Τι κι αν έχασε τη μητέρα της παιδούλα ακόμη, η νεαρή Μαρκέλα.

Το χαμόγελο άνθιζε πάντα στα χείλη της και η καλοσύνη της σκλάβωνε κάθε συγχωριανό της. Έτσι περιγράφει ο βιογράφος της την καλλιπάρθυνο νύμφη Χριστού Αγία Μαρκέλα.

0: με τον ειδωλολάτρη πατέρα της, προς τον οποίο έτρεφε μεγάλο σεβασμό και απέραντη αγάπη. Πρόσεχε πολύ να μην τον κακοκαρδίζει και τον παρηγορούσε στη χειρία του. Εβίωνε πραγματικά η Μαρκέλα την εντολή του Κυρίου: «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου». Ένω την απασχολούσε το ότι ο πατέρας της ήταν ειδωλολάτρης, και για τούτο πύρινες έστελνε τις προσευχές της στο Χριστό να τον φωτίσει και να αξιωθεί της σωτηρίας. Αλλά ο προαιώνιος εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, είδε την αρετή της κόρης και την φθόνησε. Θέλησε να την πολεμήσει και ως όπλο του χρησιμοποιεί τις πονηρές σκέψεις, μα η Μαρκέλα αντιστάθηκε και έδιωξε τον πειρασμό. Μέσα στα βάθη της καρδιάς της κρυβόταν ένα μυστικό που την δυνάμωνε ώστε να αντιστέκεται στους πειρασμούς. Και αυτό ήταν η αγάπη της, η θερμή στο Χριστό. Ο διάβολος χρησιμοποίησε κάθε μέσο για να την φέρει στην αμαρτία. Η καλλιπάρθενος όμως Μαρκέλα με την προσευχή της εδίωκε κάθε επίθεση του πονηρού. Έτσι, χωρίς να ενδώσει σε αυτόν, κρατούσε άθικτο το παρθενικό της διαμάντι. Φυσικά δεν ήταν μόνη, υπήρχε εκείνος που με τη χάρη του προστάτευε την αγνή του νύμφη. Η Μαρκέλα λοιπόν είχε γεροντικό και ανδρείο φρόνημα και μεγάλη πίστη. Αντιστεκόταν δυναμικά και έδιωχνε κάθε πονηρή σκέψη. Ο πονηρός νικήθηκε, αλλά δεν παραιτήθηκε από την πολεμική του. Ετοιμάζεται με άλλο τρόπο για να τη χτυπήσει αποφασιστικά. Χρησιμοποιεί σαν όργανό του τον ειδωλολάτρη πατέρα της. Έσπειρε στην καρδιά του τη σφοδρή σαρκική επιθυμία για την ίδια του την κόρη. Πατέρας σκληρός, αδιάφορος, στερημένος από κάθε ηθική, με ρευστή συνείδηση και χωρίς φόβο Θεού, μέσα του γρήγορα έπεσε στην παγίδα του διαβόλου. Έτσι σε κάποια στιγμή έπαψε να βλέπει την Μαρκέλα σαν κόρη του. Γι' αυτόν ήταν πια μία ζηλευτή γυναίκα. Στην αρχή μεταχειρίστηκε άγριο τρόπο και πολύ κακή συμπεριφορά, γεγονός που ξάφνιασε την αγνή Μαρκέλα. Δεν ήξερε τι να υποθέσει για τον πατέρα της. Εκείνος όμως, τυφλωμένος από το πάθος του, άρχισε χωρίς κανένα σεβασμό να της κάνει ανήθικες προτάσεις, με σκοπό να ολοκληρώσει τα σκοτεινά και αισχρά του σχέδια.
1: Όταν η Μαρκέλα κατάλαβε τις προθέσεις του πατέρα της, συγκλονίστηκε. Και επειδή φοβήθηκε μήπως ο πατέρας της χρησιμοποιήσει εναντίον της βία, έφυγε κρυφά από το πατρικό της σπίτι και από το χωριό της. Κατέφυγε στα βουνά του νησιού και κρύφθηκε στους πυκνούς θάμνους, παρακαλώντας θερμά τον Σωτήρα Χριστό να τη σκεπάσει με τη Θεία Χάρη του και να την προστατεύσει από την αισχρή συμπεριφορά του πατέρα της, για την οποία γνώριζε καλά ότι ήταν ενέργεια του διαβόλου. Με τη φυγή της κόρης, ο πατέρας παραφρόνησε. Δαιμονίστηκε από τις φλόγες σατανικού του έρωτα και βγήκε στα βουνά να βρει τη Μαρκέλα και να ικανοποιήσει το πάθος του. Η μακαρία κόρη τον είδε από μακριά που ερχόταν φωνάζοντάς την και έτρεξε γρήγορα να κρυφθεί. Κάποιος βοσκός που ήταν εκεί κοντά είδε μια κοπέλα να τρέχει προς τους πυκνούς θάμνους σαν κυνηγημένο πρόβατο που το κυνηγά πεινασμένος λύκος. Έτρεχε ξυπόλυτη, σημειώνει ο βιογράφος της, ανάμεσα στους θάμνους, αψηφώντας αγκάθια αναμαλιασμένη, με σχισμένα τα φορέματα και το βλέμμα υψωμένο στον ουρανό.

0: κάπου σταμάτησε και κρύφθηκε στα πυκνά φυλώματα μιας βάτου. Ο Βέβυλος, πατέρας της, γρήγορα την εντόπισε και έτρεξε προς τα εκεί. Δεν μπόρεσε όμως να μπει μέσα στη βάτο, γιατί οι πυκνοί αγκαθωτοί θάμνοι τον εμπόδιζαν. Τότε, για να αναγκάσει την κόρη του να βγει έξω, έβαλε φωτιά στη βάτο. Η Μαρκέλα, ψηφώντας τα τρυπήματα και από τα αγκάθια και τις φλόγες της φωτιάς, βγήκε και τρέχοντας σαν ελαφίνα κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα. Σκαρφάλωσε απεγνωσμένα πάνω στους βράχους και στις πέτρες της ακτής. Με λαχτάρα άγια αγωνιζόταν να σώσει την τιμή της παρθενίας της. Ο πατέρας της την κατεδίωκε για να κορέσει τον ανίερο πάθος του και μην μπορώντας να την φτάσει τραβά το τόξο του και με τη σαΐτα του την πληγώνει. Αλλά και πληγωμένη η Μαρκέλα έτρεχε όσο μπορούσε πιο γρήγορα. Όταν πια εξαντλημένη από την πληγή και την κούραση αναγκάστηκε να σταματήσει, αντίκρισε τον πατέρα της να την καταφθάνει. Ένιωσε αδύναμη πλέον να τρέξει άλλο. Τότε καταφεύγει στην προσευχή. Με δάκρυα θερμά παρακαλεί τον θείο της Νυμφίο να μην επιτρέψει στον πατέρα της να ικανοποιήσει την άνομη επιθυμία του. Του ζητά να ανοίξει ο βράχος που στέκεται και να την καταπιεί μέσα του και έτσι να σωθεί από την απειλή του πατέρα της. Ο Χριστός εισάκουσε την ηκεσία της πιστής κόρης. Ο βράχος σχίστηκε και την κατάπιε μέχρι το στήθος.
1: Ο πατέρας της φτάνει κοντά και προσπαθεί να τη βγάλει από τον βράχο, δίχως όμως να το κατορθώσει. Από το κακό του βρίζει και βγάζει αφρούς από το στόμα. Σκληρός και ανάλγητος, βγάζει το μαχαίρι του και κόβει τους μαστούς της κόρης και τους πετά με λύσα προς τη μεριά του βουνού. Το αίμα της πετάγεται σαν πίδακας, καυτό, και λούζει τον εγκληματία, ο οποίος στην παραφροσύνη του αρπάζει την κόρη από τα μαλλιά και την αποκεφαλίζει. Έπειτα, πετά το αιμόφυρτο κεφάλι της Αγίας προς τη θάλασσα. Καθώς στη μία κεφαλή της παρθενομάρτυρος Μαρκέλας επιπλέει πάνω στα κύματα, εκπέμπει μία ασυνήθιστη λάμψη. Ακτινοβολή θείο, ουράνιο φως. Ένα περαστικό πλοίο παίρνει την τιμία κάρα της Αγίας και τη μεταφέρει στη Ρώμη, όπου θεωρείται ότι βρίσκεται μέχρι σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, η παρθενομάρτης Μαρκέλα εισήλθε στη Βασιλεία των Ουρανών και έλαβε από τον Νυμφίο Χριστό τον Στέφανο της Αθλήσεως ως βραβείο και δώρο της σοφροσύνης της και της διάπειρης προς τον Χριστόν αγάπης. Η δύνατο δε βεβαίως, διευκρινίζει ο ιερός συναξαριστής, η θεία παντοδυναμία ή να την φυλάξει ζωντανή ή να παραλάβει την Αγία της ψυχή εν ειρήνη. Πλην δεν έκαμε ούτως, αλλά την άφησε να λάβει βίαιον θάνατον, δια να παρουσιαστεί έμπροσθεν του εστολισμένη, όχι μόνο με το καθαρό ένδυμα της παρθενίας, αλλά και με την πορφύρα των παρθενικών της αιμάτων. Ούτω, ως παρθένος μένει εισήλθεν η Αγία εις τον ουράνιο νυμφώνα, μετά των φρονίμων παρθένων αγαλωμένη.

Χριστός τίμησε την παρθενομάρτυρα Μαρκέλα και με το χάρισμα της θαυματουργίας. Αμέτρητα είναι τα θαύματα που αναφέρονται στην Αγία. Οι ευσεβείς χριστιανοί της Χίου την τίμησαν και την τιμούν. Στον τόπο της Καΐσης Βάτου έκτισαν προς τιμήν της ναό. Στον τόπο της Φαγής αναβρεί διενεκώς υπόθερμον και υπέρυθρον είδωρ, το οποίο ο λαός ονομάζει Άγιον Αίμα. Η πέτρα που σχίστηκε και κάλυψε το πάντιμο σώμα της μάρτυρος μεταβλήθηκε με τη χάρη του Θεού σε δεξαμενή ανεξάντλητου αγιάσματος. Αναβλύζει το θαυματουργό είδωρ που θεραπεύει κάθε νόσημα ψυχικό και σωματικό. Η ιερή πέτρα, η σημαδόπετρα, όπως την ονομάζουν οι ντόπιοι, φέρει μέχρι σήμερα τα σημεία του αίματος της Αγίας και απέχει από το ναό της περίπου 1/4 με τα πόδια, ακολουθώντας παραθαλάσσιο μονοπάτι. Ιεροί και απόκριμνοι βράχοι πάνω από τη θάλασσα φέρουν το όνομα πίδημα της Αγίας Μαρκέλας, ενώ τον τόπο που μαρτύρησε τον ονομάζουν μαρτύριο της Αγίας Μαρκέλας. Η σημαδόπετρα βρίσκεται στο χείλος της θάλασσας και δεν είναι πολύ μεγάλη. Στη μέση της έχει ένα μικρό κύλωμα με μία μικρή και στενή οπή από όπου αναβλύζει το αγίασμα. Το θαυμαστό είναι ότι μόλις ο ιερέας αρχίσει να ψάλει την ακολουθία του αγιασμού, αμέσως φαίνονται ατμοί στο λάκκο του νερού από το μέρος που εγγίζει η πέτρα. Έπειτα καλύπτεται με ατμούς ολόκληρη επιφάνεια του νερού, σαν να έχει ανοίξει καζάνι που βράζει. Μετά την απόλυση του αγιασμού, οι ατμοί σταματούν και το νερό ηρεμεί και πάλι. Ένας εφημέριος παρατήρησε ότι όταν πρόκειται η Αγία να θαυματουργήσει, τότε το αγίασμα ατμίζει περισσότερο και αναγγέλει την χαρμόσυνη είδηση.

αγίασμα από την στενή νοπή της Ιεράς Πέτρας δεν σταματά, αναβλύζει πάντοτε, ως να είναι η πέτρα ένα πιθάρι με νερό το οποίο εξέρχεται από κάποιο ράγισμα του πιθαριού. Επίσης, εκεί που χύνεται τόσο στη θάλασσα όσο και στις μαύρες πέτρες του γυαλού, όλα παίρνουν ένα ερυθροπό χρώμα. Ακόμα σε εκείνο το σημείο και η αφρή της θάλασσας είναι κόκκινη. Γι' αυτό οι ντόπιοι ονομάζουν τον τόπο Άγιον Αίμα. Η Θεία Χάρη δώρησε λοιπόν στην Αγία Μαρκέλα μεγάλη θαυματουργική δύναμη. Είναι αδύνατο να απαριθμίσουμε τα θαύματά της σε όσους με πίστη και ευλάβεια επικαλούνται τη βοήθειά της. Τα αμέτρητα αφιερώματα στο ναό της μαρτυρούν την αλήθεια. Χιλιάδες ευσεβείς προσκυνητές κάθε χρόνο στη μνήμη της, 22 Ιουλίου, κατακλείζουν το ναό της. Προσκυνητές από την Ίσο Χίο, από όλα τα μέρη της Ελλάδος και της Ομογένειας του εξωτερικού. Έτσι, η Αγία Μαρκέλα, ντυμένη την πορφύρα των παρθενικών της αιμάτων, σφαγιαστήσα από τα χέρια του πατέρα της, εισήλθε στη Βασιλεία των Ουρανών, προσφέρουσα ως δώρο στον νυμφίο της πολύτιμο μύρο το αίμα της, ως αλάβαστρον της ψάλουμε μύρον το αίμα.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν κοντά μας, τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον Δημήτρη Ελένη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού ξεκινήσαμε το δεύτερο κύκλο των ομιλιών μας που έχει να κάνει, τον κύκλο μάλλον των ομιλιών μας που έχει να κάνει με το δεύτερο μέρος της ερμηνείας και της αναλύσεως της Θείας Λειτουργίας. Πέρυσι με τη χάρη του Θεού ξεκινήσαμε από τα πολύ απλά, από την πρόθεση, από την ερμηνεία των ιερών σκευών και των αμφίων για να φτάσουμε με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού στα προπήλαια της Αγίας Αναφοράς. Να μιλήσουμε σήμερα για το σύμβολο της πίστεως, για την κοινή ομολογία, την προϋπόθεση της αγάπης για την κοινή ομολογία και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν και βρίσκονται μέσα στα κατανυκτικότατα κείμενα και τις ευχές των Αγίων Πατέρων μέσα στη Θεία Λειτουργία, πώς πρέπει να τα προσεγγίσουμε, με τι διάθεση καρδιάς, τι πνευματικό αγώνα πρέπει να έχουμε κάνει ώστε να μετέχουμε σε αυτό το μυστήριο των μυστήριων. Τις προάλλες είχαμε μια συνάντηση με ένα παππούλι στο μοναστήρι και είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο και ήθελα έτσι από την αρχή της ομιλίας να το μοιραστώ μαζί σας. Λέει, ο Χριστός λέει, μίλησε για την κοινοτική προσευχή, για τη λατρευτική προσευχή, μίλησε και για την ιδιωτική προσευχή. Την προσευχή στο ταμείο μας, στη γωνιά μας, στο σπίτι μας. Αυτή η προσευχή, λέει, όταν θέλει κάποιος, λέει, να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό της χώρας, είναι ζήτημα βέβαια αν τον δεχτεί σε ακρόαση. Αλλά και στην καλύτερη περίπτωση που θα τον δεχτεί σε ακρόαση, πρέπει καιρό πριν να μιλήσει με διάφορους ανθρώπους ώστε να του κλείσουν αυτή τη συνάντηση και να μπορέσει πλέον να έρθει σε επαφή και σε επικοινωνία με αυτό το σπουδαίο πρόσωπο. Αυτό λέει μπορεί να γίνει κατά τα ανθρώπινα και πρέπει να προηγηθεί πολύς χρόνος. Για φανταστείτε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε στην προσευχή μας να μιλάμε ενώπιον με το Θεό χωρίς να ζητούμε μεσάζοντες, χρόνο, ακρόαση, τίποτα. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μιλάμε με το Θεό. Αυτό η ιδιωτική προσευχή είναι η επικοινωνία με το Θεό. Αλλά η άλλη προσευχή, η κοινοτική, η λατρευτική κοινότητα είναι κοινωνία με το Θεό. Εκεί έχουμε και το μυστήριο, το κατεξοχήν μυστήριο της κοινωνίας, της θείας κοινωνίας, της θείας ευχαριστίας. Εκεί που όλος ο κόσμος γίνεται σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό και μέσα στις φλέβες του ρέει πλέον το αίμα του Χριστού. Και αν στους ανθρώπους ρέει το ίδιο αίμα, τι είναι? Αδέρφια. Αυτό είναι λοιπόν που σηματοδοτεί η κοινοτική προσευχή, η κοινότητα, η κοινωνία, η θεία κοινωνία. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για την αγάπη ως προϋπόθεση της ομολογίας. Αγαπήσομεν αλλήλους, λέει ο ιερέας, ή να ενομονία ομολογήσομεν. Για να ομολογήσουμε ενομονία πρέπει να ομονοήσουμε πρώτα. Πρέπει να ενωθούμε μεταξύ μας. Μιλήσαμε για την αγάπη ως ενεργητική πράξη. Όχι ως αδιαφορία για τον άλλον, δεν με πειράζει ποιος είναι, αλλά ως ενεργητική πράξη. Αγαπώ και θυσιάζομαι για τον άλλον. Και τι να ομολογήσουμε? Το τριαδικό δόγμα, τη βάση, το θεμέλιο λίθο της πίστεώς μας. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Μιλήσαμε για το ομοούσιον και το ομοιούσιον λίγο στην προηγούμενη συνάντησή μας και βεβαίως για το αχώριστον. Ο ιερέας θα πει τα στήρας. Θυμάστε που μη είπαμε για τους θυρωρούς που κλείνανε τις πόρτες και δεν αφήνανε και κανένα να μπει και κανένα να βγει από την εκκλησία. Και βεβαίως μιλήσαμε ότι παραβολικά ή συμβολικά, αν θέλετε, μιλάει η εκκλησία μας και για τους λογισμούς που μπαίνουν εκείνη την ώρα, ιδίως την ώρα της λατρείας μέσα και ζητούν και αυτοί το χώρο τους μέσα στο μυαλό μας την ώρα ειδικά της θείας λατρείας. Τότε ο ιερέας, μπαίνοντας στο ιερό, λέει τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν, σηκώνει, κάνει μια πράξη που πρέπει λίγο να τη δούμε και να την ερμηνεύσουμε. Ήδη στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν τα τίμια δώρα, δεν έχουν καθαγιαστεί, είναι ακόμα κρασί και ψωμί, είναι άρτος και ίνος, δεν είναι σώμα και αίμα. Θα σηκώσει λοιπόν, αν είναι μόνος του λειτουργός, θα σηκώσει τον αέρα αυτόν που τοποθετεί στην πλάτη του κατά την έξοδο των τιμίων δώρων, στα Άγια όπως λέμε και συνηθίζομαι, που το φοράει στην πλάτη του, και θα το κρατήσει πάνω από τα τίμια δώρα και θα αρχίσει να το κινεί ρυθμικά κατά την ώρα της απαγγελίας του πιστεύου, που ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής λέει ότι στην αρχαία εκκλησία γινόταν από όλο τον κόσμο, όλος ο κόσμος απήγγειλε το πιστεύω. Τα τελευταία χρόνια συνήθως το απαγγέλει και κάπως εμελός ο ψάλτης. Είναι λάθος η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας ότι όλος ο κόσμος μετήχε της απαγγελίας του πιστεύω. Έχει λοιπόν τον αέρα και τον κινεί πάνω από τα τίμια δώρα και λέει και αυτός το πιστεύω από μέσα του. Νωρίτερα δε, πριν ολοκληρωθεί το πιστεύω, έχει κατεβάσει τον αέρα, τον έχει διπλώσει και ετοιμάζεται να πει το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Σε αυτή την κίνηση του ιερέα, στην κίνηση του αέρα, υπάρχει ένα συμβολισμός και υπάρχει και μια κίνηση πραγματική, η οποία μας έρχεται από τα χρόνια των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία γνωρίζεται ότι τα πρώτα χρόνια τελούσε τη Θεία Λειτουργία σε μέρη εμπερίστατα, σε φυλακές, σε χώρους, σε κατακόμβες, σε χώρους δηλαδή που δεν ήταν καθόλου ιδανικοί. Σήμερα οι ναοί μας είναι καθαροί, δεν έχουν ζωήφια, όλα αυτά τα πράγματα, και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία όπου μπορούσαν, κρυφά από τους άλλους ανθρώπους και όπου έβρισκαν. Η κίνηση λοιπόν αυτή του αέρα κρύβει μια ιστορική πράξη της Εκκλησίας μας. Την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν για την Αγία Αναφορά, υπήρχαν πάντοτε από πάνω του υποδιάκονοι, αυτό γίνεται στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου μέχρι σήμερα, οι οποίοι με μικρά εξαπτέρυγα ρύπιζαν, δηλαδή κουνούσαν τα εξαπτέρυγα και δεν άφηναν τα ζωήφια, μύγες και τα λοιπά να πάνε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Μια τέτοια πράξη καθρεφτίζει αυτή η κίνηση του ιερέα, η οποία ουσιαστικά διώχνει αν υπάρχει κάποιο ζωήφιο, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα μικρό ύφασμα στρογγυλό το οποίο τοποθετούμε πάνω από το Άγιο Ποτήριο για να μην μπει κάποιο ζωήφιο εκείνη την ώρα μέσα. Το ένα είναι αυτό, αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Το άλλο όμως είναι ένα συμβολικό γεγονός. Ο ιερέας με αυτόν τον αέρα που κάνει συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται να επισκιάσει και να σκεπάσει τα τίμια δώρα. Θα το θυμηθούμε στις ευχές που θα ακολουθήσουν, επικαλούμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία ζητούμε από το Θεό να στείλει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να σκεπάσει τα τίμια δώρα και να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Όταν λοιπόν ο ιερέας μας προσκαλεί να ομονοήσουμε και να ομολογήσουμε, τι μας ζητά να κάνουμε αυτό, τι μας λέει? Μας λέει καταρχάς να ομολογήσουμε, και είναι χρέος να ομολογήσουμε την πίστη μας, όχι σε χώρο άλλων αλλά μέσα στην Εκκλησία μας, ως προϋπόθεση της βίωσης του μυστηρίου. Λέει, όσοι καλούνται να ζήσουν, να κοινωνήσουν το Χριστό, πρέπει όχι μόνο να βιώνουν το Χριστό αλλά και να τον ομολογούν το Χριστό. Αυτό γίνεται, αν θέλετε, και μια αναφορά όχι μόνο την ώρα της λατρείας αλλά και τη στιγμή και την καθημερινότητα της ζωής μας. Για να μπορούμε να είμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, πρέπει να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, να βιώνουμε το Χριστό στη ζωή, να τον ομολογούμε με τη ζωή και το λόγο μας και να μετέχουμε στην ευχαριστηριακή στην ευχαριστηριακή σύναξη της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες έχουν οριοθετήσει τα πράγματα και δεν μπορεί καθένας να ζει μια εθελοθρησκεία, δηλαδή όπως θέλει και όποτε θέλει, και αυτό θέλει ο Θεός και αυτό δεν το θέλει ο Θεός και άστα αυτά, και ο Θεός συγχωρεί αυτούς τους ανθρώπους που τρώνε κρέας, τους άλλους δεν συγχωρεί, επειδή εμείς είμαστε και καλά ότι δεν κρίνουμε τους άλλους αλλά είμαστε από αυτούς που τρώνε κρέας. Λοιπόν, ο Χριστός που είπε να μην κρίνετε τον αδελφό σας, ο Χριστός είπε να μην τρώτε, να νηστεύετε, και η πρώτη πράξη που έκανε ο Χριστός ήταν να νηστέψει πριν ξεκινήσει το έργο του μέσα στην πόλη των Ιεροσολύμων και μέσα στα περίχωρα της Ιουδαίας. Επομένως δεν μπορούμε να κόβουμε και να ράβουμε τον Χριστό στα μέτρα τα δικά μας. Πρέπει να ράβουμε τον εαυτό μας στα μέτρα του Χριστού. Αυτό λοιπόν πρέπει και είναι ανάγκη να γίνεται μέσα στη λατρεία. Η σειρά της Εκκλησίας μας, ομόνοια, ενότητα του σώματος, βίωμα προσωπικό, ομολογία, ό,τι είμαστε το ομολογούμε, δεν τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, και αν τρεπόμαστε πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο αγαπάμε αυτό που λέμε πως πιστεύουμε, έτσι, μικρές προδοσίες που συνιστούν μεγάλες προδοσίες, και Και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που λέμε, πως αυτά είναι προϋποθέσεις ώστε να ζήσουμε το ευχαριστηριακό σώμα. Ομολογώντας την πίστη μας, την κοινή μας πίστη, επιβεβαιώνουμε και την ενότητά μας. Δεν έχουμε άλλη ενότητα μέσα στην Εκκλησία παρά μόνο την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό και το σώμα της Εκκλησίας, πολύ ωραία ο Παύλος χρησιμοποιεί την Εκκλησία, την έννοια του σώματος. Το σώμα είναι διαφορετικό, το χέρι δεν είναι ίδιο με το άλλο χέρι, ούτε το χέρι είναι ίδιο με το πόδι. Το καθένα έχει το ρόλο του, τη διακονία του, τη θέση του. Δεν μπορεί, λέει, να σηκωθεί το χέρι και να πει στο πόδι, σήμερα δεν σε θέλω, δεν δουλεύω για σένα, δεν σε χρειάζομαι. Η ενότητα του σώματος σώζει τη διαφορετικότητα ενός εκάστου, αλλά στην ενότητα ενός σώματος. Ο εγκέφαλος δίνει εντολές, τα χέρια εκτελούν. Το ίδιο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο εγκέφαλος, τα λέγαμε, η κεφαλή, εμείς είμαστε τα μέλη. Εκείνος δίνει εντολές, εμείς πραγματοποιούμε. Ο καθένας στο ρόλο του, στο διακόνημά του, στο καθήκον του. Ο ένας στο μοναστήρι του, ο άλλος στο θυσιαστήριο, ο άλλος στην οικογένεια, ο άλλος η άλλη στην κουζίνα, στα ρούχα, στο μετερίζει που έθεσε ο Θεός τον κάθε άνθρωπο. Δεν είμαστε όλοι για όλα, ούτε μπορούμε να πούμε ότι εδώ που είμαι ο Θεός δεν μου έχει δώσει κανένα ρόλο. Εκεί που σε έχει ο Θεός, εκεί ο Θεός θα σε ανταμώσει και εκεί θα σε βρει. Πώς οι Άγιοι, λέει ο πατήρ Δοσίθιος, ο ηγούμενος της Τατάρνας, πολύ ωραίο, πώς οι Αγίες ανάγκη, καθαρίζοντας κρεμμύδια και φυσώντας φωτιές. Δηλαδή τότε που ανάβανε τα ξύλα, τις πυροστιές για να βάλουν τα καζάνια. Εκεί του ζήτησε ο Θεός να κληθούν να αγιάσουν, από εκεί θα ζητήσει την κλίση τους και τον αγώνα τους. Λέμε λοιπόν εκείνη την ώρα και απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Τι είναι το σύμβολο της πίστεως, η λέξη, θα λέγαμε σήμερα, η σημαία μας. Το φλάμπουρό μας, το μπαϊράκι που λέγανε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ό,τι είμαστε είναι η έκφραση της ορθόδοξης πίστης, έτσι όπως λέει τα τροπάρια των Αγίων Πατέρων, που βραχή ρήματι και πολύ συνέση, δηλαδή με λίγα λόγια και πολύ σύνεση, βαθιά νοήματα, όχι απέραντα λόγια, αλλά με λίγα λόγια συνοπτικά, τόσο συνοπτικά που να γίνονται κτήμα του μυαλού και της καρδιάς, οι πατέρες θεολόγησαν και οριοθέτησαν την αλήθεια από το ψέμα. Όταν γράφτηκαν τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, υπήρχε λόγος που γράφτηκαν αυτά τα πράγματα. Τα πρώτα, παραδείγματος χάρη, γράφτηκαν απέναντι στον Άριο, όταν αυτός έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατρός και όχι Θεός. Άρα το σύμβολο της πίστεως, το δεύτερο άρθρο, μιλάει και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Εκεί απαντά στους αιρετικούς. Αυτό κάνει λοιπόν η Εκκλησία, οριοθετεί την αλήθεια από το λάθος. Λέει, όσοι ακολουθείτε αυτό, είστε σωστοί. Όσοι περνάτε τη γραμμή, βρίσκεστε στην πλάνη. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της εμπειρίας, τι είναι το πιστεύω, πώς μας έρχεται το πιστεύω μέσα στους αιώνες. Τα μεγάλα μας αδέρφια, οι Άγιοι Απόστολοι, έζησαν κοντά στο σαρκωμένο Χριστό. Περπάτησαν μαζί του στα μονοπάτια της Ιουδαίας και της Γαλιλαίας. Άκουσαν τις διδαχές του και παρακολούθησαν τα θαύματά του. Και όλα αυτά μας τα μετέδωσαν μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια. Ακόμα έγιναν αποδέκτες του Ευαγγελίου του. Κοινώνησαν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του. Αντίκρισαν τις σταγόνες του Ιδρώτα στον κήπο της Γεθσημανή. Τον είδαν με αγκάθινο στεφάνι την ημέρα που τον χτυπούσαν οι Ιουδαίοι. Μιλούσαν μαζί του μετά την Ανάσταση. Τον είδαν αναστημένο. Δέχτηκαν την ευλογία της ειρήνης. Ο πρώτος χαιρετισμός, ο Αναστάσιμος του Χριστού, έλεγε ειρήνη σε όλους, ειρήνη πάση. Έτσι. Αυτός ο χαιρετισμός, ο χαίρε, να είσαστε χαρούμενοι, αναστάσιμοι. Πήραν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αφοσιώθηκαν τέλος στην εξαγγελία του μηνύματός του. Μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Χριστός αναστήθηκε είναι ότι οι μαθητές σφαγιάστηκαν, κρεμάστηκαν, σταυρώθηκαν για τον Χριστό. Αν δεν τον είχαν δει αναστημένο, ποιος σταυρώνεται για ένα φάντασμα, ποιος σταυρώνεται για μια ιδέα. Αν δεν ήταν σίγουρος ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ποιος βάζει το κεφάλι του στον τορβά για ένα τίποτα, για ένα ψέμα. Αυτοί που τον εγκατέλειψαν όταν ζούσε, δεν τον άφησαν όταν αναστήθηκε. Εδώ έχουμε τη δύναμη της Αναστάσεως. Πώς μπορεί τα αρνιά, πώς μπορεί τους λαγούς να τους κάνει λιοντάρια. Αυτή ήταν η δύναμη της πίστεως. Και όλες αυτές οι μοναδικές και καταπληκτικές εμπειρίες μεταφέρθηκαν μέσω των Αποστόλων σε ολόκληρη την Οικουμένη. Οι πληροφορίες για την ενανθρώπιση του Χριστού, για την προσφορά της θυσίας του, καταγράφηκε στις συνειδήσεις των εποπτών της ζωής του Χριστού και καταχωρήθηκαν στα Ιερά Ευαγγέλια. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες των Αποστόλων που πέρασαν μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Δεν είναι θεωρίες, υπήρξαν άνθρωποι που τον είδαν και τον έζησαν, που τον ακούμπησαν, που άγγιξαν τις πληγές του, που τον είδαν να σαρκώνεται, να θαυματουργεί, να πεθαίνει, να αναστένεται. Υπάρχουν άνθρωποι με επώνυμο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταυτότητα. Δεν είναι θεωρία η πίστη μας, έχει να κάνει με μια ιστορική, με ένα ιστορικό στίγμα, με το, αυτό το στίγμα που μας λέει ότι ο Χριστός υπήρξε. Γιατί υπάρχει μια τεράστια θεωρία μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία που λέει αυτά είναι αέρας, δεν υπήρχαν ποτέ, δεν έγιναν τίποτε και δεν υπήρχαν ιστορικές βάσεις. Είναι λάθος. Μες στην Εκκλησία μας μιλάμε πάντοτε με ονόματα. Αυτός το είδε, λέει ο Ιωάννης, λέει ο Λουκάς, εγώ ήμουνα μπροστά, λέει τους ανθρώπους που ήταν μπροστά, χωρίς να κρύβουν δε και τα δικά τους πάθη και τις δικές τους καμιά φορά γκρίνιες και φιλοδοξίες. Πράγμα που καθιστά το κείμενο πέρα για πέρα αληθινό. Στη συνέχεια λοιπόν η πληρότητα της Αποστολικής Διδαχής αναβλύζει από την ανώθευτη πηγή των αυτοπτών μαρτύρων και κυλά μέσα στις γενιές, μέσα από όλη τη γενιά των χριστιανών ως την εποχή μας, με τη φρεσκάδα της άμεσης εμπειρίας. Το σύμβολο λοιπόν της πίστεως είναι η σύνοψη όλων αυτών των εμπειριών των ανθρώπων που είδαν και έζησαν τον Χριστό, όχι μόνο εν σώματι όσο ζούσε, αλλά και πνευματικό το τρόπο, όπως ο Παύλος, ο οποίος τον συνάντησε στον δρόμο προς τη Δαμασκό, ως πνευματική εμπειρία, ως θεόπτης πλέον, ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ως εμπειρία όλων των χριστιανών και των μαρτύρων, που ζούσαν τον Χριστό σαν παρηγοριά, σαν φως, σαν δύναμη μέσα στις φυλακές και εν μέσω του μαρτυρίου. Όλη αυτή λοιπόν η εμπειρία καταχωρίζεται μέσω των Αγίων Πατέρων και μέσω των Οικουμενικών Συνόδων, του μεγάλου δηλαδή οργάνου στο οποίο συνεδριάζουν οι πατέρες, οι θεοφόροι. Μέσα σε αυτό λοιπόν έρχεται όλη η πίστη των αιώνων και καταχωρείται στα κείμενα, στα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Ό,τι έζησαν οι Απόστολοι, ό,τι βίωσε η Εκκλησία ως εμπειρία και πράξη, ό,τι βίωσαν οι μάρτυρες μέσα στις φυλακές και τα μαρτύρια, το έκαμε κείμενο γραπτό η σοφία των θεοφόρων πατέρων. Αυτό είναι το σύμβολο της πίστεως. Το πιστεύω λοιπόν είναι, όπως είπαμε, η απόρρια της σοφίας των Αγίων Πατέρων. Το σύμβολο της πίστεως ιστορικά πρέπει να πούμε ότι συντάχθηκε σε δύο, στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους. Η Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη της Νικαίας, που έγινε το 325 και συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, το 325 όπως βεβαίως μετά Χριστόν, και καταδίκασε τον Άριο, τον μεγάλο αυτόν αιρετικό, ίσως τον μεγαλύτερο, αν δεν υπήρχαν οι Ιαχωβάδες, θα λέγαμε σήμερα ότι ο μεγαλύτερος αιρετικός είναι ο Άριος. Αλλά τον Άριο τον έχουν ξεπεράσει οι Ιαχωβάδες. Είναι ένα βήμα παραπάνω ο Άριος, οι Ιαχωβάδες. Τι είναι οι Ιαχωβάδες? Είναι η μούργα, όπως λέμε στο λάδι. Ό,τι κατακάθεται από το λάδι, από όλες τις αιρέσεις, αυτό είναι οι Ιαχωβάδες. Δηλαδή έχουν μέσα όλον τον αριανισμό. Δέχονται ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατέρα, δεν είναι Θεός. Δεν δέχονται την Παναγία μας, δεν δέχονται την Παρθενία της Θεοτόκου, δεν δέχονται τη Δευτέρα Παρουσία. Ό,τι λέει ο Άριος τα δέχονται όλα. Και βάζουν βέβαια και δικά τους πράγματα, όπως είναι τα διάφορα μεταφυσικά που βάζουν εκεί πέρα, την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού βέβαια, και όλα αυτά τα θεωρητικά και πάνω απ' όλα πολύ χρήμα. Έτσι. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν μέσα τους κυρίως αυτές τις διαστάσεις. Διαστάσεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με την εξουθένωση ουσιαστικά των ανθρώπων και βεβαίως απομυζούν όλη την ενέργεια και τη δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων. Ανθρώπων θύματα που τους παίρνουν και τους καθιστούν πραγματικά θύματα. Η δεύτερη σύνοδος που συνθέτει τα επόμενα πέντε, είναι η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης που έγινε το 381 στην Κωνσταντινούπολη επίσης από Αγίους Θεοφόρους Πατέρες και η οποία μιλά για το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως για την Εκκλησία και την Ανάσταση των Νεκρών, την εσχατολογική δηλαδή διάσταση της Εκκλησίας μας. Τελειώνω το πιστεύω λέγοντας προσδοκώ Ανάσταση Νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Μια στεγνή ομολογία του συμβόλου της πίστεως που θα περιορίζεται μόνο στην τυπική απαγγελία του συμβόλου μέσα στο ναό και δεν θα εκβάλει το σύμβολο της πίστεως στην καθημερινή μας πράξη, όπως καταλαβαίνετε, είναι πράγμα ανούσιο. Δεν έχει σημασία τόσο να το λέμε, όσο περισσότερο έχει να το ζούμε και να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν αποτελεί βεβαίωση πως η προσωπικότητά μας είναι προσανατολισμένη στη μεγάλη προσφορά του σαρκωμένου Λόγου του Θεού που κορυφώνεται στη Σταυρική Θυσία. Ο Απόστολος Παύλος, εκείνος που δέχτηκε θαυμαστές αποκαλύψεις και πλούτησε με τα βιώματά του, μας εμπιστεύεται τη μαρτυρία της καρδιάς. Εγώ λέει, ονείν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Γράφει στην προς Γαλάτας. Η ζωή μου δεν είναι αυτονομημένη με την πίστη μου. Δεν μπορώ να πω δηλαδή πως πιστεύω ή πως απαγγέλω το σύμβολο της πίστεως ή το ξέρω το σύμβολο της πίστεως και ουσιαστικά να αγνοώ αυτή την πίστη και αυτό το νόημα στη ζωή μου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως στην απαγγελία του πιστεύω τη λέμε πάρα πολλές φορές σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε πολλές ακολουθίες. Από τον μεσονυκτικό το πρωινό μέχρι το απόδειπνο το βράδυ. Που λέμε πάντοτε το πιστεύω. Από τη Θεία Λειτουργία που είναι η κορυφαία λατρευτική στιγμή της Εκκλησίας μας και όλων μας, βεβαίως και από το ξεκίνημά μας με την είσοδό μας μέσα στην Εκκλησία. Θυμηθείτε ότι ο ανάδοχος τώρα, που έχει καταντήσει βέβαια και το λέει ο ψάλτης πλέον, γιατί ποιος ανάδοχος ξέρει το πιστεύω τώρα, μεγάλες κουβέντες. Άμα είναι κανένας Αλβανός που έχει κατηχηθεί λίγο, μπορεί να το πει το πιστεύω. Η δική μας είναι σαν Τούρκοι. Πέρα το πιστεύω και το έχουν έτσι και νομίζουν ότι κάτι έχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουν μόνο τι ρούχα θα πάνε στο παιδί, τι σταυρό θα του πάρουν, τι καπέλο θα του πάρουν, τι αυτά, τι θα φοράει ο κουμπάρος, τι θα φοράει αυτή, τι ρούχα θα δείξουμε, πού θα γίνει το μυστήριο, πόσοι θα έρθουν, τι φωτογράφια, τι φάει θα έχουμε μετά, η πολύ ωραία τελετή, και να πάρει το όνομα το παιδί, να έχουμε το φωνάζουμε, δηλαδή κατάντημα. Αυτό δεν είναι μυστήριο. Αυτό είναι μια θεατρική παράσταση. Το ουσιαστικό είναι να καταλάβεις το μυστήριο και να... Πέντε νοματέους, συγγενείς, εκεί. Εγώ δεν σου λέω να μην χαρείς, αλλά έχουμε κάνει όλα τα πράγματα, φορτώσαμε το μυστήριο με ένα σωρό ξεύτια και χάσαμε την ουσία του μυστήριου. Τι γίνεται τότε, τι γίνεται. Και το λευκό έχει αντικατασταθεί, πια του παίρνουν του παιδιού και φοράει και γίνεται μια μαριονέτα. Τα λευκά δεν είναι... Επειδή δεν έχουμε άλλο ρούχο να του βάλουμε του παιδιού. Τα λευκά είναι επειδή λευκό βγαίνει από την κολυμπήθρα το παιδί. Είναι άγιο εκείνη την ώρα. Το χρώμα δεν είναι συμβολικό, είναι ουσιαστικό εκείνη την ώρα. Και ο σταυρός που του βάζουμε είναι ο σταυρός που κανονικά φέρει στο λαιμό του, αλλά ουσιαστικά φέρει στην πλάτη του. Από εκείνη την ημέρα γίνεται δούλος Χριστού. Σταυρώνεται, χρύεται, λαμβάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αν οι άνθρωποι καταλαβαίνανε τι κάνουν και τι ζουν την ώρα του βαπτίσεως, θα θέλανε κάθε φορά να βαπτίζονται. Οι ίδιοι να βαπτίζονται. Και να βαπτίζουν πάλι και πάλι τα παιδιά τους. Και όχι να χαντακώνουν, να χάνουν τέτοιες χρυσές ευκαιρίες στη ζωή τους. Λες και να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να χάνεται όλο το μυστήριο και όλη η ουσία του μυστηρίου μόνο και μόνο για να μην κακοκαρδιστούν τα πεθερικά και μην πούνε πως δεν δώσαμε και τα δώρα και τα μπομπονιέρες και τα αυτά. Και φορτώσαμε το σημαντικό με το απόλυτο τίποτα και χάσαμε το σημαντικό. Σε παρένθεση. Εκεί λοιπόν λέμε το πιστεύω και εκεί πραγματικά θα απαγγέλουμε την πίστη μας. Ξεκινάει λοιπόν το πιστεύω και λέμε πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Σίγουρα το πιστεύω ξεκινάει με την λέξη η οποία ουσιαστικά νοηματοδοτεί, γι' αυτό και ταιριάζει σε κάθε ένα άρθρο του συμβόλου της πίστεως. Εμείς το τοποθετούμε στο πιστεύω εις ένα Θεόν, αλλά ουσιαστικά είναι και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν πιστεύω. Και εις το Πνεύμα το Άγιο πιστεύω. Εις μία Αναγία Καθολική πιστεύω. Είναι το πιστεύω που ουσιαστικά ταιριάζει με όλα. Αυτή λοιπόν η λέξη κλειδί, πιστεύω. Μεγάλη φράση, μεγάλη λέξη. Πραγματικά μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι πιστεύω. Πόσες φορές ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε πιστεύω. Ας αναρωτηθούμε όμως και ας βάζουμε εκείνο το σημείο της τήξης στο ερωτηματικό. Πιστεύω. Πολλές φορές το απαγγέλω με το πιστεύω, αλλά αναρωτιόμαστε έτσι με το ερωτηματικό στα χείλη. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Ας κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή μέσα μας. Και κάθε φορά στο αναζητούμε και στο μυστήριο της εξομολόγησης, γιατί καμιά φορά στην εξομολόγηση πηγαίνουμε να πούμε του παπά πόσο καλοί είμαστε. Πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, κανένας ανθρώπου κακό δεν θέλουμε, με πειράζουνε δεν πειράζω, με χτυπούνε δεν χτυπώ, όλοι οι καλοί άνθρωποι περνάνε από προς. Όμως πρέπει να αναρωτηθούμε εκεί από το γυαλό, γιατί άμα θέλει κανείς να ταξιδέψει βαθιά, πρέπει να ξεκινήσει από το γυαλό. Και ο γυαλός εκεί, το λιμανάκι, είναι η πίστη. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι μπορεί να ταξιδέψει μεσοπέλαγα, να τα βγάλει πέρα με τα κύματα της ζωής, αν δεν ξέρει να κολυμπάει στα ριχά. Και τα ριχά είναι η πίστη. Είναι το α και το ω. Δεν μπορείς να χτίσεις σπιτικό άμα δεν βάλεις θεμέλια. Πίστη μας λείπει. Και το αν ρωτήσεις κάποιον να πιστεύεις στον Θεό. Πιστεύω, όλοι πιστεύουμε. Έτσι. Αλλά ξέρετε πού φαίνεται το έλλειμμά μας. Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Όταν έρχονται τα πράγματα έτσι όπως δεν τα θέλουμε ή δεν τα έχουμε προγραμματίσει. Τότε πραγματικά πρέπει να αναρωτηθούμε εκείνη την ώρα. Είμαστε κι εμείς σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους που τα βάζουμε πολλές φορές με το Θεό, χρεώνουμε το Θεό για τη μαύρη ζωή μας, ή πρέπει να γίνουμε σαν και εκείνο το μακάριο Ιώβ και να επαναλαμβάνουμε αυτό που λέμε στο τέλος κάθε θείας λειτουργίας, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νη και έως το αιώνος. Δηλαδή ο Κύριος έδωκε, Κύριος, ο Κύριος αφήλετο, δηλαδή ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος παίρνει, ο Θεός τα δίνει, ο Θεός τα παίρνει. Όπως έδωξε λέει στον Κύριο, έτσι λέει να ακολουθήσουμε. Αυτό που φάνηκε καλό για τον Θεό, αυτό είναι. Δύσκολο να το λες. Πιο δύσκολο να το ζεις. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει κάνει κτήμα και έχει βγάλει αυτό το σημείο το ερωτηματικό από τη ζωή του και έχει βάλει την κατάφαση. Πιστεύω εις ένα Θεό. Με όλη τη δύναμη της καρδιάς και με όλο το ψυχοσωματικό είναι. Πιστεύω εις ένα Θεό. Ένας Θεός. Πατέρας, η λέξη πατέρας ουσιαστικά μας καθιστά εμάς παιδιά του. Αυτή η ιστορική σχέση που αναπτύσσεται μέσα στην Εκκλησία μας γλυκαίνει και εμάς σε καιρούς αγριάδας. Ξέρεις, λέει κάποιος παππούλης, εμείς οι άνθρωποι μπορεί να είμαστε, λέει, κάποτε αγνώστου πατρός, αλλά δεν είμαστε ανυπάρκτου πατρός. Κάθε ένας μας έχει έναν πατέρα. Λοιπόν, ένας άπιστος άνθρωπος είναι αυτός που λέει, όχι μόνο δεν ξέρω τον πατέρα μου, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω και πατέρα. Ένας άφρον άνθρωπος, τρελός. Μόνο ένας τρελός μπορεί να πει δεν έχει πατέρα. Λοιπόν, μόνο ένας τρελός μπορεί να πει ότι δεν πιστεύει στον Θεό. Παντοκράτορα σημαίνει αυτός που έχει όλη την κτήση στα χέρια του. Που όλα είναι δικά του. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι δικό του. Ποιητήν ουρανού και γης, που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Ποιητής, τα ποίηματά του, τα έργα του. Το ουρανού και γης, διότι υπήρξε, κατασκευάστηκε πρώτα ο αόρατος κόσμος, ουρανού και γης, και μετά φτιάχτηκε η γη. Αυτό το κόσμο της βασιλείας. Κόσμος, γιατί τον λέμε κόσμο. Η λέξη είναι κόσμημα, στολίδι, γι' αυτό το λέμε κόσμο. Μην κοιτάτε τώρα που τον κατατίσαμε σκουπίδια. Κόσμο τον λέμε γιατί είναι στολίδι. Ήτανε. Τώρα είναι καθρέπτισμα δικό μας. Σκουπίδια εμείς. Σκουπίδια είναι και ο κόσμος μας. Ήταν ο κόσμος παλιά, ο άνθρωπος κόσμος, κόσμημα. Κόσμημα ήταν και ο κόσμος του. Κόσμημα ήταν και αυτό που τον περιέβαλε. Ο κόσμος είναι η εικόνα του πρίγκιπα. Κατέστησε ο Θεός πρίγκιπα τον άνθρωπο και του είπε, αυτό είναι το βασίλειό σου. Άμα ήταν καλός αυτός, θα ήταν καλό και το βασίλειό του. Άμα είναι κακός ο άνθρωπος, είναι κακό και το βασίλειό του. Έτσι πάντα πράγματα. Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και αυτόν που βλέπουμε και αυτόν που δεν βλέπουμε. Αυτή η εμπιστοσύνη στη δημιουργία του Θεού, στην παντοδυναμία του Θεού, στο ότι εμείς είμαστε απλώς ένας μικρός κόκκος άμμου μέσα στο άπειρο. Αλλά αυτό μου δημιουργεί ένα δέος. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, πού βρίσκομαι. Μου δημιουργεί ένα δέος, ένα φόβο, ένα μεγαλείο μπροστά στη μεγαλοσύνη του Θεού. Πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, πόσο μικρός είμαι εγώ. Αλλά ταυτόχρονα μου θυμίζει ότι για μένα τον κόκο της άμμου ο Θεός έχει το νου του. Έχει πρόνοια για μένα τον τελευταίο κόκο. Την τελευταία άκρη της άμμου. Με έχει στο μυαλό του. Η αίσθηση αυτής της πίστης μου δίνει σιγουριά, ασφάλεια, δύναμη να συνεχίσω τη ζωή μου. λέει ο... τα υπόλοιπα άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Και εις ένα Κύριον, αυτό το και ουσιαστικά πηγαίνει στο πιστεύω, ε? Πιστεύω στον Πατέρα και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, πέστε το, γεννητέντα παρακολουθείτε, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γέννητο. Όλη η θεολογική φράση, έκφραση της Εκκλησίας μας κρύβεται σε αυτό το κομμάτι του συμβόλου της πίστεως. Σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, Γιος του Θεού. Δεν είναι ένας από τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν έχει άλλους γιους κατά φύσιν. Είμαστε παιδιά του Θεού, γη του Θεού κατά χάριν. Ο Χριστός λοιπόν είναι Γιος του Θεού, τον Υιόν του Θεού. Προπάντων των αιώνων. Όταν λέει προπάντων των αιώνες, κάποτε δημιουργήθηκε ο χρόνος. Όταν λέει προπάντων των αιώνων, ο άνθρωπος όταν ακούει αιώνες βάζει μια αρχή στο μυαλό του. Όταν λέει προπάντων των αιώνων, λέει ότι από αυτό που βάζει στο μυαλό σου που ξεκινά, από αυτό υπήρξε πριν ο Χριστός. Άρα είναι ο Χριστός άχρονος. Δεν έχει εποχή που γεννάται ο Χριστός. Δεν υπήρξε εποχή που δεν υπήρξε, όπως λένε οι πατέρες. Δεν ήταν κάποτε που δεν ήταν. Υπήρχε από πάντα. Όταν γεννάτε δεν δημιουργείται, ενσαρκώνεται. Υπήρχε δηλαδή πριν τη σάρκωσή του. Ο Άριος πέφτει σε αυτή την παγίδα, ότι ξεκινάει η ζωή του Χριστού με τη γέννα του. Η θεολογία της Εκκλησίας μας λέει υπάρχει και κατεβαίνει παίρνοντας μορφή ανθρώπινη και γίνεται άνθρωπος. Όταν αναλαμβάνεται στους ουρανούς με την ανάληψη, κάθεται λέει στα δεξιά του Πατρός, στο θρόνο από τον οποίο δεν έφυγε ποτέ. Πώς γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα? Πώς μπορούμε να λέμε ναι, τα κατάλαβες? Τα κατάλαβα. Δεν είναι αυτά. Τι γίνεται, τι είναι αυτό? Εδώ λοιπόν χώρα είναι η πίστη. Γιατί η πίστη λέει ο Παύλος, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων. Δηλαδή να είσαι σίγουρος ότι πίσω από την πλευρά του τείχου είναι πράγματα και ας μην τα έχεις δει. Η Εκκλησία μας όταν λέει μια φράση, λέει για το Θεό, άναρχος αρχή. Όταν λέμε αρχή εννοούμε κάτι που αρχίζει. Έχει αρχή και τέλος. Άναρχος σημαίνει ότι δεν έχει αρχή. Εκεί που λες ότι το οριοθέτω, ξέρω τι είναι. Σου λέει ο Θεός, αυτό που ξέρεις είναι παραπάνω. Λέει, υπερούσιος ουσία. Ουσία, λέω στο μυαλό μου ουσία. Τι έχω στο μυαλό μου? Ένα συστατικό, αυτό είναι. Υπερούσιος λέει, από αυτό που έχει στο μυαλό σου παραπάνω. Γιατί οι άνθρωποι μας αρέσει, είναι στη φύση μας, γιατί και εμείς είμαστε αυτού του χαρακτήρα, να οριοθετούμε τα πράγματα, να τα γνωρίζουμε, να τα κατεβάζουμε στον πόη μας, να ξέρουμε, να τώρα το ξέρω. Ο Θεός όμως λέει ότι δεν με έφτιαξες εσύ, εγώ σε έφτιαξα. Φανταστείτε ένα μηχάνημα να έχει πιο πολύ μυαλό από αυτόν που το έφτιαξε. Φανταστείτε... λέμε καμιά φορά, μα δεν μπορώ να το καταλάβω. Μα άμα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, δεν θα ήταν Θεός, θα ήταν ένας από εμάς. Δεν θα είχε δυνατότητες παντοκράτορα, παντοδύναμου, πανάγαθου. Όποτε τον χτυπούσαν, θα χτυπούσε. Και όποτε τον έβριζαν, θα έβριζε. Θα ήταν ένας από εμάς. Όταν τον τσιμπούσαν, θα πόνεγε. Δεν θα ήταν Θεός. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και διημάς τους ανθρώπους και έρχεται και η Εκκλησία μας, συγγνώμη, και απαντά στην αίρεση του Αρίου, τη φοβερή αυτή η αίρεση του Αρίου που τάραξε για αιώνες την Εκκλησία και όχι μόνο καταδικάστηκε από τη Σύνοδο αλλά και μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο συνέχισε ο Άριος μέχρι την τελευταία πια, λέει, το τέλος του Αρίου που ήταν, όπως ξέρετε, φρικτό και φοβερό όταν πήγε να λειτουργήσει εκεί στην Κωνσταντινούπολη και τον έπιασε η κοιλιά του κτλ. Και βρήκε φρικτό το θάνατο, άνοιξαν τα σπλάχνα του κυριολεκτικά και δεν άφησε ο Θεός να μολύνει το ιερό θυσιαστήριο.

φωτιάς. Λέει ότι όταν ανάβει μια φωτιά, υπάρχει φωτιά που ανάβει και αναλαμπή που δημιουργείται. Η αναλαμπή δημιουργείται την ώρα που ανάβει φωτιά. Την ίδια ώρα ανάβει και η φωτιά, την ίδια ώρα φαίνει και το φως. Δεν υπάρχει το ένα νωρίτερο από το άλλο, ούτε το ένα χωρίς το άλλο. Γι' αυτό λέει φως εκ φωτός. Την ώρα που γεννιέται το ένα φως, γεννιέται και το άλλο. Άρα είναι του ίδιου χρόνου. Και επειδή δεν έχει χρόνο ο πατέρας, άρα δεν έχει χρόνο ούτε ο Υιός. Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Ο Θεός ο αληθινός που είναι ο Χριστός από Θεό αληθινό. Γεννηθέντα που γεννήθηκε, ου ποιηθέντα, δεν δημιουργήθηκε. Εμείς είμαστε και γεννηθέντες και ποιηθέντες. Δημιουργηθήκαμε από το Θεό. Ο Υιός του Θεού δεν δημιουργήθηκε. Γεννήθηκε, αλλά δεν δημιουργήθηκε. Και πότε γεννήθηκε? Προπάντων των αιώνων. Πάντοτε, πριν από όλους τους αιώνες, δεν υπήρξε χρόνος που να μην γεννήθηκε, που να μην υπήρχε ο Χριστός. Τον διημάς τους ανθρώπους, λέει, συνεχίζει το άρθρο της πίστης, το άρθρο του συμβόλου της πίστεως, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρποθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Λέει, όταν λέει για μας, για την ημετέρα σωτηρία, μιλάει για το μυστήριο της σάρκωσης. Το μυστήριο της σάρκωσης, τα Χριστούγεννα που γιορτάζουμε στην Εκκλησία μας, αυτό το Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το λόγο για τον οποίο σαρκώνεται ο Χριστός. Δεν έχει κανένα άλλο λόγο παρά την ημετέρα σωτηρία, τον διημάς του ανθρώπου και την ημετέρα σωτηρία. Ο Άριος έλεγε ότι όταν ο Χριστός κατεβαίνει στον κόσμο είναι ένας από εμάς. Αφού είναι ένας από εμάς, δεν μπορεί να μας σώσει. Αυτό δηλαδή που η Εκκλησία έβλεπε και έβλεπε πολύ μπροστά, πέρα από αυτές τις διαμάχες που γίνονταν μέσα, έβλεπε ότι διακυβεύονταν η σωτηρία των ανθρώπων. Έλεγε ότι αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, δεν υπάρχει για μας σωτηρία, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σωθούμε. Εμείς μπορούμε να σωθούμε, μας παρέχεται η ευκαιρία να σωθούμε, επειδή ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Επειδή ο Χριστός ήρθε στη γη μας. Σταυρώθηκε και έγινε ένας από εμάς, ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Αν είναι ένας σαν και εμάς, δηλαδή ήταν πάντοτε ένας σαν και εμάς άνθρωπος, χωρίς να είναι και Θεός τέλειος ταυτόχρονα, τότε πραγματικά διακυβεύεται η σωτηρία μας. Κινδυνεύει η σωτηρία μας. Και η Εκκλησία ήθελε νωρίς να το πει και νωρίς να το κηρύξει. Σαρκωθέντα, εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί καθαρά, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Καθαρές κουβέντες, γι' αυτό λέμε βραχή ρήματι, λίγα λόγια και πολλή σύνεση. Λέει, βραχή ρήματι, εκ πνεύματος Αγίου, χωρίς επέμβαση ανδρός. Και Μαρίας της Παρθένου. Εδώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ουσιαστικά μιλάει, τοποθετεί τη Θεοτόκο στην καρδιά της Εκκλησίας. Για πάρα πολλά χρόνια, ιδίως στους πρώτους αιώνες, υπήρχε μια αμφιβολία, ένας φόβος με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν υπήρξε οριοθετημένη γραμμή πώς να τιμάται το πρόσωπο της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία μας. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόβλημα, γιατί υπήρχαν πολλοί που δεν δέχονταν καν την Παναγία, όπως σήμερα είναι οι Πεντηκοστιανοί. Απόγονοι αυτών των πρώτων αιρετικών που δεν δέχονται καθόλου την Παναγία. Η Εκκλησία μας λοιπόν θεολογεί και λέει, ναι, είναι η Μαρία η Παρθένος, η οποία εκ πνεύματος Αγίου κυοφορεί και γεννά. Δανείζεται τα παρθενικά της αίματα, παίρνει την ανθρώπινη σάρκα της, δεν κληρονομεί το προπατορικό αμάρτημα, αφού δεν έχουμε την επέμβαση ανδρός, αλλά μόνο από το Άγιο Πνεύμα έχουμε την κυοφορία, και έχουμε βεβαίως την φιλοξενία του εμβρίου στην κοιλία της Θεοτόκου. Έτσι η Εκκλησία μας θεολογεί τη σάρκωση του Χριστού. Αυτό το πολύ σημαντικό άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως μιλά ουσιαστικά για τη σάρκωση του Θεού και Λόγου. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, από το Μεγάλο Αθανάσιο που γράφει τον περίφημο περί ενανθρωπίσεως Λόγου, μέχρι τους τελευταίους πατέρες, τους μεταγενέστερους, τον Ιερό Φώτιο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στέκονται κομβικά στο σύμβολο της πίστεως, θεωρώντας ότι η Εκκλησία τραβάει γραμμές χάρακα και οριοθετεί τι πρέπει να πιστεύουμε και πού πρέπει να, και ποια πράγματα αξίζει και πρέπει να αποφεύγουμε. Ένα σημαντικό σημείο του συμβόλου της πίστεως

0: η πνευματική, ότι η απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, γιατί σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος για την απαγγελία αυτή, ώστε σιγά σιγά λίγο να προσπαθούμε να το αναλύουμε, να μιλήσουμε στη συνέχεια για το Άγιο Πνεύμα και βέβαια στο τέλος για την Εκκλησία μας, πόσο σημασία έχει να πιστεύουμε και πόσο βάρος δίνει η πίστη μας και η θεολογία μας στην Εκκλησία, στο ιερό μας βάπτισμα, στην εσχατολογία της Εκκλησίας μας, όπως λέμε το λόγο για τα τέλη μας, την Ανάσταση των νεκρών, την αναμονή του Κυρίου μας, τη Δευτέρα Παρουσία, πόσο σημασία έχει και πόσο κομβικό λόγο και ρόλο παίζει η απαγγελία του Συμβόλου Πίστεως στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας. Αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά. Αυτό που πρέπει πρωτίστως να καταλάβουμε είναι το σύμβολο της πίστεως, όταν απαγγέλλεται από τον κόσμο, πρέπει άλλο τόσο να βιώνεται από τον κόσμο. Και κάθε φορά που απαγγέλλεται, όπως ψάλλεται και λέγεται όλο μαζί, πρέπει να μας συνέχει και να μας κυριολεκτικά να μας έχει σε εγρήγορση πνευματική, ότι όπως το λέμε όλοι μαζί, έτσι αυτό το πράγμα να το βιώνουμε και όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να λέμε το Θεό Πατέρα όταν έχουμε μεταξύ μας εμπάθειες και αντιπάθειες. Είναι θράσους, λέμε ψέματα στο Θεό. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε, όπως θα πούμε στο τέλος της Κυριακής προσευχής, συγγνώμη και παράταση μετανοίας από το Θεό, όταν δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τη συγγνώμη και την παράταση μετανοίας σε κανέναν. Και κυρίως αυτούς που θεωρούμε ότι μας έβλαψαν. Δεν μπορούμε, είναι θράσος να μιλάμε στο Θεό και να Του ζητούμε όταν δεν έχουμε κάνει τίποτε να εξοφλήσουμε τα χρέη που έχουμε εμείς απέναντί Του. Θέλουμε να χρεωθούμε κι άλλων, σαν τους τελευταίους εδώ τους χρεωμένους με τις τράπεζες που βγάζουν λογαριασμό από μια τράπεζα για να κλείσουν μια άλλη και ανοίγουν ένα άλλο χρέος. Έτσι μοιάζουμε και εμείς τα πνευματικά. Ενώ έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς στην πνευματική ζωή, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε και δεν κάνουμε τίποτε να κλείσουμε τα χρεωστούμενα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η συνάντησή μας σήμερα και ας προσπαθήσει ο καθένας μας στην απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως να βάλει λίγο καρδιά παραπάνω, λίγο ψυχή παραπάνω, να μην το λέει πιο πολύ αλλά μάλλον να το νιώθει. Και ας κάνουμε ένα μικρό πείραμα αν θέλετε, ας πιάσετε το πιστεύω το σύμβολο της πίστεως και να το λέτε όχι πολύ αργά αλλά λέξη λέξη, σαν την ήσυχη ποντιστική βροχή. Θα είναι σαν να το διαβάζετε για πρώτη φορά. Γιατί η καρδιά θέλει χρόνο να τα καταλάβει. Και εμείς μέσα στο τρεχαλιτό μας, η εποχή μας όλα τα κάνει γρήγορα. Όλα, όλα, όλα γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο. Και μέσα σε αυτό εντάξαμε και την προσευχή μας. Όλα γίνονται μηχανικά. Όμως η ψυχή θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Και η πίστη θέλει χρόνο. Και η καρδιά θέλει χρόνο. Ας δώσουμε στην ψυχή και στην καρδιά μας το χρόνο που της αξίζει και της χρειάζεται.
1: Τάσα εκ των σών. Προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: Εμφάνιση του Αναστάντος στην Τιβεριάδα, θαυμαστή αλληλεία. Μετά από αυτά ο Ιησούς φανέρωσε τον εαυτό του πάλι στους μαθητάς στη λίμνη της Τιβεριάδος και τον φανέρωσε ως εξής. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος και ο Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και ο Ναθαναήλ από την Κανά της Γαλιλαίας και οι Ιοί του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητάς του. Τους λέγει ο Σίμων Πέτρος, πηγαίνω να ψαρέψω. Του λέγουν, ερχόμεθα και εμείς μαζί σου. Πήγαν και μπήκαν στο πλοίο αμέσως, αλλά εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτε. Όταν δε πλέον έγινε πρωί, ο Ιησούς εμφανίστηκε στην ακρογιαλιά, άλλοι μαθητέ δεν κατάλαβαν ότι είναι ο Ιησούς. Τους λέγει δε ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγι? Του αποκρίθηκαν, όχι. Εκείνος δε τους είπε, ρίξετε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίχτυ και θα βρείτε. Έριξαν λοιπόν και δεν μπορούσαν πλέον να το τραβήξουν από το πλήθος των ψαριών που είχε πιάσει. Λέγει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που αγαπούσε ιδιαιτέρως ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος όταν άκουσε ότι ο Κύριος είναι, φόρεσε και ζώστηκε τον επενδύτη, διότι ήταν γυμνός, και ρίχτηκε στη λίμνη. Ενώ οι άλλοι μαθητέ ήλθαν με το πλοιάριο σύροντας το δίκτυ με τα ψάρια, δεν ήταν δε μακριά από την ξηρά, αλλά απήχαν 200 περίπου πύχης, 100 περίπου μέτρα. Όταν δε αποβιβάστηκαν στην ξηρά, βλέπουν εκεί ένα σωρό από αναμένα κάρβουνα και ένα ψάρι επάνω και άρτο. Τους λέγει ο Ιησούς, φέρετε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα. Ανέβηκε στο πλοιάριο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίκτυ στην ξηρά, γεμάτο από μεγάλα ψάρια, 153. Και ενώ ήταν τόσο πολλά, το δίκτυ δεν σχίστηκε. Τους λέγει ο Ιησούς, ελάτε να προγευματίσετε. Κανείς δε από τους μαθητάς δεν θεωρούσε σωστό να τον εξετάσει ρωτώντας, «Συ ποιος είσαι?», διότι δεν αμφέβαλαν, αλλά ήταν πεπισμένοι ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται δε ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτο και δίνει σε αυτούς και το ψάρι ομοίως. Αυτή ήταν η τρίτη έως τότε φορά που ο Ιησούς φανερώθηκε στους μαθητάς του αφότου αναστήθηκε εκ νεκρών. Αποκατάσταση του Πέτρου και πρόρηση του είδους του θανάτου του. Όταν δε προγευμάτισαν, λέγει ο Ιησούς τον Σίμωνα Πέτρο, Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς? Του λέγει, ναι Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Του λέγει, βόσκε τα αρνία μου. Του λέγει πάλι για δεύτερη φορά, Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπάς? Του λέγει, ναι Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Του λέγει, πείμενε τα πρόβατά μου. Του λέγει για τρίτη φορά, Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπάς? Λυπήθηκε ο Πέτρος, διότι τον ρώτησε για τρίτη φορά, με αγαπάς? Και του απάντησε, Κύριε, σύ ξέρεις τα πάντα, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Του λέγει ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθινά, αληθινά σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος έζωνες τον εαυτό σου και πήγαινες όπου ήθελες, αλλά όταν γεράσεις θα υψώσεις τα χέρια σου σε θέση εκτάσεως και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκεί που δεν θέλεις. Αυτό δε είπε για να δείξει με ποιο είδος θανάτου θα δοξάσει το Θεό, με σταυρικό δηλαδή θάνατο. Και αφού είπεν αυτό, του λέγει, ακολούθησέ με. Λόγοι για τον αγαπημένο μαθητή. Στράφηκε δε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής, τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Ιησούς, ο οποίος και έγειρε κατά το δείπνο επάνω στο στήθος του και είπε «Κύριε, ποιος είναι εκείνος που θα σε παραδώσει?» Όταν ο Πέτρος τον είδε, λέγει στον Ιησού «Κύριε, και σε αυτόν τι θα συμβεί?» Του λέγει ο Ιησούς «Εάν θέλω αυτός να ζει έως ότου επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει, σύ ακολούθησέ με». Διαδόθηκε δε στους αδελφούς αυτός ο λόγος ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε σε αυτόν τον Πέτρο ότι δεν πεθαίνει, αλλά υποθετικώς είπε «Εάν θέλω αυτός να ζει έως ότου επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει». Αυτός είναι ο μαθητής που δίνει μαρτυρία για αυτά και έγραψε αυτά και γνωρίζουμε ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή. Υπάρχουν δε και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς που εάν γραφτούν ένα προς ένα νομίζω ότι ούτε ολόκληρος ο κόσμος θα χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και εις τα ασθενία ημών. Εν έγκεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατήρ ημών εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ήρθε το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των υπηρούσεων δώσει μην σήμερα και αύξη μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας υπηρεσμών, αλλά λύση ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστει τη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πάτρος και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Πόσο αγαπητά τα σχηνώματά σου, Κύριε το δυνάμει. Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαβλά του Κυρίου η καρδιά μου και σάρξουν γαλιάσαν του Θεού ζώντα. Και γάσου θείο νευρέ αυτού εκεί εν και τριγώνω σε ένα αυτή η φύστα νοσία αυτή. Τα θυσιαστήρια σου Κύριε το δυνάμενο, ο βασιλεύ μου και Θεό μου. Μακάρι κατοικούνται σαν το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι σαν ή πω είναι αντίληψη αυτό παρά σου να βάσει την καρδιά αυτού διέθετο στην κοιλάδα του πλαθμόνο των τόπων ενέστο. Και ο αρευλογία δώσει νομθετών πορεύσουν την εκδυνάμωση δύναμη αυτή σε το Θεό των Θεών ενσιών. Κύριε ο Θεός του δυνάμενος, άκουσαν τις προσευχές μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβου. Υπερευστά ημών είδε ο Θεός και επιβλέψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα, μεν της αυλίας σου επί χιλιάδες, εξελιξάν παρεπτήστον το οίκο του μου μάλλον. Η εκείνη με συγγνώμα συναματώνων. Ότι έλειος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει. Κύριος σου στερεί στα αγαπά του παραπομένη στην ακακία, Κύριε ο Θεός του δυνάμενο. Μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόξα Κύριε τη γη σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσύνη Ιακώβ, αφήκα στα σανομία στο λαό σου, κάλυψα πάσα στα αμαρτία αυτών. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμό σου, επίστρεψαν ημά σου ο Θεό του σωτήριο ημών, και απόστρεψαν το θυμό σου αθμών. Μη στου αιώνα σου γιστή ημίν, διατηρεί την οργή σου από γενιά σε γενιά. Ο Θεό σου επιστρέψα ζώση ημά σου και ο λαό σου εφραθήσετε επισή. Ήξον ημίν Κύριο τέλο σου και το σωτήριό σου δόηση ημίν. Ακούσα με τη λαλήση ενεμή Κύριο ο Θεό ότι λαλήση είναι το λόγο αυτού. Και από τους οσίους αυτού, και τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτόν, πριν εκεί στο φοβουμένο αυτόν το σωτήριον αφού του κατασυνώσω εδώ ξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και καλό Κύριος δώσει Χριστώτα και η γη ημών δώσει το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσεις οδόντα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριο το ους και πάκουσον το χώς και παίρνει σημεί εγώ. Φυλάξον την ψυχή μου ότι όσοι ωσιμίσωσαν το δουλειό σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα έπεισε. Ελέησον με Κύριε, προσέχε κάξουμε όλη την ημέρα έφερα την ψυχή του δούλου σου, του προσέρα την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολύ έλεος, πάση της επικαλμένης. Ενώ ότι σε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δύσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκαξα από σε ό,τι επικουσάς μου και στην έμεση ενθύης Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνησα επίσης σήκου και προσκυνήσου ενώπιον σου Κύριε και δοξά στο όνομά σου. Ότι μέρα εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνος οδηγήσον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσον με εν τη αληθεία σου. Ευφρανθεί το η καρδιά μου που φοβήσετε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε Θεός, με όλη η καρδιά μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος ωμέγα επ' εμέ, κηρύσσω την ψυχή μου εξάλλου κατά το δάτο. Ο Θεός παρών πανέσαι να επ' εμέ και συνομικρατούν, ζήτησαν την ψυχή μου. Και ούπου ρεθεντό ενώπιον αυτόν και εσύ, Κύριε Θεός, με εκτήρμον και ηλίων, μακρόθυμο και πολύ έλεος και αληθινό, επιβλέψον επ' εμέ και λύσον μετά στο κράτο στο παιδί σου και σώσον τον ιό τη παιδί σου. Πίσω μου τεμού σημαίνει αγαθών και δότε ανεμισούντε με και ασχηθεί το σαν ότι εσύ κύριε υποδησά με και παρακαλεσά με. Πίσω μου τεμού σημαίνει αγαθών και δότε ανεμισούντε με και ασχηθεί το σαν ότι εσύ κύριε υποδησά με και παρακαλεσά με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστό το διήμα σε Κορθένου, τεχθέντη σε μνήμα Γαλινή, οικολούθης Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάκτουσα. Όθε σήμερα την Παναγία σου μνήμη εορτάζονται σε αμαρτημάτων τη λύση ευχές σου λαμβάνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, της Αγνίας Τωρόδων και της Χίου το βλάστημα, την Αγία Μαρκέλαν ενωδές θυμίσομαι. Τιμηθείς αγάρ χειρή την Πατρική ως φύλαξε εντολών του Χριστού ρώση νέμη και κινδύων απαλλαγήν. Της προς αυτήν εκραβάζουσι, δόξα το δεδοκό της ισχύν, δόξα το σε θαυμαστώσαντι. Δόξα το ενεργούν τη διασούπα συνιάματα. Και νυν και αή και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος στην Κομίνας αγαθέ. Ο θάνατος κλέψας και έγιε συνδείξα ως Θεός με παρήδουσε απλά στην κυρί σου. Δείξαν τη φιλανθρωπία σου λέει μου λέξε εντεκούσαν σε θεοτόπων πρεσβεύσαν υπερημών και σώσαν σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Ήδη παρουσιάσου μας τέλος δια το όνομα σου του Αγίου και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστείς το ελαίος αφημών δια Αβραάμ των λεπομένων υπό σου και διασάκτων δουλός σου κύριε Ζαήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και λυλάς τις αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρουσον τας αμαρτίας ημών. Άγιε επίσκεψε και εις ασθενείας ημών εκείνο το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πατήρ ημών εν της αιωνής αγιαστήτω το όνομά σου, Θεέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ανάρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και αύξη μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγκυς μας υπηρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πάτρος και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο υπερούσιος Θεός εν τω κόσμο μετασαρκός, επιφυτής σας Μαρία σε αληθή μαθήτρια μου προσήκατο, όλη σου την έφεση προς αυτόν και εκτιμένη, νόθεν και η άματα επετελέσας πλήστα. Και μεταστάσαν είναι εν ουρανής, υπερ του κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, του δικαίου σου αγαπών και του αμαρτωλούς λεών. Ο πάντας καλό προς σωτηρία εν της επαγγελίας του μελώντων αγαθών αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντέψεις. Και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σέντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον του λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας καθάρων. Και ρίσε ημάς από πάθη θλίψη κακών και οδύνη, στήξεων ημάς αγίου σου αγγέλης εν την παρεμβολία αυτών φρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην νότα της πίστεως. Και στην επίγνωση από σύντου σου δόξω ότι ευλογητός εις τους αιώνας την αιώνα μήνου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτως των Σεραφείμ. Να διαφθώρεστε ο λόγον τεκούσαν ενώντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν όνομα του Κύριου ευλογήσουν Πάτερ.
3: Ο Θεός κτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς. Και φάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσει ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Ο μακροθυμήσεις επιθυμών πλημελή μας και άχθη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξεκρεμάμενος το εγνώμονη ληστή την εις τον παράδοσο να το πει σας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες σας η λάση τιμή της αμαρτωλής και να ξύρεις δούλη σου. Η Μάρτο Μενγάρ και νομίσαμε και όποιος μεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμα εν την ενότητα δικαιοσύνη σου και πορεύθυμε εν τις θρήμες των καρδιών ημών. Αρκετεύομαι να συνανήκω στον αγαθότητα. Πείσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλου μονοματαιότητα ημέρα ημών. Εξελού ημάς του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και ενέκρωσον τους αρχικό ημών φρόνημα για των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων, τώρα εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτε τις εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν. Εν θα πάντων εσύ είναι πνευμένον η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή ευθοσύνη και γαρίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Χριστός σου αληθινός Θεός ημών. Σπρεσβύρης Παναγιά του Παραμόμαγιας Αυτού Μητρός. Θεία δυνάμου του Μήκου Ζωοποιού Σταυρού. Των Αγίων Ενδόξων της Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, του Εναγίης Πατρός Ιμών Εκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, όν την Ιερά Μνήμη επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αμήν.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησεν και μεγαλοπρέπειν εν έδεισον αβολόμενος φως ασημάτιον. Εκτείνουν τον ουρανό να σιδέρινο στεγάζουν, είναι δέστε υπερό αυτού. Ότι θυς νεύτην επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνη επί την ασφάλειαν αυτής, πληθήσεται εις τον αιώνα διόνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιθυμίες σου όσου φεύξονται, από φωνής βροντής σου τηλιά σου, αναβαίνεις εν όρο και καταβαίνεις σπηδίες των τόπων, όνα θεμελίωσες αυτά, όριον έθου. Ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γη. Ο έξαπος τέλων πηγάσεν φάραγξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται είδατε. Ποτίουσι πάντα τα θρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά το επιθενά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσω των μετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρικ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου κορταστήσεται η γη. Ο έξανα των χόρτων της εκτείνεση και γλώεν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπον εν ελαιό και άρτος καρδίαν ανθρώπου στρίζει. Παρταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρου του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουσι, του ραδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη του ψελάτα συλλάφες πέτρα, καταφυγή της λαγωής, επίησε σε ελλήνινες καιρούς. Ο ήλιος έγνωτην δύσιν αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμην του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επ' το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθει τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλασες εμπέζειν αυτή, πάντα προσέ προς το κόσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχυρον, δόντος σου αυτής συλλέξωσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντας δέσου του πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανηλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψωση και εις τον χούν αυτών επιστρέψωση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και να κενείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κυρίως επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσωμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθε τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
5: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός,

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του συμπαθήτων.

0: λαού του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλουσιών ένεο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτία τους φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας. Αμήν. Γίνει το Κύριε το έλεος εφ' εμάς καθά πρελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητές Σου δέσποτα συνέτσομεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Άγιε φωτισόμεν τη δικαιωμασή Σου, Κύριε το έλεος Σου, εις τον αιώνα τέργα του χειρός μη παρήδεις.
0: Συ πρέπει ενός, συ πρέπει ενός, συ δόξα πρέπει το

μας τους πάνε. Μισθός επανορθώς εφέρον, σταυρό προσπυγνείτε και τα φωτεθείτε. Ομοιροφόροι γυναίκες με τα δακρύων ζητούστε, χθινούς έλεγον. Είμαι σωτήρτον απάντων πως κατεδέξω τάφο οικίσαι. Οικίσας δε θέλων πως εκάπης πως μετετέθης. Ποιος δε τόπος τόσο ζωή φόρων κατεκρύψε σώμα. Αλλά δέσποτα ως υπέσχου ημίν εμφανηθεί. Και παύσον να φήμων των οδυρμών των δακρύων. Φινούσες δε αυτές, άγγελος προς αυτάς απεγωήσε. Ο θρήνων παυσάμενε της Αποστόλης είπατε, ότι ανέστη ο Κύριος τον κόσμο δωρούμενος ειδασμών.

0: Νίνα πολύ στον γνώμο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί των σωτηριών σου, ο έτοιμος σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην έθνων και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας την όνων αμήν, Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς Κύριε λάστητι τες αμαρτίες μων, δέσποτε συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε κεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας την όνων αμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Θεών ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συντέγει αυτού Εκκλησία πόλη, ανά Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεότοκος ουσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν του Κυρουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξεσαι ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε δόξεσαι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναγράφη και Παναμού, Μαγίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμει του Μήνου Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες του τιμιένου ουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Οικεσίες του τιμιένου δόξου προφήτ, προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων. Των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων και νεομαρτύρων. Των Οσίων και Θεοχώρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, του Ελαγής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ιεζεκιήλ, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φωκά, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Απολωνίου, του Ελαγής Πατρός ημών Θύρσου, και της Οσίας ημών Πελαγίας της Εντίνο, όν την ιερά μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει Χριστός σε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ρεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Καλησπέρα σας, αύριο μου το καλό.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
4: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

22 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας.

22η του μηνός Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Αφέσα ύλης απτετέσου Χριστέ μου, μη μου προσυνέφησας άπτου Μαρία. Με άειλες αφές σε εγγίζει Χριστέ μου, εκείνη προς την οποίαν είπες Μαρία μη μου άπτου. Η Αγία Μυροφόρος και εις Απόστολος Μαρία η Μαγδαληνή καταγόταν από τα Μάγδαλα, κομμόπολη που βρισκόταν στα σύνορα της Γαλιλαίας με την Συρία. Όταν πληροφορήθηκε για τον Χριστό, προσήλθε προς Αυτόν και αφού με την χάρη Του απαλλάκτηκε από 7 δαιμόνια που την ενοχλούσαν, έγινε μαθήτριά Του. Η Μαρία η Μαγδαληνή ακολούθησε τον Χριστό μέχρι το πάθος Του. Έγινε μυροφόρος, είδε πρώτη την Ανάσταση μαζί με την άλλη Μαρία, την Υπεραγία Θεοτόκο, όταν αργά κατά τη νύχτα του Σαββάτου είδε τον άγγελο που κύλησε την πέτρα από την θύρα του μνημείου. Ακόμη μόλις ξημέρωσε, ενώ στεκόταν κοντά στο μνημείο αναζητώντας το σώμα του Ιησού, είδε δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα να κάθονται στο μνημείο, εν συνεχεία δε τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος μάλιστα επειδή τον νόμισε για τον Κυπουρό, της είπε «Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις». Μετά την Θεία και Αγία Ανάληψη του Κυρίου, η εις Απόστολος Μαρία η Μαγδαληνή πήγε στην Έφεσο στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο. Εκεί δε η Αγία εκοιμήθη οσίως και εν ειρήνη και ενταφιάστηκε στην είσοδο του σπηλαίου, στο οποίο εκοιμήθησαν αργότερα οι 7 παιδες ή εν Εφέσο. Επιλέοντος έκτου του Σοφού, 886 μετά Χριστόν, του Ευσεβούς και μακρία τη λήξη γενωμένου αυτοκράτορα, το τίμιο λείψανο της Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής ανακομίστηκε κατά το έτος 890 μετά Χριστόν και εναποτέθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Λαζάρου, την οποία ο ίδιος αυτός αυτοκράτορας είχε ανοικοδομήσει εκ βάθρων. Στη Μονή δε αυτή τελείται κάθε χρόνο η σύναξη της Αγίας, καθώς επίσης και στην περιοχή Κουράτορος, πλησίων του Ταύρου.

Η Αγία Μυροφόρος και εις Απόστολος Μαρία η Μαγδαληνή, σύμφωνα με παλαιές πληροφορίες, επιτέλεσε ένα τεράστιο ιεραποστολικό έργο. Συγκεκριμένα, εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αίγυπτο, στην Φινίκη, στην Συρία, στην Παλαιστίνη, στην Παμφία και στην Έφεσο.

Η Μαρία η Μαγδαληνή είδε πρώτη την Ανάσταση του Χριστού, βεβαίως όμως πρώτη από τις άλλες μυροφόρες, όχι όμως πιο πριν από την Υπεραγία Θεοτόκο την μητέρα του. Σχετικά με το θέμα αυτό, ο Γρηγόριος Θεσσαλονίκης και ο Κάλιστος στο Συναξάριο του Πάσχα λένε ότι πρώτη η Θεοτόκος είδε τον Αναστάντα Χριστό και ότι για αυτήν ανοίχθηκε ο τάφος και όλα τα ουράνια και τα επίγεια.

πείρα προσεκόμισας Χριστότε θυμένο μνήματι και της νεκρής την Ανάσταση πάσιν εμπνέοντι και ειδούσα τούτον πρώτη προσεκίνησας Μαρία Θεοφόρε δακρύουσα διο οικέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

σταυρό καθυλούμενον Χριστόν καθορόσα έκλαις Μαγδαληνή και κράβγαζες. Τι το ορώμενον, η ζωή πώς θνίσκει και οι κτήσεις βλέπουσα κλονείται και φωστήρες σκοτίζονται. Δύο οικέτευε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

22 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαργίας της Μαγδαληνής. Πρώτη κατηδούσα την Θεία Ανάσταση Μαρία η Μαγδαληνή του πρώτου των αγαθών αιτίου, του την ημετέραν ευσπλάχνος φύσιν Θεόσαντος, πρώτη και Ευαγγελίστρια εδείχθης βοώσα της Αποστόλης, την αθυμίαν αποθέμενη, την ευθυμίαν αναλάβετε και δεύτε κατοπτεύσατε Χριστόν εξαναστάντα και κόσμο παρέχοντα το μέγα έλεος.

Σύμφωνα, αγαπητοί ακροατές, με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα Ιερά Ευαγγέλια, η Μαρία η Μαγδαληνή είναι η σπουδαιότερη από τον κύκλο των γυναικών εκείνων, οι οποίες με διακριτικότητα ακολουθούσαν τον Χριστό και τους μαθητές του και τους φρόντιζαν με δικά τους έξοδα. Είναι αυτές που θα ονομαστούν αργότερα μυροφόρες, διότι πήγαν πρωί-πρωί στον τάφο για να λείψουν με μοίρα το σώμα του Κυρίου και δεν το βρήκαν, διότι είχε αναστήθει. Αρχηγός της ομάδας και ενδεχομένως η πιο μεγάλη στην ηλικία, υπολογίζεται 60 ετών περίπου, ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή. Τα Ευαγγέλια την αναφέρουν σχεδόν πάντα πρώτη όσες φορές ονομάζουν τις γυναίκες του κύκλου αυτού. Από την ζωή της Μαρίας, την πρώτης γνωριμίας της με τον Χριστό, υπάρχει μια μόνο πληροφορία που τα λέει όλα. Ήταν, λέει, δαιμονισμένη. Είχε μέσα της 7 δαιμόνια και υπέφερε πολύ. Από την τυραννία των δαιμονίων την απάλλαξε ο Κύριος Θαυματουργικός. Από τότε η Μαγδαληνή, προφανώς για λόγους ευγνωμοσύνης, αφοσιώθηκε όλος διόλου στην υπηρεσία του Κυρίου και των μαθητών του, σχηματίζοντας γύρω της μια ομάδα Αγίων γυναικών, από τις οποίες μερικές ήταν μητέρες των μαθητών του Ιησού, όπως η Σαλόμη, η μητέρα του Ιωάννου και του Ιακώβου, η Μαρία η του Κλοπά, η μητέρα του Σίμωνος και του Ιούδα, η Παρθένος Μαρία, η μητέρα του ίδιου του Ιησού και άλλες. Η Μαρία λεγόταν Μαγδαληνή, διότι καταγόταν από τα Μάγδαλα, όπως λέμε Παλαιστινή, από την Παλαιστίνη, ή Νιγρητινή, από την Νιγρήτα. Η παράδοση της Εκκλησίας, η οποία σαφώς διατυπώνεται σε ένα αναστάσιμο ύμνο, φέρει την Μαρία ως Παρθένο. «Και ίστατο Μαρία εν το τάφο, ζητούσα το άχραντον σου σώμα, εσκύλευσα στον Άδη, μη πειρασθείς υπ' αυτού, υπήντησα στη Παρθένο, δωρούμενο στην ζωήν». Ο Μέγας Φώτιος ενισχύει την άποψη αυτή λέγοντας ότι η ιστορία την Μαγδαληνή ταύτην διαβίου Παρθένων διδάσκουση. Και είναι λογικό, αν σκεφτούμε ότι πριν, σαν δαιμονισμένη, δεν είχε συνάψει γάμο. Όταν πάλι θεραπεύθηκε, αφοσιώθηκε αμέσως στον Χριστό που την έκανε καλά. Επομένως, δεν υπήρξε ποτέ έγγαμος, υπήρξε Παρθένος. Με πολύ λύπη πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στην Δύση έχουν γραφεί από αθέους πολεμίους της πίστεως πολλά εναντίον του Αγίου προσώπου της σε συνάρτηση με το αμόμητο πρόσωπο του Κυρίου, τα οποία όμως εκτός του ότι είναι ασεβή είναι και ανιστόρητα και μυθώδη και φαντασιώδη και αυθαίρετα και αστήρικτα και συκοφαντικά. Και όμως γράφτηκαν και τα γραπτά μένουν στη διάθεση όλων των κακοβούλων εχθρών του Ιερού Ευαγγελίου και των Αγίων Προσώπων. Και σήμερα από αυτούς τους φεδρούς μύθους διάφοροι χυδαίοι άνθρωποι, μυθιστοριογράφοι, λογοτέχνες και συγγραφείς θεατρικών και κινηματογραφικών έργων αντλούν και εκχύνουν βόρβορο κατά του αναμαρτή του Ιησού και της Παρθένου Μαγδαληνής. Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα μας. 10-11 φορές αναφέρεται η Μαγδαληνή στα Ιερά Ευαγγέλια. Θα παρατεθεί εδώ η εκτενέστερη από όλες τις αναφορές με άκρα συντομία, όπως αυτή βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 20. Λέγεται εκεί ότι το πρωί της Κυριακής, ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι, η Μαγδαληνή έρχεται στο μνήμα για να αλείψει με αρώματα το σώμα του Ιησού κατά την τότε νεκρική συνήθεια. Καθώς έκλαιγε, σκύβει από το στόμιο στον τάφο
και βλέπει δύο λευκοφορεμένους αγγέλους να της λένε «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς?» Και εκείνη απαντά «Κλαίω, διότι πήραν τον Κύριόν μου από τον τάφο και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Και ενώ έλεγε αυτά, γυρίζει ξαφνικά το κεφάλι προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησούν, αλλά δεν κατάλαβε ότι είναι ο Ιησούς αναστημένος. Νόμισε ότι είναι ο Κυπουρός. Της λέει ο Ιησούς, «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς?» «Κύριε», του αποκρίνεται εκείνη, «αν τον πήρες εσύ, πες μου σε παρακαλώ πού τον έβαλες και εγώ θα πάω να τον σηκώσω». Τότε, επιτρέποντας ο Ιησούς να καταλάβει και την μορφή του και την φωνή του, της λέει, «Μαρία». «Διδάσκαλέ μου», λέει εκείνη, και πέφτει στα πόδια του. «Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις», της επιτάσσει, «διότι δεν έχω ανεβεί ακόμα στον πατέρα μου, αλλά όπου να είναι ανεβαίνω. Πήγαινε στους μαθητές μου, που τώρα πια τους λέω αδελφούς μου, και πες τους ότι ανεβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα τους και Θεό μου και Θεό τους». Και έκανε την Μαγδαληνή ο Χριστός Ευαγγελίστρια των Ευαγγελιστών. Σύμφωνα με κάποια αξιόλογη αλληγορική ερμηνεία, η Μαρία εδώ παριστάνει την Εκκλησία. Το δε νόημα των λόγων του Κυρίου είναι το εξής: «Δεν θέλω να με πλησιάσεις σωματικώς και λάβεις πείραν μου με τις σωματικές σου αισθήσεις, σε παραπέμπω σε κάτι υψηλότερο. Περίμενε να ανεβώ στον πατέρα μου και τότε θα με εγγίζεις πιο πραγματικά, αφού όργανο αντιλήψεως θα έχεις τότε όχι την αφή και την όψη, αλλά την πίστη». Θα σημειωθεί εδώ μια ωραία παρατήρηση του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όπως ελέγχθη η Μαγδαληνή, ενώ συνομιλούσε με τους αγγέλους, γύρισε το κεφάλι της απότομα προς τα πίσω. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος ρωτάει, «Πώς στα καλά καθούμενα γύρισε πίσω το κεφάλι της?» Και απαντά ο ίδιος, «Μου φαίνεται ότι ενώ έλεγε αυτά στους αγγέλους η Μαγδαληνή, ξαφνικά εμφανιστής ο Χριστός πίσω της εξέπληξε τους αγγέλους, οι οποίοι έκαναν κάποιο ευχάριστο μορφασμό. Αυτός ο μορφασμός έκανε τη γυναίκα να στρέψει το κεφάλι της προς τα πίσω, για να δει και αυτοί ποιον είδαν οι συνομιλητέ της και ξαφνιάστηκαν». Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή αναγάπησε με υψηλή και ανώτερη αγάπη τον Κύριο. Αυτό συνέβη όχι μόνο διότι το χαριτόβρητο πρόσωπο του Κυρίου ήταν αξιέραστο, αλλά και διότι η ίδια ήταν ευγενής και ευγνώμων. Δεν θα έπρεπε άραγε ευγνωμοσύνη να ξεπηγάζει από την καρδιά όλων των χριστιανών, αφού κατά την βάπτισή μας ο Κύριος μας απάλλαξε όχι από 7, αλλά από εκατοντάδες δαιμόνια που ενφόλευαν μέσα μας. Δεν θα έπρεπε να τον ευγνωμονούμε, και διότι με το μυστήριο της αφέσεως μας απαλλάσσει από τα αμαρτήματά μας, που μας καταδυναστεύουν και διώχνουν την χαρά και την ειρήνη.

τα ουράνια υμνήσε και χαριτωμένη μήτηρα νύμφευτε, και εμείς δοξολογούμεν την ανεξιχνία στον σου γέννησιν, Θεοτό και Παρθένε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Χριστό το δήμας εκ Παρθένου τεχθέντη, σε μνή Μαγδαληνή, η κολούθης Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα. Όθενε σήμερον την Παναγία σου μνήμηνε εορτάζοντες, ανεφημούμεν σε πίστη και πόθο γεραίρομεν.

22 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαργίας της Μαγδαληνής. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης. Η Μαρία ήταν από κάποια πόλη της Γαλιλαίας που βρισκόταν πλάι στη λίμνη της Τιβεριάδος και λεγόταν Μάγδαλα. Γι' αυτό και η Αγία έχει την επωνυμία Μαγδαληνή, αφού ο Ιησούς της έβγαλε τα 7 δαιμόνια από τα οποία υπέφερε, έγινε μαθήτρια του πιστή και αχώριστη, ακολουθώντας τον και διακονώντας τον μέχρι τον Σταυρό και τον Τάφο. Και τότε, γυρίζοντας στην Ιερουσαλήμ με τις υπόλοιπες μυροφόρους, ετοίμασαν τα αρώματα για να λείψουν το σώμα του Κυρίου. Την δε Κυριακή πολύ πρωί έρχονται στο μνημείο και πριν ακόμα φανούν οι άγγελοι που ανήγγυλαν την Ανάσταση του Κυρίου, βλέποντας η Μαγδαληνή τον λίθο σηκωμένον από το μνημείο, τρέχει και τον αγγέλει στον Πέτρο και τον Ιωάννη. Ξαναγυρίζοντας ευθύς στο μνημείο και κλαίοντας απ' έξω, αξιώθηκε πρώτη να ειδεί τον Κύριο αναστημένο. Τότε και προσπέπτοντας τα πόδια του, άκουσε το μίμου άπτου. Η δε Αγία Μαρκέλα ήταν από τη Χίο, παρθένος, σεμνή και πολύ ενάρετη, τηρούσε με ακρίβεια τις ευαγγελικές εντολές, δεν υπέκυψε στην ακόλαστη επιθυμία του πατέρα της και υπέστην από αυτόν μαρτυρικό θάνατο. Ο Χριστός την δόξασε με ποικίλα θαύματα. Στην Χίο δείχνουν τον τόπο του μαρτυρίου της Αγίας, όπου και έχει ιδρυθεί εκεί ο ναός της.

Μας είναι άγνωστο, αγαπητοί ακροατές, πότε έζησε η Αγία και Παρθενομάρτης Μαρκέλα. Στο Λιμονάριο αναφέρεται ότι ήταν από την Χίο, αλλά γι' αυτό δεν έχουμε καμιά αρχαία μαρτυρία. Η Οσία Μαρκέλα έγινε γνωστή από το ότι οι κάτοικοι του νησιού Χίου πριν από πολλά χρόνια είχαν ναό στο όνομά της που έκανε πολλά θαύματα. Μεταξύ των άλλων θαυμάτων διηγούνται και αυτό, ότι στην παραλία που ήταν ο ναός της Οσίας βρίσκουν χαλίκια γεμάτα αίματα πυγμένα που αφού τα ξύσουν τα βάζουν σε αγγεία και τα έχουν για να θεραπεύουν ασθένειες. Ψάλλει η εκκλησία μας το απολυτίκιο της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης, της αγνίας το Ρόδον και της Χίου το βλάστημα, την Αγίαν Μαρκέλλαν ενωδές εφημίσομεν, τμηθείς αγάρ χειρίτη πατρική, ως φύλαξ εντολόντων του Χριστού, ρώσι νέμι και κινδύνων απαλλαγήν, τες προς αυτήν κραυγάζουσι, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ή άματα.

Μαθαίων Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

του όρους ομιλία. Όταν δε είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος και αφού κάθισε, ήλθαν κοντά του οι μαθητέ του, οι ακροατέ του και άρχισε να τους διδάσκει λέγοντας: «Οι μακαρισμοί, ευτυχείς οι ταπεινοί στο φρόνημα, οι ταπεινόφρονες, διότι σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Ευτυχείς οι δοκιμαζόμενοι και θλιβόμενοι, διότι αυτοί θα έχουν απόλαυση. Ευτυχείς οι πτωχοί και άσημοι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη, την άνω γη της επαγγελίας, τη βασιλεία των ουρανών. Ευτυχείς όσοι αδικούμενοι και στερούμενοι πεινούν και διψούν το δίκαιό τους, διότι αυτοί θα χορτάσουν. Ευτυχείς οι εύσπλαχνοι, διότι αυτοί θα τύχουν ευσπλαχνίας. Ευτυχείς οι καθαροί στην ψυχή, διότι αυτοί θα ειδούν το Θεό. Ευτυχείς όσοι κάνουν το καλό, διότι αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Ευτυχείς όσοι διώκονται για το καλό, διότι σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Ευτυχείς είστε όταν σας υβρίσουν και γύρουν εναντίον σας διωγμό και σας συκοφαντήσουν με κάθε συκοφαντία εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, διότι ο μισθός σας είναι πολύς στους ουρανούς. Έτσι ως γνωστόν δίωξαν τους προφήτες που ήταν πριν από σας. Οι πιστοί, αλάτι, φως και πόλη στην κορυφή όρους. Σεις είστε το αλάτι της γης. Εάν δε το αλάτι χάσει την αλμύρα του, με τι θα αποκτήσει πάλι την αλμύρα του? Δεν είναι πλέον για τίποτε παρά να πεταχθεί έξω και να καταπατείται από τους ανθρώπους. Σεις είστε το φως του κόσμου. Δεν δίνεται να κρυβεί πόλη που είναι πάνω σε βουνό, ούτε ανάβουν λίχνο και τον θέτουν κάτω από το μόδι, αλλά πάνω στο λιχνοστάτη, και σκορπίζει τη λάμψη του σε όλους όσοι βρίσκονται στο σπίτι. Έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να ειδούν τα καλά έργα σας και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουράνιο.

νομίσετε ότι ήλθα να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω, διότι αληθινά σας λέγω, έως ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μία γραμμή δεν θα ακυρωθεί από τον νόμο, αλλά όλα θα γίνουν. Εκείνος δε, ο οποίος θα καταργήσει μία από τις εντολές αυτές, τις πολύ μικρές, και θα διδάξει έτσι τους ανθρώπους, θα είναι πολύ μικρός για τη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή θα αποκλειστεί από τη βασιλεία των ουρανών. Αντιθέτως, όποιος θα εφαρμόσει και θα διδάξει, αυτός θα είναι μεγάλος, δηλαδή άξιος για τη βασιλεία των ουρανών. Λέγω δε σε εσάς ότι εάν η αρετή σας δεν υπερτερήσει κατά πολύ της αρετής των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Περιφώνου και οργής. Ακούσατε ότι ελέγχθη στους αρχαίους δια του Μωσαϊκού νόμου, μη φωνεύσεις. Εκείνος δε που θα φωνεύσει, να παραπεμφθεί ως ένοχος στην κρίση τοπικό δικαστήριο. Αλλά εγώ σας λέγω, καθένας που οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο, να παραπεμφθεί ως ένοχος στην κρίση. Όποιος επίσης θα υπεί στον αδελφό του ανόητε, να παραπεμφθεί ως ένοχος στο συνέδριο, στο μεγάλο δικαστήριο. Όποιος πάλι θα υπεί ηλίθιε, να παραπεμφθεί ως ένοχος στη γέννα του πυρός, στην κόλαση. Εάν δε προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα και συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε έλα και πρόσφερε το δώρο σου. Δείξε ευνοϊκή διάθεση προς τον αντίδικό σου γρήγορα έως ότου βρίσκεσαι στο δρόμο προς το δικαστήριο μαζί του, για να μη σε παραδώσει ο αντίδικος στο δικαστή και ο δικαστής στον εκτελεστή των ποινών και ρυφθεί στη φυλακή. Αληθινά σου λέγω, δεν θα βγεις απ' εκεί μέχρι να πληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο. Περιμυχίας και αισχρής επιθυμίας. Ακούσατε ότι ελέγχθης τους αρχαίους, μη μιχεύσεις. Αλλά εγώ σας λέγω ότι καθένας που βλέπει γυναίκα με διάθεση να την απολαύσει, ήδη τη μίχευσε μέσα στην καρδιά του. Εάν δε ο δεξιός σου οφθαλμός σε σκανδαλίζει, να τον βγάλεις και να τον πετάξεις, διότι σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου στη γέννα, στην κόλαση. Επίσης, εάν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, να το κόψεις τελείως και να το πετάξεις, διότι σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου στη γέννα, στην κόλαση. Περί διαζυγίου, ελέγχθη επίσης, όποιος θα χωρίσει τη γυναίκα του να δώσει σε αυτή διαζύγιο. Αλλά εγώ σας λέγω ότι όποιος θα χωρίσει τη γυναίκα του χωρίς αιτία ανηθικότητος, συγκεκριμένος εννοεί μοιχείας, την εξωθεί σε μοιχεία. Επίσης, όποιος θα νυφευθεί χωρισμένη, διαπράττει μοιχεία. Περί όρκου υποσχέσεως. Πάλι ακούσατε ότι ελέγχθης τους αρχαίους. Δεν θα ορκιστείς ψευδός, αλλά σεβόμενος τον Κύριο θα εκπληρώσεις τις ένορκες υποσχέσεις σου. Αλλά εγώ σας λέγω να μην ορκιστείτε καθόλου, ούτε στον ουρανό, διότι είναι θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, διότι είναι υποπόδιο των ποδιών του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλη του μεγάλου βασιλέως του Θεού. Ούτε στην κεφαλή σου να ορκιστείς, διότι μία τρίχα δεν δύνασε να μεταβάλεις σε λευκή ή μαύρη. Ο δε λόγος σας ναι να είναι ναι, όχι να είναι όχι, ο λόγος δηλαδή να ανταποκρίνεται προς την αλήθεια. Κάθε τι πέρα από αυτά προέρχεται εκ του πονηρού.
περί ταυτοπαθίας. Ακούσατε ότι ελέγχθη μάτι για μάτι και δόντι για δόντι νόμος ταυτοπαθίας. Αλλά εγώ σας λέγω να μην αντισταθείτε στον κακό. Αλλά αν κάποιος εραπήσει στη δεξιά σιαγόνα στο δεξιό μάγουλο, να στρέψει σε αυτόν και την άλλη και σε εκείνον που θέλει να σε σύρει σε δικαστήριο και να πάρει το πουκάμισό σου, άφησέ του και το πανοφόρι. Και αν κάποιος σε αγκαρεύσει ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Σε αυτόν που σου ζητεί να δίνεις και σε αυτόν που θέλει να δανειστεί από σένα, μην αρνηθείς. Περί αγάπης και μίσους, ακούσατε ότι ελέγχθη να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Αλλά εγώ σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σ' όσους σας καταρώνται, να ευεργετείτε όσους σας μισούν και να προσεύχεστε για όσους σας συμπεριφέρονται κακώς και σας διώκουν και να γίνετε παιδιά του πατέρα σας του ουρανίου, διότι ανατέλει τον ήλιό του για κακούς και καλούς και βρέχει για ευσεβείς και ασεβείς. Εάν δε αγαπήσετε όσους σας αγαπούν, ποιο μισθό θα έχετε? Δεν κάνουν αυτό και οι τελώνες? Και αν δείξετε στοργή στους φίλους σας μόνο, τι το εξαιρετικό κάνετε? Δεν κάνουν έτσι και οι τελώνες? Σεις λοιπόν να είστε τέλειοι, όπως ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος.

Θεόν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
0: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενων το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογάμω και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθροφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνών Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμόν και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύθους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
3: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρίτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και Παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινείς ζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησα στου συλληφθέντα εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στου συλληφθέντα στο νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίμητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου. Έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Έισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Φύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν,

0: σίγουρα θυμεί αγνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώστου φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μη δέσποτα προσύπλων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων, και πάγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
1: Επισύχερη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος

ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Τις μισούσι και δικούς νημάς συγχώρησον, Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τις αδελφείς και οικείες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλείς συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη, Κύριε, των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη, Κύριε, των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη, Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου εκκλησίες και δώσε αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη, Κύριε, και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

ήθελα, φίλοι ακροατές, σήμερα σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή τη δική μας πνευματική συνομιλία, σε αυτό το γόνιμο συμπροβληματισμό, να αναφερθούμε ή μάλλον να συμπροβληματιστούμε γύρω από ένα μεγάλο θέμα, από ένα μεγάλο πρόβλημα και ζήτημα, το θέμα του εκκλησιασμού. Και παίρνω αφορμή να μιλήσουμε σήμερα για κάτι τέτοιο από ένα περιστατικό που έζησα αυτές τις μέρες στο ναό που με τη χάρη του Θεού ταπεινά διακονώ. Με πλησίασε λοιπόν ένας άνθρωπος, και μάλιστα ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος όπως φαινόταν είχε κάποιες αναζητήσεις. Και εκεί στην κουβέντα, στη συζήτηση που κάναμε μεταξύ των άλλων, μου είπε πως πιστεύει στο Θεό, πως αγαπάει το Θεό, αλλά πως δεν πηγαίνει στην εκκλησία, πως δεν έχει καμιά σχέση με την μυστηριακή ζωή, με την εκκλησιαστική πραγματικότητα. Και εγώ, όπως ήταν φυσικό, απόρρισα και τέλος πάντων συνεχίσαμε μια, θέλω να πιστεύω, πολύ όμορφη έτσι συζήτηση, που παρακαλώ το Θεό να καρποφορήσει στην ψυχή αυτού του ανθρώπου, όχι γιατί έκανα κάτι εγώ, αλλά διότι η χάρις του Θεού ενεργεί στις ψυχές των ανθρώπων. Ο Θεός έφερε αυτόν τον άνθρωπο στην εκκλησία και ο Θεός με φώτισε να του πω όλα όσα του είπα, τα οποία, ξαναλέω, εύχομαι να βρουν απήχηση μέσα στην ψυχή του. Και ξέρετε, αυτό το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Το συναντάμε σε πολλούς, δυστυχώς, ανθρώπους. Άνθρωποι, κατά τα άλλα, καλοπροαίρετοι, καλοκάγαθοι, πραγματικά έντιμοι, άνθρωποι που με το δικό τους τρόπο ζουν όσο μπορούν καλύτερα, κάνοντας πράξεις θεάρεστες και σωστές, οι οποίοι όμως αποφεύγουν να έχουν κάποια σχέση με την εκκλησία και γενικότερα με τη μυστηριακή ζωή. Και ξέρετε, αγαπητοί μου, αυτό είναι ένα θέμα, και θα έλεγα ένα μεγάλο θέμα, διότι κάθε αρετή την οποία προσπαθούμε έτσι να κάνουμε πράξη, να ζήσουμε, να υλοποιήσουμε, η οποία όμως είναι χωρισμένη από το Θεό, πάβει να είναι αρετή. Είναι λοιπόν μεγάλο το ζήτημα του εκκλησιασμού μας, της σχέσης μας με τα μυστήρια της εκκλησίας μας και ιδιαίτερα με το μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Ευχαριστία. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναφερθώ, αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτό το μεγάλο ζήτημα σήμερα. Η πίστη στο Θεό και η συμμετοχή στη λατρεία της Εκκλησίας, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, στη Θεία Λειτουργία, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δύο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στα μοναστήρια μας και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος τελείται καθημερινά η Θεία Ευχαριστία. Και εδώ στη Μητρόπολη μας και στην πόλη μας έχουμε αυτή την ευλογία, στον Μητροπολιτικό μας Ναό, στην Αγία Τριάδα, να τελείται καθημερινά η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Δεν φαντάζεστε τι είναι αυτό. Δεν φαντάζεστε πόση ευλογία και χάρις απορρέει από αυτό το γεγονός της καθημερινής τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας. Αν διαβάσουμε τους πατέρες και αν τέλος πάντων επισκεφθούμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας, θα δούμε πως μέσα από τη Θεία Λειτουργία αγιάζεται όλος ο τόπος.
Τελώντας λοιπόν καθημερινά τη Θεία Λειτουργία εδώ στον Πειραιά, στην Αγία Τριάδα, αγιάζεται όλη η πόλη μας, όλοι οι άνθρωποι και όχι μόνο, όλος ο κόσμος, όλη η κτήση, όλο το σύμπαν. Επειδή λοιπόν η Θεία Λειτουργία είναι τόσο σημαντικό γεγονός και επειδή χωρίς αυτήν δεν μπορεί να ζήσει κανένας πιστός, βλέπουμε τους Αγίους Πατέρες της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου να παραγγέλουν να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εκείνος που χωρίς σοβαρό λόγο δεν εκκλησιάζεται για 3 συνεχείς Κυριακές. Υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας μας που λέει ότι όποιος δεν εκκλησιαστεί 3 συνεχόμενες Κυριακές αφορίζεται, αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας. Δεν μισεί η Εκκλησία, αλλά ως φιλόστοργη μητέρα προσπαθεί να τακτοποιήσει τα του οίκου της και να θερμάνει και να αναζωπυρώσει κάθε φορά τον δικό μας ζήλο. Ο τακτικός εκκλησιασμός, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν αποτελεί για τον πιστό άνθρωπο μια απλή συνήθεια. Πολλοί λένε πάω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε. Το ερώτημα που γεννιέται είναι και γιατί πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε επειδή το θέλουμε, το αγαπάμε, είναι πόθος μας, είναι χαρά μας, θέλουμε να συναντήσουμε το Θεό, ή πηγαίνουμε επειδή έτσι το βρήκαμε ή έτσι το συνηθίσαμε. Ο τακτικός εκκλησιασμός, επαναλαμβάνω, δεν είναι και δεν αποτελεί για τον πιστό μια απλή έστω καλή συνήθεια. Ακόμα χειρότερα, ο τακτικός εκκλησιασμός δεν εκπληρώνει ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον. Το τονίζω αυτό ιδιαίτερα διότι πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι πήγαμε την Κυριακή στην εκκλησία και θα το πω απλά, συγχωρέστε με, ξοφλήσαμε. Είμαστε εντάξει. Έχουμε τυπικά σταθεί απέναντι στο Θεό έτσι όπως πρέπει. Ό,τι και να κάνουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν θα υποχρεώσουμε ποτέ τον Θεό. Ξέρετε, πηγαίνουμε στην εκκλησία όχι για να υποχρεώσουμε τον Θεό, όχι για να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο απέναντί του, αλλά πηγαίνουμε στην εκκλησία για εμάς, για να βοηθηθούμε εμείς, για να χαριτωθούμε εμείς, για να προχωρήσουμε πνευματικά εμείς. Κάποιοι άλλοι θεωρούν τον εκκλησιασμό μια κοινωνική υποχρέωση. Πρέπει να πάμε γιατί πάνε και οι γείτονες, πάνε και οι συγγενείς, είναι ο ιερέας γνωστός μας, είναι ο ψάλτης φίλος μας, είναι ο επίτροπος γείτονάς μας και εμείς πρέπει να φανερώσουμε ένα καλό, πάλι ξαναλέω, πρόσωπο. Όχι, δεν πάμε ποτέ στην εκκλησία για κάποιον τέτοιο λόγο. Και πάλι μια τέταρτη ομάδα ανθρώπων θεωρεί τον τακτικό εκκλησιασμό ως μια ψυχολογική διέξοδο από τον ασφυκτικό κλειό της καθημερινότητος. Σίγουρα, αγαπητοί μου αδελφοί, φίλοι ακροατές, όποιος πάει στην εκκλησία απαλύνει την ψυχή του, βοηθάει τον εαυτόν του, ξεκουράζεται καρδιακά και ψυχικά, αλλά επαναλαμβάνω και το τονίζω αυτό, δεν πάμε μόνο για αυτό το λόγο. Σκοπός μας δεν είναι απλά να ανακουφίσουμε και να ξεκουράσουμε για λίγο την ψυχή μας. Σκοπός είναι να σώσουμε την ψυχή μας. Σκοπός είναι να αγιάσουμε την ψυχή μας. Επομένως λοιπόν, συνοψίσοντας, θα λέγαμε πως ο εκκλησιασμός δεν είναι μια συνήθεια, δεν αποτελεί ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον, ούτε μια κοινωνική υποχρέωση, ούτε πάλι γίνεται για μια απλή ψυχολογική διέξοδο από κάποια καθημερινότητα
και ιδιαίτερα από αυτήν τη σκληρή καθημερινότητα που σήμερα όλοι μας ζούμε. Αντίθετα, με την προσέλευσή μας στον Ιερό Ναό εκφράζουμε μια υπαρξιακή ανάγκη. Μου έκανε εντύπωση κάποτε ο λόγος ενός γέροντα, ο οποίος έλεγε: «Καθημερινά βγαίνω από το κελί μου και περπατάω ξυπόλυτος στο χώμα, διότι με τραβάει το χώμα από το οποίο είμαι πλασμένος. Με έλκει η καταγωγή μου». Και είναι αλήθεια αυτό. Από χώμα γίναμε και σε χώμα θα καταλήξουμε. Πηγαίνοντας λοιπόν στο ναό, αυτήν την ίδια ακριβώς ανάγκη εκφράζουμε, αγαπητοί αδελφοί. Από τον Θεό προήλθαμε και ο Θεός μας τραβάει κοντά Του. Η ύπαρξή μας αναπαύεται, ξεκουράζεται, καταξιώνεται, καθαγιάζεται μόνο κοντά στον Θεό και πουθενά αλλού. Πηγαίνοντας στο ναό εκφράζουμε την ανάγκη να ζήσουμε αληθινά, αυθεντικά, να συναντήσουμε την πηγή της ζωής, το Δημιουργό μας, και όχι μόνο να τον συναντήσουμε αλλά και να ενωθούμε μαζί Του. Να λοιπόν μια ωραία απάντηση που δίνουμε σε όλους αυτούς που λένε πως πιστεύουν, αγαπούν το Θεό αλλά δεν εκκλησιάζονται. Πώς θα ενωθείς με το Θεό? Μπορείς να προσευχηθείς και αλλού, μπορείς να κάνεις καλές πράξεις και έξω από την εκκλησία. Μόνο όμως μέσα στην εκκλησία κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μόνο μέσα στην εκκλησία γινόμαστε σύνεμοι και σύσσωμοι με τον Χριστό. Μόνο μέσα στην εκκλησία επιτελείται η απόλυτη ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Πηγαίνοντας στην εκκλησία, φίλοι ακροατές, εκφράζουμε την αγάπη μας και την ευλάβειά μας στην Παναγία μας, στους Αγίους μας που είναι οι φίλοι μας αλλά και οι φίλοι του Θεού, και κάτι άλλο. Νιώθουμε μέσα στην εκκλησία δικά του παιδιά, και επίσης έχουμε πολύ κοντά μας, δίπλα μας, τους πνευματικούς μας αδελφούς, τους συνανθρώπους μας. Εδώ θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν πάνε στην εκκλησία διότι εκεί πάει ο τάδε ή η τάδε που δεν θέλουν να τον βλέπουν, που είναι υποκριτής, που είναι αμαρτωλός, που κάνει μεγάλους σταυρούς, που. Αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, είναι η εκκλησία. Η προσπάθεια να καταφέρουμε να ρίξουμε τον εγωισμό μας, να χαμηλώσουμε τη μύτη μας για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε με τους άλλους. Εάν δεν καταφέρουμε αυτή την κοινωνία, να ξέρετε πως θα μείνουμε έξω από τον Παράδεισο, μακριά από τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ακριβώς αυτό που ονομάζουμε Παράδεισος, αυτό που καλούμε Βασιλεία του Θεού, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κοινωνία των Αγίων, η κοινωνία και η επαφή με το Θεό. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε αρνηθεί αυτή την κοινωνία, όταν ζούμε μέσα στη μοναξιά, την εγωιστική μας μοναξιά, τότε πώς θα έχουμε απαίτηση να μπούμε μέσα στον Παράδεισο. Είναι λοιπόν μεγάλο κατόρθωμα και μεγάλο επίτευγμα να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα όρια του εαυτού μας, να χαλιναγωγήσουμε και να δαμάσουμε τον εγωισμό μας για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε μέσα σε αυτήν την εκκλησιαστική κοινότητα, μέσα σε αυτή την εκκλησιαστική ομάδα. Σίγουρα μέσα στην εκκλησία θα πηγαίνουν και αμαρτωλοί. Όμως, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε τι είναι ο καθένας, αφενός? Και κατά δεύτερον, δεν έχουμε αντιληφθεί το χαρακτήρα της εκκλησίας. Η εκκλησία, αγαπητοί μου, είναι νοσοκομείο.
Θα ήταν εξωφρενικό και αλόκοτο εάν περιμέναμε να δούμε σε ένα θεραπευτήριο, σε ένα νοσοκομείο υγιείς ανθρώπους. Στο νοσοκομείο πηγαίνουν οι άρρωστοι για να γίνουν καλά. Στο πνευματικό νοσοκομείο, που είναι η Εκκλησία, πηγαίνουν οι άρρωστοι από την αμαρτία, δηλαδή οι αμαρτωλοί, για να μπορέσουν με τη χάρη του Θεού και με το δικό τους μικρό ή μεγαλύτερο αγώνα να ξεπεράσουν τον κλειό της αμαρτίας και να δουν του Θεού το πρόσωπο. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία αισθανόμαστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Έτσι πρέπει να αναχωρούμε και από τον ναό με αυτή την αίσθηση και με δύναμη και χάρη Θεού για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με την προοπτική της αιώνιας ζωής την φθαρτότητα, την κοσμικότητα, την αμαρτωλότητα, εάν θέλετε, του καθημερινού μας βίου, της καθημερινής μας ζωής. Πόσο σημαντικά είναι αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου, και δυστυχώς εμείς δεν τα γνωρίζουμε ή δεν θέλουμε να τα γνωρίζουμε. Ας προχωρήσουμε όμως τις σκέψεις μας πάνω σε αυτό το σημαντικό όντως θέμα. Ρωτούν κάποιοι, γιατί να πάω στο ναό? Ο Θεός δεν είναι παντού. Εσείς ισχυρίζονται, το λέτε. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Βεβαίως, γι' αυτό είναι και Θεός. Εάν ο Θεός δεν υπάρχει κάπου, δεν μπορεί να είναι Θεός. Υπάρχει όμως ανάγκη και γεννιέται η ανάγκη να πάμε στο ναό. Γιατί? Διότι οι ναοί μοιάζουν με λιμάνια μέσα στο πέλαγος, λιμάνια που ο Θεός εγκατέστησε. Είναι πνευματικά λιμάνια όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία, όσοι βέβαια καταφεύγουμε σε αυτά ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους προστρέχουν σε αυτόν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με σιγουριά και να ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολύ. Έλεγα προημερών σε ένα σχολείο που ήρθε να εκκλησιαστεί στο ναό μας πως πραγματικά ο ναός προσφέρεται για κάτι πνευματικό περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο χώρο, διότι έχει ησυχία, το άκουσμα της ψαλμωδίας επίσης βοηθά, η ενατένιση του διακόσμου του ναού που αποτελείται από ωραίες τοιχογραφίες επίσης μας βοηθάει να κατανοηγούμε και να προσευχηθούμε. Τέλος πάντων, ο ναός είναι μια, δεν θα ήταν υπερβολή να το πούμε αγαπητοί μου, ουράνια πραγματικότητα μέσα στον κόσμο. Πραγματικά ισχύει αυτό που λέει εκεί ο ιερός υμνοδός: εν το ναό εστώτες της δόξης σου, εν ουρανό αισθάνε νομίζομεν. Ενώ βρισκόμαστε μέσα στο ναό έχουμε την αίσθηση, θεωρούμε, νομίζουμε ότι βρισκόμαστε σε κάποια γωνιά του παραδείσου. Παίρνουμε δηλαδή μέσα στο ναό μια μικρή γεύση από τον παράδεισο. Ο ναός, αγαπητοί μου, είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο οποιαδήποτε ώρα και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πόσοι άνθρωποι δεν μας το λένε αυτό? Πάτερ, ήρθα για λίγο στην εκκλησία, άναψα ένα κεράκι, προσευχήθηκα ή άκουσα τη λειτουργία λιγάκι και γαλήνεψα, ξεχάστηκα, πήρα νέες δυνάμεις, ξεκινάω, βάζω μια καινούρια αρχή στη ζωή μου. Πέρασε μέσα και μια άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου.
Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου, φίλε ακροατή, όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση, τότε λοιπόν με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι. Στην εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η εφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Είδατε τι μας λέει ο Κύριός μας? Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω. Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή, τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση? Σε συμπόσιο, σε τραπέζι μας καλεί ο Κύριος όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους μας παρακινεί. Σε ανακούφιση από τις οδύνες μας μεταφέρει. Γιατί μας ξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτιών. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη λύπη. Κάπου εδώ όμως ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και πάλι.

Πάλι εδώ, πάλι μαζί, φίλοι ακροατές, στην εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου, παρηγορία στην καρδιά», για να συνεχίσουμε τούτη την όμορφη κουβέντα μας γύρω από το βασικό και ζωτικό, θα έλεγα, θέμα του εκκλησιασμού. Είπαμε προηγουμένως τι είναι ο εκκλησιασμός, γιατί είναι τόσο αναγκαίος και γιατί οφείλουμε και εμείς συχνά να βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό και σε όλα εκείνα τα αγιαστικά μυστήρια τα οποία τελούνται σε Αυτόν. Ενώ λοιπόν λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι σαν χριστιανοί οφείλουμε να βρισκόμαστε στην Εκκλησία, παρά τα αυτά δεν εκκλησιαζόμαστε. Και είναι όντως θλιβερό το γεγονός αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Σε οτιδήποτε άλλο τρέχουμε με προθυμία, σε χορούς, σε διασκεδάσεις, σε θεάματα, σε ακροάματα. Όποιες άλλες ανοησίες κάποιων ανθρώπων τις γνωρίζουμε με ευχαρίστηση. Μόνο όταν μας μιλάει ο Θεός, τότε συγχωρέστε με που θα το πω, αλλά γίνεται και είναι αλήθεια και γι' αυτό θα το αναφέρω, χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε, ζαλιζόμαστε, μας πειράζει, λένε κάποιοι, το λιβάνι και δεν μπορούμε να βρεθούμε μέσα στην Εκκλησία και κάτι τέτοιες άλλες δικαιολογίες. Μου κάνει εντύπωση κάποιες φορές που περνάω εκεί στο Νέο Φάληρο που είναι το στάδιο, το γήπεδο του Ολυμπιακού, αλλά και κάποιες φορές που έχω βρεθεί κοντά σε άλλα γήπεδα όταν παίζουν οι ομάδες, όταν υπάρχει αγώνας, δεν υπάρχει χώρος να περάσεις και οι άνθρωποι κατακλείζουν τους αθλητικούς αυτούς χώρους και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Όταν έχει πολύ ζέστη το καλοκαίρι, όταν έχει κρύο το χειμώνα, όταν βρέχει, δεν τους ενοχλεί τίποτα. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση, ούτε τίποτε άλλο. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Το αντίθετο όμως συμβαίνει με την Εκκλησία. Όταν πρόκειται να πάμε στην Εκκλησία, τότε και το ψηλόβροχο ακόμα γίνεται για εμάς εμπόδιο. Και αν κάνουμε μια ερώτηση βασική σε κάποιους ανθρώπους για κάποια βασικά θέματα της πίστεώς μας, τότε δυστυχώς δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για όλα όμως τα άλλα που αφορούν σε ηθοποιούς, τραγουδιστές, αθλητές, καλλιτέχνες, τα ξέρουμε απ' έξω και ανακατωτά. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει κάποιους ανθρώπους στην αμέλεια. Ή μάλλον, για να το πω καλύτερα, όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο μας εμποδίζει, αγαπητοί μου. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν. Και είναι όντως τραγικό, διότι οι μάρτυρες έχησαν το αίμα τους για την αλήθεια που είναι ο Χριστός και εμείς τι κάνουμε, λογαριάζουμε μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό και εμείς δεν θέλουμε ούτε λίγο να κοπιάσουμε. Ο Κύριος πέθανε για χάρη μας και εμείς τον περιφρονούμε. Γιορτάζουμε τις μνήμες των Αγίων μας, αγαπητοί μου αδελφοί, και εμείς βαριόμαστε να πάμε στο ναό, προτιμώντας να καθίσουμε στο σπίτι μας. Όντως, παρατηρείτε το γεγονός και το φαινόμενο, μόνο σε μεγάλες πλέον εορτές να εκκλησιάζεται η πλειονότητα των πιστών. Κάποιοι όμως ισχυρίζονται και λένε, εγώ είμαι αμαρτωλός και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο Θεό, ούτε να μπω σε αυτόν τον Άγιο χώρο που είναι ο χώρος του ναού, ο χώρος της Εκκλησίας. Απαντούμε
Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα και εσύ στην εκκλησία για να γίνεις καθαρός και δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, ότι αυτοί που στέκονται μπροστά στο θυσιαστήριο, εμείς οι ιερείς, δεν είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί? Αλλά γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να είμαστε κι εμείς ιερείς αμαρτωλοί, ώστε να κατανοούμε την ανθρώπινη αδυναμία και να μπορούμε κι εμείς μέσα από τη χάρη του Θεού να συγχωρούμε τους άλλους. Κάποιοι άλλοι όμως λένε, ωραία, είμαι αμαρτωλός, προσπάθησα, πήγα στην εκκλησία, όμως δεν τα κατάφερα και ξανά έπεσα στα ίδια. Δεν μπορώ να έρθω τώρα στην εκκλησία να κοροϊδεύω. Απαντούμε και πάλι. Έλα, αγαπητέ μου, έλα να ξανακούσεις το Θείο Λόγο. Και προσπάθησε τώρα, βάζοντας πάλι καινούρια αρχή, να τον εφαρμόσεις. Εάν κάποτε τραυματιστούμε και βάλουμε φάρμακο επάνω στην πληγή μας, στο τραύμα μας, το οποίο φάρμακο δεν την επουλώσει την ίδια μέρα, δεν θα ξαναβάλουμε την επόμενη? Εάν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει ένα μεγάλο δέντρο δεν το κατορθώσει αυτό με την πρώτη τσεκουριά, δεν χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη? Και εμείς λοιπόν ας κάνουμε το ίδιο. Αν δεν τα καταφέρουμε την πρώτη φορά, ας ξαναπάμε στην εκκλησία και ας πηγαίνουμε πάντα, ώστε κάποτε να τα καταφέρουμε. Βέβαια εδώ γεννιέται και έρχεται να κάνει την εμφάνισή του και ένα άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα της εργασίας. Τώρα μάλιστα που γίνονται και κάποιες προσπάθειες να καταργηθεί ακόμα και αυτή η αργία της Κυριακής. Και σου λέει ο άλλος, εγώ θέλω να εργαστώ, θέλω να βγάλω το ψωμί μου, θέλω να συντηρήσω την οικογένειά μου. Ξέρετε φίλοι ακροατές, δεν είναι εύλογη ούτε τούτη η πρόφαση. 7 μέρες έχει η εβδομάδα. Αυτές τις 7 μέρες τις μοιράστηκε ο Θεός μαζί μας. Και σε μας έδωσε 6, ενώ για τον εαυτόν του κράτησε μόνο 1. Αυτή τη μοναδική λοιπόν μέρα, την Κυριακή, έστω, δεν δεχόμαστε να σταματήσουμε τις όποιες εργασίες μας. Αλλά τι λέω για ολόκληρη τη μέρα? Θυμηθείτε εκείνο το περιστατικό με την ελεημοσύνη της χείρας του Ευαγγελίου? Τι έκανε? Έδωσε μόνο 2 λεπτά και πήρε πολύ χάρη από το Θεό. Το ίδιο ας κάνουμε κι εμείς. Ας δανείσουμε κι εμείς μόνο 2 ώρες στο Θεό, πηγαίνοντας στην εκκλησία, και θα φέρουμε στο σπίτι μας και στην οικογένειά μας πολλές αμέτρητες ευλογίες. Αν πάλι δεν δεχθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, ας σκεφτούμε μήπως με αυτή μας την απόφαση και με αυτή μας τη στάση χάσουμε όλους τους κόπους μας. Γιατί ο Θεός όταν περιφρονείται γνωρίζει, φοβερός ο λόγος, αλλά αληθινός αγαπητοί μου, να σκορπίζει όλα εκείνα τα χρήματα, όλα εκείνα τα ωφέλη που συγκεντρώνουμε με την εργασία μας την Κυριακή. Ας διαβάσουμε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό να δούμε εκεί τι λέει χαρακτηριστικά. Ακόμα και αν βρίσκαμε ή αν κερδίζαμε έναν ολόκληρο θησαυρό γεμάτο από χρυσάφι και από όλα τα άλλα πολύτιμα μέταλλα και απουσιάζαμε από τον ναό, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η ζημιά μας, αγαπητοί μου. Και τόσο μεγαλύτερη όσο ανώτερα είναι τα πνευματικά από τα υλικά. Γιατί τα υλικά πράγματα, και αν ακόμα είναι πολλά και τρέχουν άφθονα από παντού, δεν τα παίρνουμε στην άλλη ζωή. Δεν μεταφέρονται μαζί μας στον ουρανό. Δεν παρουσιάζονται στο φοβερό εκείνο βήμα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές και πριν ακόμα πεθάνουμε, είτε μας τα παίρνουν οι κληρονόμοι, είτε από μόνα τους μας εγκαταλείπουν. Αντίθετα, ο πνευματικός θησαυρός που αποκτούμε στην εκκλησία είναι κτήμα αναφέρετο και μας ακολουθεί παντού. Είναι αυτά που λέει ο Χριστός μας. Τι θα ωφελήσει κάποιον άνθρωπο εάν κερδίσει όλο τον κόσμο αλλά ζημιώσει την ψυχή του? Μια άλλη δικαιολογία που πολλοί άνθρωποι
χρησιμοποιούν είναι εκείνη που λέει πως τι θα πάω να κάνω στην εκκλησία αφού μπορώ να προσευχηθώ και στο σπίτι μου. Μια τέτοια δικαιολογία όμως, αγαπητοί αδελφοί, είναι σκέτη απάτη για εμάς. Βεβαίως είναι δυνατόν κάποιος να προσευχηθεί και στο σπίτι του και στο δρόμο και στο αυτοκίνητο και στο χώρο της εργασίας του και στο βουνό και στη θάλασσα και παντού. Είναι όμως αδύνατον να προσευχηθούμε σε όλους τους άλλους χώρους έτσι όπως θα προσευχόμαστε στην εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται από όλους προς τον Θεό. Δεν μας ακούει τόσο πολύ ο Κύριος όταν τον παρακαλούμε μόνοι μας, όσο όταν τον παρακαλούμε ενωμένοι με τους αδελφούς μας. Γιατί στην εκκλησία υπάρχουν περισσότερες πνευματικές προϋποθέσεις, το λέγαμε και προηγουμένως, από αυτές που υπάρχουν πολλές φορές στο σπίτι μας ή αλλού. Στην εκκλησία υπάρχει ομόνοια, η συμφωνία των πιστών, ο σύνδεσμος της αγάπης και οι ευχές των ιερέων. Γι' αυτό άλλωστε οι ιερείς προείστανται των ακολουθιών για να ενισχύονται με τις δυνατότερες ευχές τους οι ασθενέστερες ευχές του λαού και έτσι όλες μαζί να ανεβαίνουν στον ουρανό. Όταν, αγαπητοί αδελφοί, προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Θυμηθείτε εκείνο το περιστατικό με τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Αλήθεια, τι θα μπορούσε να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας, τους Αγίους Αποστόλους. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να πηγαίνουμε στο ναό. Τώρα, όσον αφορά στην προσέλευσή μας στον Ιερό Ναό, οι πατέρες Εκκλησίας μας συνιστούν να τρέχουμε πρόθυμα όπου κι αν βρισκόμαστε, όπου κι αν είμαστε στην Εκκλησία. Χτυπάει η καμπάνα. Η καμπάνα είναι το προσκλητήριο, το κάλεσμα. Ας αφήσουμε όλα μπρος και πίσω. Οι δουλειές εδώ μένουν, δεν τελειώνουν ποτέ. Και ας πάμε στην Εκκλησία.

συγχωρούμε τους άλλους. Τότε, όταν δεν καταφέρουμε εμείς να συγχωρέσουμε τους συνανθρώπους μας, ακόμα κι αν ο Θεός θέλει να συγχωρέσει τις δικές μας αμαρτίες, δεν τον αφήνουμε εμείς. Εμποδίζουμε το έλεος του και την αγάπη του να ενεργήσει στην καρδιά μας, διότι αυτή είναι πετρωμένη, σφίχτα μπαρωμένη από τη μνησικακία. Παίρνουμε λοιπόν την απόφαση να πάμε στο ναό. Πώς πάμε στο ναό? Ποια είναι η στάση μας, η αμφίεσή μας? Εδώ είναι ένα θέμα που πονάει. Πολύ συχνά παρατηρούμε εικόνες απείρου κάλους μέσα στην εκκλησία. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ενδεδειμένοι όχι για εκκλησία, όχι για ιερό χώρο. Η ενδυμασία μας στο ναό οφείλει να είναι καλή, ευπρεπής, ενδεδειγμένη από κάθε πλευρά. Να είναι κόσμια, όχι εξεζητημένη. Γιατί το κόσμιο είναι σεμνό, ενώ το εξεζητημένο πολλές φορές γίνεται άσεμνο. Ας μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, όλοι μας γνωρίζουμε ποιο είναι το κόσμιο και το πρέπον, και από εδώ και πέρα ας φροντίσουμε να το πράξουμε και να είμαστε έτσι όπως ο Θεός και η Εκκλησία μας θέλει. Είπαμε όμως πως και η στάση μας μέσα στο ναό οφείλει να είναι εκείνη η οποία αρμόζει σε τέτοιο ιερό χώρο. Όσο βρισκόμαστε λοιπόν μέσα στο ναό, η διαγωγή μας, η στάση μας ας είναι η πρέπουσα, όπως αρμόζει σε άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά στο Θεό. Να μην ασχολούμαστε με άσκοπες συζητήσεις, μα να στεκόμαστε με φόβο και τρόμο, με προσοχή και προθυμία, με το βλέμμα στραμμένο στη γη και την ψυχή υψωμένη στον ουρανό. Γιατί συμβαίνει και τούτο, έρχονται πολλοί στην εκκλησία, επαναλαμβάνουν μηχανικά ψαλμούς και ευχές και προσευχές και φεύγουν δίχως να ξέρουν τι είπαν. Τα χείλη κινούνται, αλλά τα αυτιά δεν ακούνε. Όταν εμείς δεν ακούμε και δεν νιώθουμε την προσευχή μας, πώς έχουμε απέτηση να την ακούσει ο Θεός? Πολλές φορές γονατίζουμε, αλλά ο νους μας είναι αλλού. Το σώμα μας μέσα στην εκκλησία και η ψυχή μας όχι μόνο έξω, αλλά πολύ μακριά. Το στόμα μας λέει προσευχή μέσα στο ναό και ο νους μας μετράει τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφές με φίλους και άλλα. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο διάβολος είναι πονηρός. Ξέρει πως την ώρα της προσευχής κερδίζουμε πολλά, γι' αυτό τότε επιτίθεται με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Άλλες φορές είμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και τίποτα δεν σκεφτόμαστε. Όταν όμως ερχόμαστε στην εκκλησία να προσευχηθούμε, ο διάβολος μας βάζει ένα σωρό λογισμούς ώστε καθόλου να μην ωφεληθούμε. Αν αλήθεια ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, μας ζητήσει λόγο για την αδιαφορία ή την ασέβεια που δείχνουμε στις λατρευτικές συνάξεις, τι θα κάνουμε? Να, την ώρα που αυτός μας μιλάει, εμείς πιάνουμε κουβέντα με το διπλανό μας. Τι θα απολογηθούμε? Και όλα τα αμαρτήματά μας, αν τα παραβλέψει ο Θεός στο φοβερό κριτήριο της Δευτέρας Παρουσίας, τούτο και μόνο φτάνει για να στερηθούμε τη σωτηρία, η ασέβειά μας μέσα στο ναό. Μην το θεωρούμε λοιπόν μικρό παράπτωμα. Για να καταλάβουμε τη βαρύτητά του, ας σκεφτούμε τι γίνεται στην ανάλογη περίπτωση των ανθρώπων, στις δικές μας υποθέσεις. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι συζητούμε με έναν επίσημο πρόσωπο ή με έναν εγκάρδιο φίλο, και ενώ εκείνος μας μιλάει, εμείς του γυρίσουμε ξαφνικά αδιάφορα το κεφάλι και αρχίζουμε να κουβεντιάζουμε με κάποιον άλλον. Δεν θα προσβληθεί ο συνομιλητής μας από την απρέπειά μας? Δεν θα θυμώσει? Δεν θα μας ζητήσει το λόγο? Γιατί λοιπόν αυτό το κάνουμε στον Θεό? Ας σκεφτούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πως εκείνη τη στιγμή που είμαστε στο ναό, στεκόμαστε μπροστά στον Θεό μας, στον δίκαιο κριτή, και πως εκείνη την ώρα αναφερόμαστε σε Αυτόν μαζί με τα χερουβίμ, με τα σεραφείμ.

0: και με όλες τις άλλες ουράνιες δυνάμεις. Ας αναλογιστούμε μαζί με ποιους ψάλουμε και προσευχόμαστε. Νομίζω πως αυτό είναι αρκετό να συνέλθουμε όταν θυμηθούμε ότι ενώ έχουμε υλικό σώμα αξιωνόμαστε να υμνούμε τον Κύριο της κτήσεως μαζί με τους ασώματους αγγέλους. Ας μη συμμετέχουμε λοιπόν στην ιερή υμνοδία όταν βρισκόμαστε μέσα στο ναό με αδιαφορία. Μην έχουμε το νου μας σε βιωτικές σκέψεις. Ας διώξουμε κάθε γήινο λογισμό και ας ανεβούμε νοερά στον ουρανό, εκεί κοντά στο θρόνο του Θεού. Ας πετάξουμε μαζί με τα Σεραφείμ, φτερουγίζοντας και ψάλλοντας τον Τρισάγιο ύμνο στην Παναγία Τριάδα. Τώρα, για το ζήτημα της Θείας Κοινωνίας. Όταν έρθει η στιγμή να κοινωνήσουμε, να πιστεύουμε ακλόνητα πως εκεί είναι παρόν ο ίδιος ο Χριστός, ο Βασιλιάς όλων. Ο ίδιος ο Χριστός μας προσφέρεται. Οφείλουμε λοιπόν να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία και προσευχή, χωρίς να θορυβούμε, χωρίς να ποδοπατάμε τους άλλους, χωρίς να σπρώχνουμε τους διπλανούς μας. Γιατί αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη ασέβεια και τη χειρότερη περιφρόνηση των θείων μυστηρίων. Εντελώς επιγραμματικά δύο λόγια για το ζήτημα που μας αφορά όλους, κάθε πότε πρέπει να κοινωνούμε. Πολλοί κοινωνούν μια φορά το χρόνο, άλλοι δύο φορές, άλλοι περισσότερες. Ποιος κάνει το σωστό είναι ένα ερώτημα που όλους μας απασχολεί. Αγαπητοί αδελφοί, δεν έχει σημασία κάθε πότε θα κοινωνήσουμε, μάλλον πρέπει να κοινωνούμε συχνά. Περισσότερο σημασία έχει να πλησιάζουμε στο Άγιο Ποτήριο με καρδιά αγνή, με βίο ανεπίληπτο και με αγάπη προς το Θεό. Έτσι μας προτρέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας να κοινωνούμε. Και τελειώνω, γιατί βλέπω πως ήδη έχει περάσει η ώρα, με ένα τελευταίο ερώτημα. Μέχρι πότε πρέπει να μένουμε στο ναό? Μέχρι το τέλος. Δεν πρέπει να φεύγουμε αν δεν τελειώσει η ακολουθία, εάν δεν ακούσουμε το διευχόν. Εάν φύγουμε πριν το τέλος, πριν την απόλυση, είμαστε πραγματικοί δραπέτες. Αγαπητοί μου αδελφοί, ας προσπαθήσουμε κι εμείς να προσελκύσουμε τους αδελφούς μας, να τους τραβήξουμε προς την Εκκλησία, να προτρέψουμε τους πλανεμένους, να συμβουλεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς που συχνάζουμε στην Εκκλησία γινόμαστε το χειρότερο παράδειγμα για όλους εκείνους που θέλουν να έλθουν αλλά τελικά δεν το αποφασίζουν. Ας γίνουμε κι εμείς έτσι όπως μας θέλει ο Θεός, για να βοηθηθούν και εκείνοι. Βλέποντας εκείνη τη δική μας ωφέλεια, θα νιώσουν τη δική τους ζημιά και θα τρέξουν γρήγορα στην Εκκλησία για να απολαύσουν τα ίδια αγαθά που και εμείς με τη χάρη του Θεού απολαμβάνουμε. Να είστε όλοι καλά, να σας ευλογεί ο Θεός. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ελέουσα, έτσι όπως τον μεταδώσαμε από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Λιβαδιών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν σ' ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή μας θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας πάνω στο μυστήριο του Ευχελαίου και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σήμερα την ύλη μας πάνω στο θέμα αυτό. Μαζί μας είναι και σήμερα ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, ο οποίος και φροντίζει την ρύθμιση του ήχου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τους λειτουργούς και τους χορηγούς του μυστηρίου του Ευχελαίου. Ήδη νομίζω ότι φαίνεται καθαρά από την επιστολή του Αγίου Ιακώβου, από το 5ο κεφάλαιο της επιστολής του, ότι η λειτουργή του μυστηρίου είναι η πρεσβύτερη. Άλλωστε είναι σαφές όταν λέει ότι εάν ασθενεί κάποιος από εσάς να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας για να τον αλείψουν με λάδι και ούτω καθεξής. Αυτοί οι πρεσβύτεροι έχουν όλες τις εξουσίες που τους δίδει η ιεροσύνη τους, εξουσίες δοσμένες από τον ίδιο τον Κύριο, μεταξύ των οποίων εξουσιών είναι και η άφεση των αμαρτιών. Άρα λοιπόν εδώ καλούνται οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας για να ευχηθούν επάνω στον ασθενή και να ευλογήσουν το έλεον και να τον αλείψουν, ώστε η ευχή της πίστεως, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, και το ευλογημένο λάδι να θεραπεύσουν τον ασθενή, αλλά και συγχρόνως να του συγχωρήσουν αμαρτίες, εάν βέβαια τις έχει πράξει. Οι πρεσβύτεροι λοιπόν δεν είναι απλώς εκείνοι οι οποίοι χορηγούν το μυστήριο, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, αυτό μπορεί να το κάνουν και λαϊκοί, παίρνοντας δηλαδή το ευλογημένο λάδι και αλήφοντας διάφορους ασθενείς, αλλά είναι και οι τελεσιουργοί, οι οποίοι καθαγιάζουν με την προσευχή τους και με την ευλογία τους το λάδι και έπειτα το χορηγούν εις τον ασθενή. Τώρα, όταν εκεί ο Άγιος Ιάκωβος ομιλεί και λέει προσκαλεσάστε τους πρεσβυτέρους, δηλαδή πολλούς πρεσβυτέρους, εδώ πρέπει να το εκλάβουμε ότι ναι μεν μπορεί να εννοεί και πλήθος ιερέων, πράγμα το οποίο στους αρχαίους χρόνους, στους παλιούς χρόνους συνηθίζεται να είναι και 7 ακόμα ιερείς για να τελέσουν το μυστήριο του Ευχελαίου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσουμε την δυνατότητα τελέσεως του μυστηρίου και από έναν ιερέα, έναν πρεσβύτερο, διότι αυτή η έκφραση είναι συνηθισμένη μέσα στην Αγία Γραφή. Σας υπενθυμίζω εκείνο το χωρίο στο τέλος του Ευαγγελίου του Ματθαίου, όπου ο Κύριος λέει στους μαθητές του: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Βέβαια, στην περίπτωση αυτή δεν εννοεί ο Κύριος ότι πρέπει πολλοί κληρικοί να πάνε να βαπτίσουν κάποιον, αλλά το απευθύνει στον πληθυντικό αριθμό, εννοώντας ότι αυτό μπορούν να το κάνουν όλοι οι μαθητές του και ιδιαίτερα οι κληρικοί στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Το ότι όμως εδώ συνηθιζόταν και πολλές φορές και σήμερα συνηθίζεται να είναι περισσότεροι του ενός κληρικοί ή στην τέλεση του μυστηρίου, αυτό συνδέεται οπωσδήποτε με την άλλη παρότριση του Αγίου, του ίδιου του Κυρίου μας από την Αγία Γραφή, όπου μας λέει ότι εάν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται γεννήσεται αυτής παρά του Πατρός μου του εν ουρανής. Και καταλήγει ου γαρίσι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα, εκεί ημί εμέσω αυτών. Ένα κατ' ούτου λοιπόν η προσευχή της Εκκλησίας όταν γίνεται από πολλούς οπωσδήποτε εκφράζει αφενός την αγάπη, την περισσότερη, τη μεγάλη αγάπη προς το συγκεκριμένο πρόσωπο, την αγάπη της Εκκλησίας και των χριστιανών, αλλά και επιπλέον στηρίζεται πάνω ακριβώς αυτό, ότι η προσευχή των πολλών και γενικά της Εκκλησίας ολόκληρης θα βοηθήσει τον ασθενή. Άλλωστε ο ίδιος ο κληρικός, όταν τελεί οποιοδήποτε μυστήριο, οποιαδήποτε εκκλησιαστική τελετή, φορώντας το επιτραχύλιό του, δηλώνει ότι προσεύχεται για την συγκεκριμένη περίπτωση ή για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή για τον ασθενή ολόκληρη η Εκκλησία. Γι' αυτό και πρωτίστως μνημονεύει το όνομα του Επισκόπου της περιοχής και των Ορθοδόξων Χριστιανών. Άρα λοιπόν όλη η Εκκλησία προσεύχεται για τον ασθενή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο πατήρ Αντώνιος στο βιβλίο του «Η Ορθοδοξία μας», μιλώντας για το μυστήριο του Ευχελαίου, γράφει τα εξής:
Το μυστήριο του Ευχελαίου εκφράζει και φανερώνει την αγάπη και τη στοργή ολόκληρης της Εκκλησίας για τον άρρωστο σωματικά ή για το άρρωστο σωματικά ή ψυχικά μέλος της. Αυτό συμβολίζεται και με τον αριθμό 7, δηλαδή το ότι διαβάζει 7 αναγνώσματα, 7 Αποστόλους, 7 Ευαγγέλια, 7 Ευχές και πολλές φορές στους παλαιούς χρόνους, όπως είπαμε, ήταν και 7 κληρικοί. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά επειδή ο αριθμός 7 ήταν συμβόλιζε την πληρότητα και το πλήρωμα της Εκκλησίας. Και βέβαια, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι στο πρόσωπο των πρεσβυτέρων εκπροσωπείται ολόκληρη η ενορία, όπως τα λέγαμε, ολόκληρη η Εκκλησία στην οποία ανήκει ο ασθενής και η οποία ενορία, κοινότητα, εκκλησιαστική κοινότητα, ενώνει τις προσευχές της και την αγάπη της για αυτόν. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία εάν είναι πολλοί κληρικοί που τελούν το μυστήριο ή ένας εκείνος ο οποίος το τελεί. Τώρα ως προς το για ποιους τελείται το μυστήριο του Ευχελαίου, και αυτό μας το γράφει, μας το λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Βλέπουμε εκεί ότι τελείται πρωτίστως για τους ασθενείς. Ασθενή της εν ημίν, γράφει, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και να τον αλείψουν με έλαιον, και το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα, η πίστη του θα τον θεραπεύσει και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το ευχέλαιο πρωτίστως το δέχονται εκείνοι οι οποίοι ασθενούν. Τούτο όμως δεν υπονοεί, όπως σημειώνει και ο Τρεμπέλας, ότι οι ασθενούντες είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι είναι βαριά και ότι βρίσκονται παραπλήσιον θανάτου, όπως τα λέγαμε, ώστε η χρήση διελαίου να γίνεται μόνο σε αυτή την περίπτωση. Αυτό σαν παρεξήγηση πέρασε στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία τουλάχιστον στους παλαιούς χρόνους, σήμερα νομίζω ότι το έχει αναθεωρήσει και αυτό, έχριε μονάχα εκείνους οι οποίοι ήταν ετοιμοθάνατοι. Εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ουδέποτε δέχτηκε αυτή τη θέση. Άλλωστε το ίδιο το κείμενο του Αγίου Ιακώβου μας διαβεβαιώνει ότι η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Άρα δηλαδή είναι φανερό ότι η επάλυψη με ευλογημένο έλεον μετά, με την ευχή την οποία κάνει ο πρεσβύτερος, ο ιερεύς επάνω στον ασθενή, έχει τη δυνατότητα να τον θεραπεύσει, να τον εγείρει. Άλλωστε αυτό δεν λέει και το κείμενο, ότι θα τον εγείρει, θα τον θεραπεύσει ο Κύριος. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε αυτό το οποίο πέρασε εσφαλμένα μέσα στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, επαναλαμβάνω, σε παλαιότερα ίσως χρόνια, όχι σήμερα, ώστε να χρείονται μονάχα εκείνοι οι οποίοι είναι ετοιμοθάνατοι. Πρώτη λοιπόν ενέργεια, πρώτο αποτέλεσμα της αλήψεως με Άγιον Έλεον είναι η θεραπεία του ασθενούς. Έπειτα στον ίδιο τον ασθενή, σύμφωνα πάλι με το ιερό κείμενο, δίδεται και η άφεση των αμαρτιών, διότι βλέπουμε ότι συμπληρώνει ο θείος Ιάκωβος, καν αμαρτίας ή πεποιικός αφεθήσεται αυτό. Άρα λοιπόν και ένας ασθενής ο οποίος έχει διαπράξει και αμαρτίας και για τις οποίες βέβαια έχει μετανοήσει, σαν συμπλήρωμα της εξομολογήσεως την οποία οφείλει να κάνει, είναι και το ιερό ευχέλαιο, το οποίο συγχωρεί αμαρτίες χωρίς βέβαια να αντικαθιστά ή να υποκαθιστά ή να ακυρώνει την εξομολόγηση, το άλλο μυστήριο δηλαδή της ιεράς εξομολογήσεως. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι συγχωρεί μονάχα αμαρτίες τις οποίες έχει λησμονήσει, τα συγνωστά τα λεγόμενα, δηλαδή μικρές αμαρτίες τις οποίες έχει λησμονήσει, να εξομολογηθεί ο ασθενής, ο πιστός, και οι οποίες συγχωρούνται με, καθώσον η αγάπη του Χριστού μας καθαίρει από κάθε αμαρτία. Έτσι λοιπόν το ευχέλαιο στην συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, μια που θεραπεύει το σώμα του ανθρώπου, θεραπεύει και την ψυχή του, η οποία ενδεχομένως έχει πληγωθεί από διάφορες αμαρτίες τις οποίες ο πιστός δεν μπόρεσε ή δεν θυμήθηκε να εξομολογηθεί κατά το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως.

Μια άλλη πλευρά του θέματος είναι η εξωτερική πλευρά του μυστηρίου και η εσωτερική, η αόρατη πλευρά του μυστηρίου. Ως προς την εξωτερική πλευρά του μυστηρίου, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι είναι ο καθαγιασμός του ελαίου με τις συγκεκριμένες αυτές ευχές και ιδιαίτερα την καθαγιαστική ευχή η οποία γίνεται στην αρχή, η επάλυψη με το Άγιο Έλεον και η ενδεχόμενη θεραπεία του ασθενούς. Λέω ενδεχόμενη διότι θα δούμε παρακάτω ότι δεν είναι και υποχρεωτική η θεραπεία του ασθενούς. Η ευχή την οποία αναγυγνώσκει ο ιερεύς αλήφοντας τα διάφορα μέλη του σώματος του ασθενούς λέει τα εξής: «Πάτερ Άγιε, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων, ο πέμψας των μονογενήσου Υιών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, πάσαν νόσων ιόμενων και εκ θανάτου λυτρούμενων, ίασε και τον δούλο σου τάδε, εκ της περιεχούσης αυτών σωματικής και ψυχικής ασθενίας και ζωοποίησον αυτών δια της χάριτος του Χριστού σου. Αμήν». Βλέπουμε ότι στην ευχή αυτή περιέχονται όλα τα σημεία της περικοπής από την επιστολή του Ιακώβου, δηλαδή ο κληρικός επικαλείται την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος και μόνος έχει την δυνατότητα να θεραπεύει και να λυτρώνει από το θάνατο και παρακαλεί συγχρόνως να θεραπεύσει τον δούλον του, ο οποίος χρήεται με το ευλογημένο έλεον τόσο από την σωματική όσο και από την ψυχική ασθένεια και να τον ζωοποιήσει, να του δώσει δύναμη με τη χάρη του Χριστού. Απαγγέλλοντας αυτή την ευχή ο κληρικός, ο τελών των μυστήριων, αλήφει με ευλογημένο λάδι το μέτωπον του ασθενούς, τα μάγουλά του, τις παριές του, το σαγόνι του, τον πόγωνα όπως λέμε, και στα χέρια τις δύο επιφάνειες των κάθε χεριού. Με τον τρόπο αυτό ο ιερεύς συμβολικά δείχνει ότι αγιάζονται όλες οι αισθήσεις του ασθενούς. Αυτή λοιπόν είναι η ορατή πλευρά. Η αόρατη πλευρά, μέσω της οποίας η Θεία Χάρη ενεργεί επάνω στον ασθενή, είναι η ανακούφιση η οποία του δίδεται ψυχικά, αλλά και η ενδεχόμενη πνευματική του ίασης, η θεραπεία και με απλά λόγια να το πούμε η άφεση των αμαρτιών. Βέβαια ο κύριος σκοπός, επαναλαμβάνομαι, για τον οποίο γίνεται το μυστήριο είναι η θεραπεία του σώματος των ασθενών και όχι η άφεση των αμαρτιών. Όμως η ίδια η περικοπή του Ιακώβου μας λέει ότι το μυστήριο θεραπεύει και ψυχικάς ασθενίας, δηλαδή αμαρτίας, εφόσον βέβαια υπάρχει η κατάλληλη μετάνοια του ίδιου του πιστού. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε να θέσει κανείς σαν ερώτημα είναι εάν η θεραπεία του ασθενούς είναι υποχρεωτική, σε εισαγωγικά υποχρεωτική, διότι κανείς μας δεν μπορεί να υποχρεώσει τον Θεό. Εάν δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει ή θα θεραπευτεί ο ασθενής. Αυτό βέβαια δεν μπορεί κανείς να το υποστηρίξει, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα της ιάσεως ή μη του ασθενούς είναι στο θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία απλώς δέεται και δεν εξαναγκάζει την χάρη του Θεού. Άρα, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις και σε αυτή την περίπτωση, το μυστήριο του ευχελαίου είναι μια ευχή της Εκκλησίας, όσο έντονη και να είναι, η οποία δεν μπορεί να εκβιάσει το θέλημα του Θεού, απλώς εύχεται για τη σωματική και την ψυχική υγεία του ασθενούς. Το μυστήριο λοιπόν του ευχελαίου δεν μπορεί και δεν καταργεί την ασθένεια, την αρρώστια. Λαμβάνεται υπόψη και η πίστη του ασθενούς, όπως λέει η ευχή της πίστεως σώζει το κάμνοντα, αλλά η σωματική ίαση δεν είναι πάντοτε εκείνο το οποίο εμείς θα κρίνουμε ότι είναι το συμφέρον του ανθρώπου. Το πιο σημαντικό είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από την αμαρτία
και όχι η σωματική του ίαση. Τώρα το αν ο ασθενής θα θεραπευτεί και σωματικός, αυτό εξαρτάται από τη βουλή του Θεού που είναι ανεξερεύνητη. Λέει συγκεκριμένο ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος στο βιβλίο του «Η Ορθοδοξία», μιλώντας για το ευχέλαιο, τα εξής. Η Εκκλησία λοιπόν ζητεί τη χάρη του Θεού για πλήρη θεραπεία, σωματική και ψυχική. Το αποτέλεσμα της δέησης δεν ανήκει στους ανθρώπους, αλλά στη Θεία Αγάπη και στη Θεία Βούληση. Και αυτή η αγάπη δεν εκφράζεται πάντοτε σύμφωνα με την υποκειμενική σκέψη και την περιορισμένη βούληση του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει πως οι πιστοί δεν μπορούν να εξαναγκάσουν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει θεραπείες σύμφωνα με τη δική τους βούληση και όχι σύμφωνα με το βάθος του πλούτου της αγάπης του Θεού. Όσοι υπόσχονται θεραπείες στο όνομα του Χριστού και μάλιστα τις προβάλλουν σαν απόδειξη της αλήθειας που κηρύττουν, αποδεικνύουν ότι δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού. Τα σημεία, καταλήγει, που επιδεικνύουν αυτοί προέρχονται από άλλη πηγή και πρέπει να ερμηνευθούν διαφορετικά. Ο Απόστολος Παύλος, που ζήτησε από τον Χριστό τη θεραπεία του σώματός του, πήρε την απάντηση: «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται». Β' Κορινθίους 12:9. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι αυτοί οι οποίοι διακηρύσουν ότι κάνουν θαυματουργικές επεμβάσεις και ότι έχουν σίγουρο το θαύμα και τη θεραπεία και ούτω καθεξής, οι λεγόμενοι παντός είδους θεραπευτές και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν μας δίνουν καμιά εγγύηση ότι ανήκουν σε άλλους κόσμους και έχουν άλλο πνεύμα και όχι το πνεύμα του Θεού, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, ολοκληρώσαμε και το θέμα μας περί του ιερού μυστηρίου του ευχελαίου. Με το μυστήριο αυτό ολοκληρώσαμε και την μακρά σειρά των εκπομπών μας, η οποία κράτησε, αν δεν κάνω λάθος, περισσότερο από 2 χρόνια, πάνω στα μυστήρια, στα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είδαμε πάντοτε περιληπτικά και με απλό τρόπο τι διδάσκει και τι πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας περί των μυστηρίων, τα οποία είναι πάντοτε, όπως γνωρίζουμε, 7. Είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η ιεροσύνη, η Θεία Ευχαριστία, η εξομολόγηση, ο γάμος και το ευχέλαιο. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε πάρει μια γενική εικόνα περί των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Γνωρίζουμε πλέον ότι τα μυστήρια έχουν ιδρυθεί από τον ίδιο τον Κύριό μας και εδόθησαν στην Εκκλησία σαν μέσα αναγεννήσεως του πιστού. Αναγεννήσεως στη νέα ζωή, σε μια καινή κτήση, όπως θα λέγαμε. Μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά των μυστηρίων, για τους λειτουργούς των μυστηρίων, για τους όρους που ένα μυστήριο πρέπει να τελεστεί για να θεωρηθεί γνήσιο και κανονικό μυστήριο. Και εκείνο το οποίο ιδιαίτερα υπογραμμίσαμε, ότι ένα μυστήριο που είναι θεοσύστατο πάντοτε πρέπει να είναι και μυστήριο που τελείται από την αληθινή Εκκλησία. Και ως τέτοια Εκκλησία γνωρίζουμε και πιστεύουμε με τα βεβαιότητος ότι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Σε διάφορες ευκαιρίες μιλήσαμε για αυτές τις τελετές οι οποίες τελούνται από διάφορους αιρετικούς και σχισματικούς, τις οποίες δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μυστήρια, και είπαμε ότι μόνο κατ' οικονομία, ιδιαίτερα στο μυστήριο του βαπτίσματος, η Εκκλησία κατά καιρούς έχει δεχθεί το μυστήριο του βαπτίσματος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ή και μερικών άλλων προτεσταντικών κλασικών ομολογιών, το οποίο όμως πάντοτε επεκύρωσε και συνεπλήρωσε με το μυστήριο του χρίσματος. Επίσης είπαμε ότι υπάρχουν μυστήρια υποχρεωτικά, όπως είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία και η εξομολόγηση, και μυστήρια προαιρετικά, όπως είναι η ιεροσύνη, ο γάμος και το ευχέλαιο.
Και είπαμε ότι όλα αυτά τα μυστήρια απαιτούν οπωσδήποτε την κανονική ιεροσύνη, αλλά και επιπλέον απαιτούν και την πίστη του ίδιου του πιστού. Άρα λοιπόν τα μυστήρια αυτά δεν μπορούν να προσφερθούν, δεν μπορούν να δοθούν σε αιρετικούς. Με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι δίδεται και απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι ερωτούν αν μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα μυστήρια και οι διάφοροι αιρετικοί. Βέβαια στη σύγχρονη εποχή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι αιρετικοί σήμερα δεν είναι όλοι φανεροί, ιδιαίτερα αυτοί που ανήκουν στις παραθρησκευτικές ομάδες, και ενδεχομένως ενώ ανήκουν σε κάποια από αυτές, παράλληλα θέλουν να συμμετέχουν και σε διάφορα μυστήρια, δηλώνοντας συγχρόνως και ορθόδοξοι χριστιανοί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο η Εκκλησία το μελετά και θα βρει τον τρόπο με τον οποίο κάποτε θα το αντιμετωπίσει. Από την προσεχή εκπομπή μας, με τη βοήθεια του Θεού, θα μπούμε σε άλλα θέματα, πάντοτε με το στόχο να ενημερώνουμε τους ορθόδοξους αδελφούς μας πάνω στο τι πιστεύουμε, ώστε να γνωρίζουμε καλά την πίστη μας και να μπορούμε να απαντούμε στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας. Εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας. Ο χρόνος άλλωστε της εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας οι οποίοι είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας, αλλά και όλες αυτές τις εκπομπές των 4 ετών, τα οποία κλείνουμε μαζί σε λίγες μέρες. Και να ευχηθώ, όπως η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας είναι πάντοτε μαζί σας.

Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατέ, χαίρετε. Όπως είναι γνωστό, παρουσιάζουμε από την εκπομπή μας διακεκριμένες προσωπικότητες της Ιεράς Μελωδίας, ονομαστούς υμνογράφους και μελοποιούς, κρατήστους της ψαλμωδικής τέχνης μουσουργούς και υμνοδούς, των οποίων τα έξοχα προσόντα και οι σπάνιες μουσικές γνώσεις κατέταξαν εις την χωρία των εξαιρέτων δημιουργών της θεσπεσίας μουσικής τέχνης του Θεοφιλούς Δαμασκηνού. Σήμερα αρχίζουμε με τον Ιάκωβο Πρωτοψάλτη. Ο Πρωτοψάλτης Ιάκωβος εγεννήθη εις την Πελοπόννησο. Υπήρξε άνδρας ευπαίδευτος, θαυμάσιος μουσικός, δόκιμος υμνογράφος και σπουδαιότατος μελοποιός. Εμελοποίησε μεταξύ άλλων τα 11 εωθηνά, τα ιδιόμελα των μεγάλων ωρών, τα ιδιόμελα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς και τα δοξαστικά των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων Αγίων του όλου ενιαυτού, όλου του έτους δηλαδή. Το δοξαστάριο του Ιακώβου εξηγήθη στη νέα μουσική μέθοδο από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα και εξεδόθη σε 2 τόμους το έτος 1836. Στο έργο του αυτό ο Ιάκωβος επεχείρησε να περιλάβει όλες τις παλαιότερες θέσεις του στιχηραρίου κατά την παράδοση των παλαιών διδασκάλων, χωρίς να συντέμνονται ή άλλος πώς, όπως αναφέρεται, να καλοπίζονται. Συνέταμε όμως ο ίδιος τις δημιουργικές συνθέσεις των μεγάλων και καραγαρίων του αναμορφωτού της εκκλησιαστικής μας μουσικής Ιωάννου του Δαμασκηνού και των πολυέλεων του πρωτοψάλτου Δανιήλ Δούλη Κύριον. Επίσης, εμελοποίησε 8 έντεχνες δοξολογίες, χερουβικούς ύμνους και άλλα. Συνέγραψε ακόμη 2 ασματικούς κανόνας σε ήχο τέταρτο και όλη την ακολουθία της Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, η οποία εξεδόθη για πρώτη φορά το 1804. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ιάκωβος υπήρξε άριστος γραμματικός, την προτροπή μάλιστα του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου διόρθωσε τα λάθη που παρισέφρισαν κατά καιρούς εις τα διάφορα εκκλησιαστικά βιβλία. Δια τον περίφημο αυτό μελωδό έχει υποθεί ότι εφύλατε πιστότατα το σεμνοπρεπές εκκλησιαστικό ύφος και ότι απέφευγε τους νεωτερισμούς. Γι' αυτό και απεκλήθη ζηλωτής της αρχαίας παραδόσεως της εκκλησιαστικής μουσικής. Ωστόσο, ο επιφανής αυτός μουσικός επεκρίθη διότι παραβίαζε τον ρυθμόν των προσωμείων δια να ψάλλει τάχα κατανόημα, έτσι αναφέρεται. Δια την κακορυθμία του αυτή, λέγει ο θεωρητικός της μουσικής Χρύσανθος, Πέτρος ο Βυζάντιος, ον τότε λαμπαδάριος, η γανάκτη μεγάλος. Εξάλλου, ο μουσικολόγος ιερεύς Κυριακός Φιλοξένης ο Εφεσιομάγνης για το αυτό θέμα παρατηρεί: ο Ιάκωβος πρώτος υπήρξεν εις το κατανόημα μελοποιήν, ον εμιμήθησαν οι μετέπειτα. Και βέβαια κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ικανότης μιας τέτοιας συνθέσεως με πλούσιες μουσικές γραμμές αρμόζουσες εις το νόημα του κειμένου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της μελοποιίας. Όμως είναι αληθές ότι ο Ιάκωβος παρά τ' αυτά εφύλατε τα παραδεδομένα των διδασκάλων του. Εις το σημείο αυτό είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι όταν ο μουσικός Αγάπιος Παλιέρμος επρότεινε στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο την εφεύρεση άλλου μουσικογραφικού συστήματος ή την έγκριση του ειδικού του, ο μεν Πατριάρχης επίστη, όχι όμως και ο ευκλεής συφηγητής της μουσικής Ιάκωβος, με αποτέλεσμα
η πρόταση του αγαπίου περί αλλαγής του συστήματος να πέσει, όπως λέμε, εις το κενόν. Πρέπει ακόμη να υπογραμμιστεί ότι εις την Δευτέρα εγκύκλιο

ερχούσις το μεγαλοπρεπές εν τη απλότητη, το τερπνόν εν τη ευρυθμία και το σεμνόν εν τη μεταταπεινότητος, ηρεμίας και κατανήξεως, καθαρά, ευκρινή, απερίτω και εμελή ψαλμοδία. Είναι η πρώτη εγκύκλιος του Πατριάρχου Ιωακήμ, η οποία ανεγνώστη την 1η-1η του 1880. Τέλος πρέπει να προσθεθεί ότι ο πρωτοψάλτης Ιάκωβος, δομέστικος όν, είχε κληθεί να διδάξει εις την Δευτέρα Πατριαρχική Μουσική Σχολή. Εις τον κώδικα 89 της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας Αθηνών αναφέρεται ότι ο Ιάκωβος απήλθεν εις τας αιωνίους μονάς την 23η-4η 1800. Υπήρξε άνδρας εν φρονήσιτε και μαθήσει θεοσεβής, ορθόδοξος, φυλακόλουθος και τέλειος της χριστιανικής πολιτείας, όπως αναφέρει ο εκλεκτός συνάδελφος και συγγραφέψ Φίλιππος Οικονόμου εις τον πρώτο τόμο της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλμοδίας. Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Τίνου. Ο Κύριλλος εχρημάτισε μαθητής του πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτου Χαλάτζογλου. Ήταν σύγχρονος του πρωτοψάλτου Δανιήλ, με τον οποίο και συνέψαλε εις τον πάσεπτο πατριαρχικό ναό εις την Κωνσταντινούπολη. Ο Κύριλλος διεκρίθη ως μουσικός και μελοποιός. Εμελοποίησε 8 χεροβικούς ύμνους σε διαφόρους ήχους με κρατήματα, καθώς και κοινωνικά των Κυριακών, Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών. Ο ιεράρχης αυτός έγραψε και ένα εγχειρίδιο περί μουσικής, «Εισαγωγή μουσικής κατεροταπόκρισιν», εις το οποίο κάνει λόγο για χαρακτήρες, φθορές και ήχους της μουσικής. Αξίζει να προσθεθεί ότι ο διαπρεπής αυτός μουσικός και μουσικολόγος κληρικός ήταν κάτοχος και της αραβοπερσικής μουσικής. Δανιήλ πρωτοψάλτης. Ο Δανιήλ γεννήθηκε στον Τύρναβο της Θεσσαλίας. Υπήρξε μαθητής του πρωτοψάλτου Παναγιώτη Χαλάζογλου και διετέλεσε πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Δανιήλ, λόγω της καλλιφωνίας του και του ευσχήμου τρόπου της ψαλμοδικής του ικανότητος, απεκλήθη η μελωδική σάλπιξ του 18ου αιώνα. Εκτός όμως της ιδίτητος της ψαλμοδίας του, ο Δανιήλ υπήρξε και μελουργός δεξιότατος. Εμελοποίησε έντεχνα κρατήματα, τον πολυέλαιο δούλη Κύριον σε ήχο τέταρτο, την επτάτονο δοξολογία σε ήχο βαρύ, χερουβικά και κοινωνικά εις όλους τους ήχους και άλλα. Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί εδώ ότι ο θεωρητικός της μουσικής του 19ου αιώνος, αείδημος Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, λέγει δια τον Δανιήλ ότι είχε το προτέρημα του εμβριθούς και πλουσίου της ευρέσεως ως προς το μέλος, πράγμα το οποίο θεωρεί ως στοιχείο μάλιστα αξιέπαινον του μελοποιού. Αναφέρεται ακόμη δια των έξοχων αυτών μουσικών ότι παρέδιδε εις τους μαθητάς του τα διάφορα μουσουργήματα απαραλλάκτως ως επιήθησαν παρά των ποιητών αυτών, άνευ της ελαχίστης αλλοιώσεως. Κατά τον μνημονευτέντα θεωρητικών Χρύσανθο, εις τα μέλη του Δανιήλ ευρίσκονται θέσεις καινότροποι, δηλαδή ασυνήθεις, τας οποίας δεν μεταχειρίστησαν ούτε οι προαυτού ψαλμοδοί, ούτε οι μεταυτών, και τούτο διότι των εξηγηματικών τρόπων του δασκάλου του ήθελε ούτως να μιμείται. Εξαιτίας όμως τούτου ετόλμησαν ορισμένοι, λέγει ο Χρύσανθος, να κατηγορήσουν τον Δανιήλ διαμάθιαν. Ο πρωτοψάλτης Δανιήλ απεβίωσε το 1789. Τα άπαντά του φυλάσσονται εις την εμφαναρίο βιβλιοθήκη του Παναγίου Τάφου, ερμηνευμένα από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα, ένα των μουσικοτάτων εφευρετών της νέας μουσικής μεθόδου.

Επίσης, τα χερουβικά του ερμήνευσε από την παλαιά μουσική γραφή. Εις το σημερινό μουσικογραφικό σύστημα, ο φιλοπονότατος μουσικοδιδάσκαλος Παναγιώτης Κιλτζανίδης, μέλος της Επιτροπής του 1881. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δανιήλ, ο Πέτρος Λαμπαδάριος, ο Πελοποννήσιος και ο Δομέστικος τότε Ιάκωβος εδίδαξαν στην Δευτέρα Πατριαρχική Μουσική Σχολή κατά το 1776 την Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική ως αυθεντικοί εκφραστές της μουσικής παραδόσεως. Σκόπιμο είναι να αναφερθεί ότι στην Δευτέρα Εγκύκλιο που απίφθινε στις 8 Ιανουαρίου το 1880 ο Πατριάρχης Ιωακήμος III προς τους Ιεροψάλτες της Κωνσταντινούπολεως, η συνοπία όριζε τίνων δοκίμων μελουργών μελισματικές συνθέσεις πρέπει να ψάλλονται εν πάσες τες ιερές εκκλησίες δια το ομοιόμορφον της ιεράς ψαλμοδίας πάντων των ιεροψαλτών, αναφέρεται μεταξύ άλλων και η μνημονευτήσα δοξολογία του Δανιήλ, καθώς και τα άξια μνήμης κοινωνικά του, όχι μόνον των Κυριακών αλλά και των εορτών και των Αγίων όλου του έτους εις διαφόρους οίκους. Πρέπει ακόμη να προσθεθεί ότι ο Δανιήλ ήταν κάτοχος και της εξωτερικής μουσικής, την οποία είχε διδαχθεί από τον φίλο και σύγχρονό του Ζαχαρία τον Χανεντέ. Χανεντέ σημαίνει μελωδός, ο οποίος υπήρξε εγκρατέστατος της άραβο-περσικής μουσικής και άριστος μελοποιός. Ο μελωδός αυτός εμελοποίησε λαμπρούς καλοφωνικούς σειρμούς και περίτεχνα σε μουσική γραφή εξωεκκλησιαστικά άσματα, όπως και μία συλλογή ελληνικών ασμάτων, την οποία και επέγραψεν ευτέρπη. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον χερουβικό ύμνο σε ήχο τρίτο. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριος Αθανάσιος Καραμάνης.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Χριστοφόρο Χριστοφορίδη, ο οποίος ως ρυθμιστής του ήχου κατέβαλε κάθε προσπάθεια διότι όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

συνεχίσουμε και στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, την αναφορά μας γύρω από το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο μυστήριο του θανάτου. Θα σας μεταφέρω και σε τούτην την εκπομπή κάποιες σκέψεις πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων πάνω στο θέμα. Ο αρχιμαντρίτης Δανιήλ Αεράκης έγραψε ένα μικρό βιβλιαράκι με τον τίτλο «Ξέρεις να αντιμετωπίζεις το θάνατο». Από το βιβλιαράκι αυτό θα σας μεταφέρω στο πρώτο μέρος της εκπομπής διασκευασμένα κάποια αποσπάσματα. Ο χριστιανός, ο αληθινός χριστιανός, ο χριστιανός που πιστεύει στο Σταυρό του Χριστού και ζει τη ζωή του Σταυρού, δεν φοβάται τον θάνατο. Ο Σταυρός είναι το όπλο που εξουδετερώνει τον μεγάλον τρομοκράτη, τον θάνατο, και τον διάβολο που έχει το κράτος του θανάτου. Όπλον κατά του διαβόλου το Σταυρός σου ημί δέδοκας. Φρύτιγαρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού τη δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησεν. Ψαλεί η Εκκλησία μας. Ο Σταυρός στα χέρια του Χριστού υπήρξε το κοφτερό σπαθί που έκοψε το γόρδιο δεσμό της αμαρτίας και του θανάτου. Ο θάνατος είναι το θηρίο που αποδυνάμωσε ο Χριστός με το σταυρικό του θάνατον. Του ξερίζωσε το κεντρίν που λέγεται αμαρτία. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος, το δε κέντρο του θανάτου η αμαρτία, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορυθίους επιστολή του. Ο ελευθερωτής Χριστός μας ελευθέρωσε από τη δουλεία του θανάτου. Προ Χριστού έναν κράτος υπήρχε μόνον, το κράτος του διαβόλου, ο θάνατος, φόβος και τρόμος. Ποιος μπορούσε να παίξει μαζί του? Και όμως ο Χριστός τον ενέπαιξε, τον ξεγέλασε, του προσέφερε σαν δόλωμα και το θάνατον της δικής του σαρκός. Και όπως το ψάρι χάβει το δόλωμα και εχμαλωτίζεται, έτσι ο Χριστός προσέφερε το δόλωμα του θανάτου του, χρησιμοποιώντας το άγκιστρο του σταυρού, και εχμαλώτησε το θάνατον και κατάργησεν το κράτος του. Μιλώντας για την κατάργηση του τρομοκράτη θανάτου, ο Απόστολος Παύλος λέει χαρακτηριστικά «Επιούν τα παιδεία και κοινώνικες σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίως μετέσχεν τον αυτόν, είναι δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστην τον διάβολο, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας». Δηλαδή, επειδή λοιπόν τα παιδιά αυτά ήταν άνθρωποι, έγινε και ο Ιησούς άνθρωπος για να καταργήσει με το θάνατον του αυτόν που εξουσίαζε το θάνατον, δηλαδή το διάβολο. Με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωσεν όσους ο φόβος του θανάτου τους είχεν καταδικάσει να είναι δούλοι σε όλην τους τη ζωή. Η δουλεία της δηλείας του θανάτου υπάρχει ακόμη στους περισσότερους ανθρώπους. Μας συνέχει ο φόβος του θανάτου. Μας φύγει την καρδιά η σκέψη του θανάτου. Για τον πιστόν και ευσεβή χριστιανόν, ο θάνατος είναι ο χειραγωγός που τον οδηγεί στη νέα ζωή, στην αιώνια ζωή. Γιατί μετά το Χριστόν δεν υπάρχει πλέον το κράτος του θανάτου. Διότι υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Μπορούμε να διαλέξουμε ή τη ζωή ή το θάνατο. Διαλέγοντας το θάνατο του Χριστού κερδίζουμε τη ζωή. Ο θάνατος του η ζωή μας. Ο σταυρός του είναι το ξύλο της ζωής. Ο σταυρός σου Κύριε ζωή και ανάσταση υπάρχει το λαό σου. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν, στο μυστήριο του Σταυρού,
Αυτοί διαλέγουν το θάνατο του Ιησού, πεθαίνουν ως προς την αμαρτία και ζουν την νέκρωση του θανάτου. Ζουν απαλλαγμένοι, λυτρωμένοι από το φόβο του θανάτου τους. Λέγει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος: «Πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί». Δηλαδή συνεχώς υποφέρομαι σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Ιησού. Μέτρον κρίσεως, μέτρον πίστεως είναι ο φόβος του θανάτου. Πες μου πώς αντιμετωπίζεις το θάνατο, για να σου πω αν και κατά πόσον πιστεύεις τον Ιησού Χριστόν, που είναι η ζωή και η Ανάσταση. Ήδη ανευθύνη έχουν εκείνοι που κλαίνε για τον άρρωστον που πεθαίνει, διότι δεν υπάρχει φάρμακον. Και το ίδιο εκείνοι που κλαίνε ενώ το φάρμακον υπάρχει. Έκλαιγαν οι αρχαίοι απαρηγόρητα, διότι φάρμακο για το θάνατο δεν υπήρχε. Αλλά πώς επιτρέπεται να κλαίμε απαρηγόρητα εμείς που έχουμε το φάρμακο της αθανασίας? Πώς οφείλουμε να αντιδράσουμε σε περίπτωση θανάτου? Και στο σημείο αυτό μέτρον και υπόδειγμα είναι ο Χριστός. Βρέθηκε μπροστά σε φέρετρα και σε μνήματα ο Χριστός. Τι έκανε? Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Βρέθηκε μπροστά στο φέρετρο της 12χρονης κόρης του Ιαΐρου. Μόλις πριν από λίγον το δρεπάνι του θανάτου έκοψε το παρθενικό λουλούδι. Της είπε: «Μη κλαίετε, ουκά πέθανε, αλλά καθεύδει». Βρέθηκε μπροστά στο φέρετρο του νεκρού παλικαριού, του μονάκριβου γιού της χείρας της Ναΐν. Είδεν την πονεμένη μητέρα και ευσπλαχνίστην επ' αυτή και είπεν αυτή: «Μη κλαίε». Βάδιζεν προς το μνήμα του Λαζάρου και είπε στους μαθητές του: «Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι να εξυπνήσω αυτόν». Βάδιζεν προς το θάνατον του ανεβαίνοντας στο Γολγοθάν και άκουσε κλάματα και θρήνους από πίσω και αντέδρασε. Δεν ήθελε κλάματα. Δεν αρμόζουν κλάματα για το θάνατον του Χριστού, που είναι η πηγή της χαράς. «Μην κλαίετε επ' εμέ, πλην εφεαυτάς κλαίετε και επί τα τέκνα ημών». Σφογγίζει τα δάκρυα για το θάνατον ο Χριστός, αλλά τα σφογγίζει με το σφογγάρι που λέγεται Ανάσταση. Μετά τον παραμυθητικό λόγο για κλάμα έρχεται το παράγγελμα της Αναστάσεως: «Υπέσαι γύρου, νεανίσκεση λέγω εγέρθητη, Λάζαρε δεύρω έξω». Και τα μάτια όλων των πονεμένων χριστιανών τα σπογγίζει με το σφογγάρι της πίστεως και της ελπίδας στην Ανάσταση. «Ήγαρ σύφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα». Δηλαδή, όπως ενταχτήκαμε οργανικά στο σώμα του Χριστού με μια πράξη που συμβολίζει συμμετοχή στο θάνατον του, έτσι θα συμμετάσχουμε πραγματικά και στην Ανάστασή του.

Θα ερωτήσει ίσως κάποιος, συνεχίζει ο αρχιμαντρίτης Δανιήλ Αεράκης. Δηλαδή δεν πρέπει να πονάμε όταν δικός μας άνθρωπος βρίσκεται άπνους μέσα στο φέρετρο? Όχι, κάτι τέτοιον είναι αδύνατον και αφύσικον. Πρέπει να είναι η καρδιά σου από πέτρα για να μην συγκινηθείς. Και ο ίδιος ο Χριστός συγκινήθηκε, βλέποντας την πονεμένη χείρα μάνα, ευσπλαχνίστη επ' αυτή, και δάκρυν ακόμη κύλησεν από τα μάτια του σε άλλη περίπτωση. Εδάκρυσεν ο Ιησούς, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αφύσικος ο θάνατος προκαλεί ταραχήν και στενοχώρια. Μόνον πέτρινες καρδιές δε συμπαθούν. Κάποιος πόνος θα αγγίξει οπωσδήποτε την καρδιά μας από το θάνατον προσφυλών προσώπων. Αλλά στο σημείο αυτό χρειάζεται μέτρον. Η αμετρία ουσιαστικά είναι η αμαρτία στη χρήση διαφόρων πραγμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και στη χρήση του αισθήματος και συναισθήματος απέναντι του θανάτου. Ούτε ασυμπαθείς και σκληροί επιτρέπεται να είμαστε, ούτε φιλόλοιποι και πολύθρινοι κατά το Μέγα Βασίλειο. Κάποια σύμμετρος θλίψη για το θάνατον προσφυλούς προσώπου δικαιολογείται και επιβάλλεται και από την ευαισθησία της ανθρώπινης ψυχής που αλγεί και πονεί εύκολα και από την αγάπη προς τη φίλη ψυχή και από τον προσωρινό χωρισμό και από την ανθρώπινη αδυναμία. Άλλο όμως συμπάθεια και άλλον πάθος, άλλον πόνος και άλλο θρήνος, άλλο θλίψης και άλλος παραγμός. Περιττός ο θρήνος. Ποια μητέρα κλαίει όταν το παιδάκι της κλείνει τα μάτια του και κοιμάται μέσα στην κούνια? Ποια γυναίκα κλαίει όταν ο άντρας της κουρασμένος από τη δουλειά κλείνει τα μάτια του και κοιμάται? Καμία μητέρα και καμία γυναίκα δεν κλαίει για τον ύπνο του παιδιού ή του άντρα της. Κανένας αληθινός χριστιανός δεν κλαίει απαρηγόρητα επειδή πέθανε ο άνθρωπος του. Δεν πέθανε, κοιμήθηκε. Ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος και ο ύπνος ένας μικρός θάνατος κατά τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Και ο Χρυσόστομος λέει επιγραμματικά: «Ώρα πανταχού ύπνων καλούμενων το θάνατον, δια τούτο και ο τόπος κημητήριον ονόμαστε». Ο ύπνος ξεκουράζει τον άνθρωπο και ο θάνατος αναπαύει τον άνθρωπο. Στον ύπνο το σώμα κοιμάται, αλλά η ψυχή ξαγρυπνά. Στο θάνατον το σώμα κοιμάται. Δεν θα κοιμάται για πάντα. Θα ξυπνήσει όταν σαλπίσει η εσχάτη σάλπιγγα και οι νεκροί ε Χριστώ αναστήσονται πρώτον, κατά τον Απόστολον Παύλον. Αλλά όσον το σώμα κοιμάται στο κημητήριον, η ψυχή αγρυπνά, ζει. Μόνον που μετά το θάνατον η ψυχή δεν βλέπει όνειρα όπως τον ύπνον, αλλά βλέπει πραγματικότητες. Ζει την πραγματικότητα της αιώνιας ζωής και θα έρθει η μεγάλη στιγμή που θα ξαναενωθεί με το αναστημένο σώμα. Είναι λοιπόν περιττό να θρηνούμε απαρηγόρητα. Όταν γάρεν τάφθα εν το κημητηρίο νεκρών άγης, οδήγης, μη κατάκοπτε αυτόν, ούγαρ προς θάνατον, αλλά προς ύπνον αυτόν άγης, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και όχι μόνον είναι περιττός ο θρήνος, αλλά είναι και επιζήμιος. Επιζήμιος για εκείνον που έφυγε. Ξέρεις τι θα πει ο πρωταθλητής να στεφανώνεται και να βλέπεις τις κερκίδες του συγγενείς του να χτυπιούνται απαρηγόρητα επειδή στεφανώνεται? Με το θάνατον ο χριστιανός, συνεπής αγωνιστής του ωραίου αγώνα, στεφανώνεται.
ανήκει πλέον στη θριαμβεύουσαν εκκλησία και εμείς από τις κερκίδες της στρατευμένης εκκλησίας χτυπιόμαστε απαρηγόρητα. Είναι επιζήμιος ο θρήνος και για τους άλλους που τους κάνουμε έτσι να τρέμουν το θάνατο. Είναι επιζήμιος ο θρήνος και για τον εαυτό μας. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας με τους κοπετούς. Από το ένα μέρος καλούμεν ιερέα για να προσευχηθεί για την ανάπαυση του ανθρώπου μας και από την άλλη κλαίμε και οδυρόμαστε σαν να χάθηκεν ολότελα. Δεν χάθηκεν, αναπαύτηκεν. Πώς να μην κλαίω αφού πάει πια, δεν θα το ξαναδώ τον άνθρωπό μου. Ας υποθέσουμε, συνεχίζει ο αρχιμαντρίτης Δανίλη Λαεράκης, ότι ένας σεισμός θα κρεμίσει σε λίγον το σπίτι σου και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσετε να το εκκαινώνετε. Ένας-ένας θα παίρνει τα πράγματά του και θα πηγαίνει στο καινούργιο σπίτι που είναι απείρως ωραιότερον και προπαντός αντισεισμικών. Δεν θα πέσει ποτέ. Σε ρωτώ, θα έκλαιγες απαρηγόρητα αν πρώτα ο άντρας σου, μετά το παιδί σου, πήγαιναν λίγο πριν από σένα στο νέο σας σπίτι? Ασφαλώς όχι. Γιατί να κλάψεις αφού σε λίγο θα πας και εσύ και θα τους ξαναδείς? Αδελφοί μου, το σπίτι αυτής της ζωής θα κρεμιστεί. Όχι μόνο το δικό μας, όλη η γη και όλος ο ουρανός θα παρέλθει. Ο ουρανός και η γη ριζιδών παρελεύσεται, καινούς ουρανούς και καινήν γην προσδοκόμε, σύμφωνα με την υπόσχεση αυτού, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Η μόνιμη κατοικία μας είναι αλλού, εκεί ψηλά, στην ποθινή πατρίδα. Εδώ είμαι θα πάρικη και παρεπίδημη. Εκεί στην άλλη ζωή είναι η μόνιμη κατοικία μας. Εκεί κανένας σεισμός, καμία θλίψη, κανένας πόνος, κανένα δάκρυ. Γιατί λοιπόν κάνεις έτσι που πέθανε ο άνθρωπός σου? Απλώς έφυγε λίγο πριν από σένα. Θα πάμε κι εμείς εκεί. Θα τον ξαναδείς τον άνθρωπό σου. Χαιρέτα το στο μέτωπο και πες του: καλή αντάμωση, αδελφέ μου στον ουρανόν. Αγαπητή, καταλήγει ο αρχιμαντρίτης Δανίλη Λαεράκης, ο χριστιανός φαίνεται στη ζωή και στο θάνατο. Σέβεται τη ζωή, δεν φοβάται το θάνατο. Πέθανε ο δικός σου άνθρωπος, ήταν πιστό μέλος της εκκλησίας, να έχεις χαράν. Κάμε μια σύγκριση από πού έφυγε και πού πηγαίνει. Έφυγε από το δεσμοτήριο, πηγαίνει για την πραγματικά ελεύθερη ζωή.

Στην παλαιάν εποχή, γράφει ο Μέγας Αθανάσιος, πριν ακόμη να γίνει η θεία ενανθρώπιση του Σωτήρα, ο θάνατος ήταν φοβερός και σε αυτούς ακόμα τους Αγίους. Τώρα που ο Σωτήρας ανέστησε το σώμα, ο θάνατος δεν είναι φοβερός. Απέναντίας, όσοι πιστεύουν στον Χριστό τον περιφρονούν και το θεωρούν σαν να μην είναι τίποτα. Προτιμούν μάλλον να πεθάνουν παρά να αρνηθούν την πίστη τους στον Χριστό, γιατί γνωρίζουν καλά και δεν τους μένει καμιά αμφιβολία ότι δεν χάνονται όταν πεθαίνουν, αλλά συνεχίζουν να ζουν και γίνονται άφθαρτοι με την Ανάσταση. Και σήμερα ακόμα, πριν να πιστέψουν οι άνθρωποι στον Χριστό, το θάνατον το βλέπουν φοβερόν και τρέμουν μπροστά του. Όταν όμως από την απιστία μεταπηδήσουν στην πίστη και διαποτιστεί η καρδιά από τη διδασκαλία εκείνου, τόσο πολύ καταφρονούν το θάνατον, ώστε όχι μόνο δεν τον αποφεύγουν, αλλά και με προθυμία τρέχουν προς αυτόν και γίνονται μάρτυρες της Αναστάσεως του Σωτήρα. Της Αναστάσεως που είναι η μεγάλη νίκη κατά του θανάτου. Άντρες, γυναίκες και παιδιά ακόμη προχωρούν με θάρρος προς το θάνατον. Τον περιφρονούν σαν να είναι νεκρός και παράλυτος. Τόσον έγινε ασθενής και όλα αυτά χάρη στο Χριστόν που τον ενίκησε. Όσοι πιστεύουν στο Χριστόν τον ομολογούν νικητήν. Το θάνατον περιγελούν και το χλεβάζουν, επαναλαμβάνοντας εναντίον του τα λόγια της Αγίας Γραφής. Πού είναι θάνατε το δηλητηριώδες κεντρίς σου, με το οποίον εκέντριζες και θανάτωνες τους ανθρώπους, πού είναι άδει η νίκη σου? Και όλα αυτά δεν είναι θεωρίες. Τα έζησαν και τα ζουν όσοι εμπνέονται από τον Αναστάντα Κύριον. Πιστεύουν στη ζωή μετά το θάνατον, γι' αυτό και χαίρουν. Αυτό το θαύμα της Αναστάσεως, της ελπίδας και της χαράς, ζούσα σε κάθε στιγμή η πιστή της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας. Μια ματιά στις κατακόμβες γεμίζει όχι από κατάθλιψη, αλλά από υπερκόσμιαν ελπίδα. Οι κατακόμβες δεν είναι τόπος πένθους. Οι πιστοί εκεί προπέμπουν όχι με θρήνους, κατεβοδώνουν με χαρμόσυνους ύμνους. Όλα τα σύμβολα και οι επιγραφές εκεί δεν θρηνολογούν, μακαρίζουν τους κεκυμμένους εν Κυρίω. Εκεί βρίσκομαι όχι το άγνωστον και την εξαφάνιση, αλλά το φήνικαν που αναγεννάται, την άγκυραν της ελπίδας, το παγόνι, τον Ιωνάν που βγαίνει από το στόμα του κήτους, κάθε τι που φανερώνει πίστην και ελπίδα, αυθαρσίαν και βεβαιότητα στην αθανασία της ψυχής και στην Ανάσταση του σώματος. Πάνω σε έναν αρχαίον χριστιανικών τάφων διασώθηκε η ακόλουθη επιγραφή. Απέθανε μέσα στα άσπρα. Ήθελαν με αυτόν να δηλώσουν ότι ο νεκρός πέθανε λίγες μέρες μετά τη βάφτισή του και φορούσε ακόμα τα άσπρα ενδύματα των νεοφωτίστων. «Κι εγώ, Κύριε», σχολιάζει κάποιος στοχαστής, «σε παρακαλώ να αξιώσεις τη ψυχή μου να είναι ασπροφορεμένη κατά την ώρα του θανάτου μου». Με τον ίδιον ελπιδοφόρον τρόπον αντιμετωπίζουν το θάνατον και σήμερα οι πιστοί, αναφέρεται στο περιοδικό «Ζωή». Αισθάνεται κανείς συγκίνηση όταν διαβάζει στα διάφορα κοινωνικά των εφημερίδων αγγελίες όπως «Για την τρίτη επέτειον από την εκδημία της ΝΥΠΗ που πνίγηκε στη θάλασσα σε ηλικία 15 ετών,
θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Κάνει λόγον η αγγελία αυτή για εκδημίαν και όχι για θάνατον, για ταξίδι και όχι για εξαφάνιση, για αφανισμόν. Άλλη αγγελία. Για την πρώτη επέτειον από την επιστροφή στο σπίτι του πατέρα, του Ιώτα Λάβδα, θα γίνει Θεία Λειτουργία και ζητάμε τις προσευχές όλων εκείνων που τον είχαν αγαπήσει. Η πιστή οικογένεια και εδώ δεν μιλάει για θάνατον. Με τη ψυχή γεμάτη ελπίδα κάνει λόγο για επιστροφή στο σπίτι του ουράνιου πατέρα. Ύστερα από τη γήινη περιπλάνηση βλέπουν επιστροφή και η επιστροφή αυτή είναι αφορμή χαράς. Και αυτές οι αγγελίες αφορούν μνημόσυνα. Η ίδια πίστη κυριαρχεί και στις αγγελίες για τις κηδείες. Δεν γίνεται λόγος για βαρύ πένθος, γίνεται λόγος για πιστούς που άφησαν τον κόσμο αυτόν για να εισέλθουν στη στοργή του Θεού. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να θρηνούμε απαρηγόρητα για κάποιον που δεν φεύγει για το άγνωστον, ούτε για την εξαφάνιση, αλλά θα βρεθεί στη στοργική αγκαλιά του πατέρα? Αυτό το μήνυμα μας φέρνει η λαμπροφόρα Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωση. Μήνυμα νίκης και θριάμβου, χαράς και ελπίδας. Η Ανάσταση του Χριστού εγκαινίασε μια νέα εποχή της χάριτος και της χαράς. Η κάθε ημέρα που κυλά δεν μας φέρνει πιο κοντά στην ημέρα του θανάτου, αλλά της ζωής της αιωνίου. Ο χρόνος που περνά ροκανίζει την γήινη ύπαρξή μας όπως η κάμπια το κουκούλι για να φανεί η χρυσόφτερη χρυσαλίδα. Ο αείμνηστος Τσούρτσας, συγγραφέας επικοδομητικών βιβλίων, ο οποίος εμαθήτευσε παρά τους πόδας των μεγάλων ιεραρχών και διδασκάλων του γένους Ευγενίου Βούλγαρη και Νικηφόρου Θεοτόκη, έλεγε για την ώρα του θανάτου: «Έχω εν το εκδημήν μίαν και μόνον παρηγορίαν. Είμαι επιβάτης του ακατάφραστου πλοίου των ταπεινοφρόνων αλιέων, του οποίου κυβερνήτης είναι αυτός ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, ο Υιός του Υψίστου, ο φανερωθής εις σαρκή, ο διδούς τη ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Ουμή καταποίημαι ο αρχαίος όφης, ουμή εισέλθω συνείδατα έως ψυχής μου. Πέπειθα επί τον Κύριό μου, ως ουκ αποθανούμε το δευτέρο θανάτο, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα του Κυρίου». Ο μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Καλλίνικος γράφει σε ένα σύντομο κείμενο του, το οποίο σας μεταφέρω σε απλή γλώσσα. «Ω πόσο γλυκιά είναι η διδασκαλία σου, Κύριε, πόση δύναμη εμπνέουν τα αθάνατα λόγια σου. Ας έλθει λοιπόν ο θάνατος όποιαν ώρα θέλει, για να θραυστεί ο βόμβικας και να προβάλλει από το σκουλίκιν η χρυσαλίδα. Ας έλθει και ας μας φέρει πλησιέστερα προς τους κεκοιμημένους συγγενείς μας, πλησιέστερα σε σένα, τον πρωτότοκον αδελφό μας, πλησιέστερα του κοινού μας πατέρα. Ας έλθει για να διαδεχθεί το προάβλιον ο ναός, την αυλήν η οικία, το χειμώναν η άνοιξη, τον ωκεανόν το λιμάνι, το όνειρον η εξέγερση, τη ξενιτιάν η πατρίδα. Ήταν πικρός ο θάνατος, Κύριε, πριν κατέβεις εσύ στη γην και αλλάξεις τη φύση του. Αλλά από τη στιγμή που το δυνατόν ενίκησες εσύ ο δυνατότερος, ο φόβος έφυγε από τα στήθη μας και πήραμε θάρρος
Πιστή λοιπόν στη δύναμή σου, θα ζήσουμε την παρούσα ζωή. Πιστή στη Θεία σου χάρη, θα αντιπαραταχτούμε κατά τον πεπειρωμένο βελόν του πονηρού, ο οποίος ζητά να απολέσει το σώμα και την ψυχή μας στη γέννα. Και όταν έρθει, Κύριε, η ώρα που θα μας καλέσεις από τη γη να μεταβούμε στον ουρανό, πιστή και πάλι σε σένα, θα κλείσουμε εδώ τα μάτια για να αντικρίσουμε την αιώνια μακαριότητά σου.

Ού και έχουμε νόδεμένου σαν πόλη, αλλά τη μέλου σαν επιζητούμε. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Δηλαδή, γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική. Να νοσταλγούμε και να επιζητούμε τη μελλοντική βασιλεία, την Άνω Ιερουσαλή, και να λέμε μαζί με τον Άγιον Νικόδημον τον Αγιορείτη, πότε οποθητή μου Ιερουσαλήμ και γλυκητά τη πατρίδα μου, πότε θα έλθω να απολαύσω τα κάλλη σου και τα αγαθά σου, πότε θα απολαύσω τη δόξα σου και το φως σου, πότε θα ειδώ μέσα σε σέναν το Θεό μου και ολοψύχος θα χαρώ. Ποιος ξένος δεν θυμάται με νοσταλγία την πατρίδα του? Και εμείς ξένοι και παρεπίδημοι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Να θυμόμαστε την ουράνια πατρίδα μας και να ποθούμε να βρεθούμε σε αυτήν. Οι Εβραίοι, βρισκόμενοι εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, δεν λησμονούσαν την πατρίδα τους και έψαλαν. Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου. Δηλαδή, ας σε λησμονήσω ο Ιερουσαλήμ, ήθεν να λησμονηθεί το δεξί μου χέρι. Πόσο μάλλον εσύ αδελφέ, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, σκλάβος όντας εδώ εις τον κόσμο, πρέπει να πονείς για την Άνω Ιερουσαλήμ και να θυμίσαι συχνάκης την όντως αγαπητή σου πατρίδα, την πεποθημένη Άνω Ιερουσαλήμ. Η θύμιση της ουράνιας πατρίδας, η θύμιση του παραδείσου θα μας κάνει να καταφρονούμε όλου του κόσμου τα πράγματα και να ζούμε με το κορμί στον κόσμο, να ευρισκόμεθα δε με τον νουν εις τον ουρανόν. Και καταλήγει ο Άγιος Νικόδημος με την πιο κάτω σύντομη προσευχή. Κύριε, επίησας ημάς δια σε, και ουδέποτε η καρδία ημών αναπαύεται μέχρι ότου έβρει εσύ την εαυτής ανάπαυση. Κάνε μας να μην αναπνέωμεν άλλο, πάρεξ την εν ουρανής εκείνη μακαριότητα και απόλαυση. Να μην επιθυμούμεν τίποτε άλλον, πάρεξ τον έσχατον εκείνον και ολοϊστερινόν τέλος και το σκοπόν δια τον οποίον επλάστημεν δια της δημιουργίας και ανεπλάστημεν δια της εσάρκου οικονομίας, λέγοντας μαζί με τον Απόστολον Παύλον: «Κατά σκοπό διώκω επί το βραβείον της Άνω Κλήσεως του Θεού ε Χριστώ Ιησού». Δηλαδή, αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Πρέπει να έχουμε στη ζωή μας νοσταλγία της άλλης ζωής, του παραδείσου, αναφέρεται και στο περιοδικό Σωτήρ. Στην κοιλάδα του Κλαθμόνος όπου ζούμε, αντιμετωπίζουμε καθημερινά πολλές δυσκολίες που μας θλίβουν και μας καταπονούν. Έρχονται βάσανα, ασθένειες, θάνατοι προσφυλών προσώπων που μας κάνουν να πονέσουμε, να κλάψουμε πολύ. Ραγίζει η καρδιά μας από τη θλίψη. Πόσο βοηθητικό αλήθεια είναι τις ώρες αυτές του πόνου να νοσταλγούμε τον γλυκύτατον παράδεισον. Εκεί δεν θα υπάρχει πόνος, λύπη, στεναγμός, αλλά ευτυχία ατελεύτητη. Θα εξαλείψει ο Άγιος Θεός παδάκριον από τους οφθαλμούς των πιστών. Στη Θεία Βασιλεία Του βασιλεύουν η χαρά και η ειρήνη. Στις δύσκολες ώρες, πόσο βοηθητικό είναι να νοσταλγούμε τον γλυκύτατον παράδεισον. Εκεί δεν θα βρεθεί καμιά δυσκολία και ατέλεια. Θα υπάρχει ο χορτασμός της ζωής, της μακαρίας και αιωνίου.
θα απολαμβάνουν οι πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, αοφθαλμός ουκίδεν και ους ουκίκουσεν και επικαρδίαν ανθρώπου ουκανεύειν. Άι τίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτόν. Πώς, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν προθυμοποιείσαι να τα απολαύσεις όλα αυτά τα αγαθά της ουράνιας ζωής, αλλά αμελείς και είσαι τεμπέλης? Και δεν είσαι μόνο τεμπέλης, αλλά και φοβάσαι και φρύτης. Ακόμα, θεωρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, παράλογο να στενάζουν οι χριστιανοί για το θάνατο τη στιγμή που ο Παύλος εστέναζε για τη ζωή. Όχι γιατί θεωρούσε κακόν την τωρινή ζωή, αλλά γιατί προγεύτηκε τη Θεία Χάριν και τη γλυκύτητα εκείνη της μέλουσας ζωής και δεν ανεχόταν αναβολήν. Διότι είπε μου, εάν κάποιος σε εισαγάγει εις ανάκτορα βασιλέως και σου δείξει χρυσόν και να στράπτουν οι τείχοι και όλην την άλλη λαμπράν εμφάνιση και έπειτα σε εισαγάγει σε πτωχικήν καλύβην και με το λίγο χρόνο πάλι σε επαναφέρει σε εκείνα τα βασιλικά ανάκτορα για να μείνεις εκεί αιώνια, δεν θα εδυσφορούσες και ανησυχούσες έστω και αν έμενες ολίγες μέρες σε αναμονή? Ίσως όμως ο πιστός να σκεφτεί, ας γίνω εγώ όπως ο Παύλος και δεν θα φοβηθώ θάνατον. Οπότε ο Άγιος Ιωάννης απαντά, και τι σε εμποδίζει, άνθρωπε, να γίνεις όπως ο Παύλος? Μάλιστα, ο κάθε πιστός βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, γιατί ο Παύλος ήταν διώχτης και χρειάστηκε να μεταβληθεί, ενώ ο κάθε χριστιανός από την αρχή με ευσέβεια ανατράφηκε. Η πίστη των χριστιανών στα αγαθά της αιώνιας ζωής, όπως εμφανίζεται εδώ, δεν είναι μια θεωρητικολογία. Δεν πρόκειται για κάτι που παθητικά περιμένει ο πιστός να έρθει μετά το θάνατόν του. Μια τέτοια πίστη είναι λαθασμένη. Εάν ο πιστός δεν αποκτήσει από αυτήν τη ζωή σταδιακά με τον αγώνα του την πείραν των αιωνίων αγαθών, ούτε τότε θα τα αποκτήσει. Η πείρα αυτή, η εμπειρία της αιώνιας ζωής, είναι αποτέλεσμα της ουσιαστικής ένωσης του πιστού με τον Χριστό. Πρόκειται για κατάκτηση από το χριστιανό της δύναμης της Αναστάσεως. Αυτό δηλώνει η αμεσότητα εκείνη με την οποία ο Χριστός βεβαιώνει τη Μάρθα: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Θέλετε να σας πω, συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί φοβούμαστε το θάνατο? Γιατί δεν εκυρίευσε την καρδιά μας ο έρωτας της Βασιλείας του Θεού? Και επιπλέον, γιατί δεν φοβούμαστε τη γέννα του πυρός?

βιβλίο του «Ιε Χριστός ζωή μου» γράφει για το θάνατο ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. Τι είναι το πιο φοβερό πράγμα για τον άνθρωπο? Ο θάνατος? Ναι, ο θάνατος. Κανένας μας δεν μπορεί να σκεφτεί χωρίς φρίκη ότι κάποια μέρα θα πεθάνει, θα αφήσει την ύστερη πνοή του. Πόσον οι καημένοι γονείς θλίβονται όταν το παιδί τους πεθάνει και το βλέπουν μπροστά τους χωρίς πνοή. Αλλά αδελφοί μου, ας μην αφινόμαστε στην υπέρμετρη λύπη. Με το δικό του θάνατο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός νίκησε το θάνατο μας. Με την Αγία του Ανάσταση μας εξασφάλισε και τη δική μας Ανάσταση. Κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, η Θεία Λειτουργία μαζί με την Ανάσταση του Χριστού μας θυμίζει και τη δική μας Ανάσταση. Μας δίδει την πρόγευση της ουράνιας ζωής προς την οποία οδεύουμε μέσα από τις θλίψεις της εδώ κάτω σύντομης ζωής μας. Για τον αληθινό χριστιανό ο θάνατος είναι σαν ένας ύπνος ως την ημέρα της κοινής Ανάστασης ή σαν μια γέννηση σε καινούργια ζωή. Για να αξιωθούμε αυτήν την αιώνια και μακαρία ζωή, ας στολίσουμε τον εαυτό μας με τις αρετές και ας μην κλαίμε απαρηγόρητα για τον υλικό θάνατο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας, κέντησε της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Σε άλλο σημείο του βιβλίου του συμβουλεύει τον καθέναν και την κάθε μιαν από μας ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. Όταν κατά τη διάρκεια μιας αρρώσκιας αρχίζει να σε φοβίζει το φάσμα του θανάτου, ξαναβρες την ειρήνη σου λέγοντας μια παρόμοια προσευχή. Συ Κύριε, με την άπειρη σοφία και αγαθότητά σου ρυθμίζεις όλα τα γεγονότα ώστε να αποβαίνουν ωφέλιμα για το αγαπημένο σου πλάσμα των άνθρωπων. Και πίστευε πράγματι ότι ο Κύριος ακόμα και στην αρρώσκια, ακόμα και στον ίδιο το θάνατο, όλα τα επιτρέπει στην κατάλληλη ώρα για το καλό μας. Μη λες είναι νωρίς ακόμα για να πεθάνω. Θα ήθελα να ζήσω περισσότερον προς δόξαν του Θεού, προς καλυτέρευση το σχέσιό μου με τους άλλους. Γιατί να μην χαρώ λίγον ακόμη τα επίγεια αγαθά? Ευχαρίστησε το Θεό που απόλαυσες ως τώρα τις ζωρές του, την εύνοιά του, τις ευεργεσίες του. Υποτάξου τώρα στο θέλημά του, στην κλίση του, αλλά συνάμα

Μην απελπίζεσαι για τη συνέχιση της επίγειας ζωής σου. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Κύριος είπε προς τη Μάρθαν, «Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν αποθάνει θα ζήσει». Εάν λοιπόν είμαστε χριστιανοί, σημαίνει ότι πιστεύουμε στο Χριστόν. Αν πιστεύουμε στο Χριστόν, πρέπει να δείξουμε την πίστη μας με τα έργα μας. Να δείξουμε την πίστη μας με τα έργα μας εάν καταφρονούμε το θάνατο. Γιατί και στο σημείο αυτόν εμείς οι χριστιανοί διαφέρομαι από τους απίστους. Και εκείνοι μεν καλά φοβούνται το θάνατο, γιατί δεν έχουν ελπίδα αναστάσεως. Εμείς όμως που πιστεύουμε στον Χριστό, ποια συγγνώμη θα πάρουμε όταν πιστεύουμε στον Χριστό και στην Ανάστασή Του? Φοβούμαστε όμως το θάνατο όπως εκείνοι που δεν πιστεύουν? Τελειώνουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τη σημερινή εκπομπή με μια προτροπή του Αποστόλου Παύλου από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Θέλουμε να ξέρετε, αδελφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς όπως οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε. Το ίδιο πιστεύουμε ότι αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού, ο Θεός θα τους αναστήσει και θα ζήσουν μαζί Του. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε ευλογημένη εσύ εγυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγα ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσγής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε λόγους, διδαχές από την έρημο. Πριν όμως αρχίσω, και συνήθως επειδή τελειώνω τσίμα τσίμα την εκπομπή μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω γιατί ερχόμενη στο σταθμό σήμερα βρήκα πολλές επιστολές και καρτούλες σας που με έχετε στείλει όλοι εσείς. Μου δώσατε μεγάλη χαρά, με συγκινήσατε με αυτά που γράφετε και με εμψυχώσατε να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Όχι, δεν έχω email, επειδή πολλοί μου το ζητάτε. Δεν έχω, ίσως στο μέλλον να αποκτήσω. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα μου εύχεστε, όσα μου έχετε στείλει και να ξέρετε ότι δεόντως θα τα αξιοποιήσω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Όπως ευχαριστώ πολύ και πάρα πολλούς γεροντάδες που τυχαίνει να περάσουν από το ραδιοφωνικό σταθμό και μου αφήνουν κάτι κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητάω την ευχή σας. Όχι όμως μόνο για μένα, αλλά και για όλους εμάς που εργαζόμαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό. Και να ξεκινήσω την εκπομπή. Όταν αγαπητοί μου ο προφήτης Δανιήλ είδε εκείνη τη φοβερή όραση στον ουρανό της Βαβυλώνος, τον ποταμό με συγχωρείτε της Βαβυλώνος, μόνος και κατάμονος ήταν. Το ίδιο ήταν και ο προφήτης Ισαΐας και ο προφήτης Ιεζεκίηλ όταν είδαν τις οράσεις που τους έδειξε ο Θεός, πάλι μόνοι τους ήταν. Ο προφήτης Μωυσής όταν είδε την κεωμένη βάτων στην έρημο του Σινά, μόνος ήταν με το ποίμνιό του. Αλλά και ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης όταν του μιλούσε ο Θεός ήταν μόνος του. Αλλά και ο τελευταίος των προφητών, Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν του έγινε λόγος από τον Κύριο να βαπτίζει, μόνος ήταν στην έρημο. Το ίδιο και στα μέρη της Αθωνικής ερήμου, όσοι εκ των πατέρων και ασκητών είδαν κάτι από το Θεό, ήταν μόνοι τους. Και όσοι συνάντησαν μυστηριώδεις ασκητές, πάλι μόνοι τους ήταν. Και διαβάζουμε στο βιβλίο του μοναχού Βλασίου του Αγιορείτου «Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα» πως όταν ο ευσεβής προσκυνητής εισέλθει στην Αθωνική έρημο είτε από την Αγία Άννα, είτε από τα Καυσοκαλύβια, είτε από το Χαΐρι, καταλαβαίνει ότι σήλθε σε μία περιοχή ευρισκομένη μεταξύ ουρανού και